0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

水晶。

pursue.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλια στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δέκατο ένατο δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
5: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
7: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
6: Τι ώρα?
7: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
6: Τι 8.30, παιδί μου.
7: 8.
6: Τι 8.
7: 7.
6: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
7: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
8: Θα κάνεις εκπομπή?
7: Ό,τι θέλω θα κάνω.
8: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
7: Ό,τι θέλω θα πάω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, Δημητράκη, καλά. Όλα good. Alles klar που λένε και οι Γερμανοί. Ε, ο Μέρτς δεν το λέει αυτό, γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται, χαμός. Λοιπόν, καλημέρα σας εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, στους 90,4, έτσι. Ναι, ξέρεις, γιατί εγώ είμαι από το 6, εδώ. Όταν ήταν 6, το ξέρεις αυτό, έτσι, Δημητράκη. Ε, παλιά, δεν το έχεις προλάβει εσύ αυτό. Όχι, Δημητράκη, δεν το το έχεις προλάβει. Τι πες ρε Δημητράκη, δεν σε κάνω βλάκα, για που λένε ο Τραμπ έσπασε λέει το πρωτόκολλο για το ΣΥ. Ναι, έσπασε το πρωτόκολλο, λέει κόκκινο χαλί, προσωπικό, τι λέει, σιγά μην του φύγει ο Κινέζος, σε τρελό ρε. Λοιπόν, βλέπω τώρα μια είδηση για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ποιοι είμαστε, Ντίνος Φαντής είπαμε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής πόη. Λοιπόν, και ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο Φου, ο Φάδερ δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου. Και στα άλλα, και στην κρίνια απέναντι τον έχω εδώ. Μια ερώτηση σου κανένα πρωί-πρωί. Έτσι είναι, είναι το σύνδρομο. Να προσβήνουν τα κόκκινα τώρα. Λοιπόν, είναι το σύνδρομο του πρωινού χαιρετισμού εδώ στην Ελλάδα. Πια. Ενώ παλιά έβγαινε. Τι κάνετε, ρε κουμπάρε. Τώρα, επειδή δεν είμαστε όλοι κουμπάροι, πάνε να πει ότι δεν χαιρετιόμαστε κανονικά. Ε? Ναι, βέβαια. Αχ, τώρα εκεί πιο χωρίς καφέ, ρε φίλε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να πιούμε το καφεδάκι μας με 16 βαθμούς Κελσίου. Έχει δροσό, Δημητράκη, έξω. Ναι, ναι, εγώ έφτιαχνα, ξέρεις, το έπαιρνα τα πράγματα από το αυτοκίνητο με την ησυχία μου. Κάτω, πόσο λέει. Άλλο λέει αυτό, εδώ μου δίνει ο υπολογιστής. Και... τι, το γιο σου μου δείχνεις. Τρελό, ρε. 23. Τι λέει, κάτσε ένα. 14 λέει εδώ.
1: 17.
0: Τι θα γίνει, να συμφωνήσουμε πουθενά. Τι έχεις, την παχατέλα τώρα εκεί πέρα. Κάτσε, περίμενε. 12. Έχω 12 εδώ, 16. Χαμός γίνεται. 16 τον υπολογιστή. Περίμενε, όχι. Εδώ έχω 14, 16. Πώς έχεις εσύ,
1: 17.
0: Θες να μεγαλώσεις. Θα δούμε τι γίνεται. Εδώ τι έχω. 16 έχω και στους δύο υπολογιστές. Λοιπόν, θα κλείσω στο 16, Δημήτρη. Ένα μέσο όρο. Εντάξει, τόσο. Τέλος πάντων, μπουφανάκι θέλει. Μη μου βγαίνετε έτσι έξω. Ωραία. Πρέπει λίγο να βγουν τα μαχαίρια εδώ. Άμως για τη θερμοκρασία. Ε, κοίτα Δημητράκη, εύκολο είναι και αυτό. Εύκολο είναι. Βέβαια. Το να βγουν τα μαχαίρια γιατί έχεις μια διαφορετική άποψη. Δεν σε θέλει η άλλη, πας και τη σκοτώνεις. Έτσι. Πώς το λένε, δεν σου δίνει ο άλλος την ξαπλώστρα, πάρ' τον κάτω. Σκοτώνομαστε για έρωτες, για ξαπλώστρες, γιατί άλλο. Καλά, εντάξει, δεν σου μιλάω τώρα για την αμέλεια την κρατική και όχι μόνο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, διότι όταν, πώς το λένε, πληρώνεις, Δημητράκη, για να έχεις παροχές, πρέπει αυτές να, οι παροχές να είναι με ασφάλεια, έτσι. Ναι, ναι, γι' αυτό πληρώνεις, είναι μέσα στο κόστος. Δημητράκη, μέσα στους φόρους, και θα πρέπει να είναι, πώς το λένε, να υπάρχουν και ελεκτικοί μηχανισμοί. Μη μου ελέγξεις μόνο από τις κάμερες από το σπίτι σου και ιστορίες, έτσι Δημητράκη. Και μου έχεις στην Ιετωνία 50 χιλιόμετρα και μου έχεις και έχει ποδήλατα εκεί πρωί-πρωί, έχει πατίνια. Ε, το ξέρεις Δημητράκη.
1: Το ξέρω.
0: Ναι. Για να ξέρεις τι γίνεται, τι έχουμε εδώ, γλυπτά του Παρθενώνα. Γιατί λέει κατέρευσαν οι συνομιλίες. Α, τι λέει η Telegram. Τι να πει και αυτή η Telegram. Μην μιλάτε πολύ, γιατί θα σας κλείσει ο Τραμπ. Στο λέω, σας πάρει είδηση και εσείς εκεί πέρα. Βρετανική Telegram. Έβαλε στην Βρετανία λίγο χέρι ο Τραμπ, έτσι. Είδες, ναι. Εντάξει, πάρα μου κάνεις εμένα τσιριτσάτσουλες. Αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο δεν είναι τα πυρηνικά, είναι το εμπόριο, καταλαβες. Θέλει να έχει, ναι. Τώρα το σχέδιο είναι να είναι κοντά στην Κίνα, για να τη λέει τη Κίνα τώρα τάχα μου, λες, τρομάξαν οι Κινέζοι να δεις. Κοίταξε να δεις, έχω φτάσει μέχρι εδώ. Έτσι, ή θα συμφωνήσουμε, γιατί εντάξει είναι low ranger. Το παίζει ψηλό καμπόις, έτσι. Λοιπόν, πιστολέρο έχει καμπόις, οι καμπόιδες σε μια χαρά ήταν. Βοσκοί ήταν οι άνθρωποι, τι ήταν, έτσι δεν είναι. Μετέφεραν τα κοπάδια από εδώ και από εκεί. Τι. Λοιπόν, αυτά είναι, κατάλαβες τι γίνεται. Θα δούμε τι έχουμε, τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, με τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν. Προσπάθεια λέει για μια υβριδική συμφωνία. Να τα δανειζόμαστε, να σας τα δίνουμε πίσω ή όχι δικά μας είναι, αλλά θα σας τα αφήσουμε για να τα δείχνετε. Να τα κάνετε ξέξασπρα. Αυτό το μαρμαρί που έχουν, το χρώμα του που έχει το μάρμαρο, ξέχασέ το. Έχεις πάει στο Βρετανικό Μουσείο. Τα μισά τα έχουν. Μισά, όχι τα μισά. Αρκετά έχουν καταστρέψει. Γιατί είχαν βάλει κάτι γκρέ για να καθαρίζουν. Ναι, τα βρίσκανε πολύ μπεζουλιά. Ρε, έτσι είναι το μάρμαρο. Έτσι είναι το αρχαίο. Έτσι, εδώ κάνουμε αμά να κάνουμε vintage πράγματα και πάμε και τους βάζουμε, ξέρεις, αυτά τα σκόνια πάνω. Τους πετάμε χώμα. Εσύ πάει να το καθαρίσεις και το κάνει άσπρο, θα σου λέω άσπρο, άσπρο, του γάλακτος. Έτσι, ναι, ναι, ναι, όπως γίνεται. Τι να σου πω τώρα. Θα τη δούμε και αυτή την είδηση λίγο αργότερα. Έχουμε και έξτρα επιστροφή ενοικίου, έτσι. Στα λέω όλα αυτά, να ξέρεις. Ναι, ναι, έχονται εκλογές, ρε, αυτά μετά. Αυτά, τι έγινε τώρα, γιατί μου τα λες.
1: Πότε θα γίνει.
0: Δεν ξέρω, θέλεις. Καταρχήν να σου πω, υποσχέθηκε, κάτσε ένα λεπτό, υποσχέθηκε το Νοέμβριο θα πάρουμε τα 300 ευρώ, έτσι δεν είναι.
1: Όχι αυτόν.
0: Τον άλλον.
1: Το 27.
0: Έλα ρε εσύ. Το κατάλαβα, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Κατάλαβα, Δημητράκη. Είναι όπως ο Τραμπ. Ψηφίστε με και θα πάρετε 5.000. Ρε εσύ, είδες ο Αμερικάνος. Άλλη ποιότητα ζωής. Έτσι, άλλη ποιότητα ζωής. Έτσι, το ψηφίζεις κάποιον και παίρνεις 5.000 dollars, εντάξει, είναι ελάχιστα πιο φθηνό το dollars, το dollar, λοιπόν, αλλά ο άλλος δίνει 5.000. Εσύ 4 κατοστάρικα, ούτε 5, να το πας αναλογικά.
1: 5 μεικτά είναι.
0: Είναι 5 μεικτά και ο άλλος 5 μεικτά δίνει, για να ξέρω άμα είναι να ψηφίσω Τραμπ ή όχι. Λέγε, εγώ δεν ψηφίζω κανένα, σας το λέω έτσι, κανέναν, θα λέμε κανέναν. Ούτε το ποτικό έξω από το σπίτι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Γιατί τι να ψηφίζω τον άλλο, πάω βρίζονται στη Βουλή. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Τους είδες. Και έχουν και μια ανέδεια όλοι τους. Έτσι νομίζουν ότι. Πώς το λένε, έχουν από ψάρα και τέτοια. Α πούμε, ώρα κάτσε κάτω. Σιγά μου πει με ένα άλλο κάτσε κάτω. Έτσι. Δεν έχω τόσο να στείλω εκεί πέρα. Ο άλλο που. Να σκοπανίσω λίγο μια ξαπλώστρα. Δηλαδή, εντάξει. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Αχ, κουράστηκα, Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσω. Έλα, πάμε.
2: Και τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
3: Με τον πατέρα μου.
2: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς?
3: Είναι συνταξιούχος.
2: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθάς.

0: Έλα Δημητράκη, έλα, έλα να δούμε τι γίνεται λοιπόν, τι άλλο έχουμε, νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο και ιστορίες, η Άγκυρα διασφεύγει με, τι κάνει εδώ η Άγκυρα, τι κάνει, κάτσε, δεσμεύει, μεγάλες περιοχές λέει για άσκηση έως την 27η Οκτωβρίου, κατάλαβες, ναι, ναι, λέει την 28η να τη γιορτάσετε ήσυχα. Κάνει παραχώρηση. Λοιπόν, η Αθήνα αντι Νόταμ. Με το μήνυμα. Ναι, η ελληνική αντι Νόταμ. Ναι, μάλιστα. Και το μήνυμα της Αθήνας. Λοιπόν, έχουν μπαμ μπουμ. Ωραία, φίλε, αυτά δεν τα μπορώ να σου πω την αλήθεια. Τι άλλο έχουμε εδώ. Τι άλλο. Μάλιστα. Φεύγω από την Ελλάδα. Αλήθεια σου λέω, φεύγω. Όχι φεύγω, μεταναστεύω, φεύγω ενώ από τις ειδήσεις. Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν κάτσε εδώ, να δούμε τι έγινε με το πρωτόκολλο. Λοιπόν, υποδέχτηκε προσωπικά το Σιν Τσιμπίνγκ. Τσιμπίνγκ, είναι στο
1: Μπίνγκ.
0: Τσιμπίνγκ είναι. Σιν Τσιμπίνγκ είναι ρε μεγάλη, πώς τον είπες έτσι, γιατί θα πες το πώς το. Σιν Τσιμπίνγκ, είναι δύο ονόματα. Τον άνθρωπο. Είναι σαν να σε λέω, σαν Δημήτρη Παπαδάκη. Κάτσε, κάνε ένα κόμμα, αγόρι μου. Το έχει μάθει τραγουδιστικά, δεν μπορεί να το πει εύκολα. Κατάλαβα. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, τον υποδέχτηκε προσωπικά με σπάνια διπλωματική κίνηση. Με χαλιά κόκκινα, ό,τι θέλει. Μέχρι Κινέζικο του είχε. Έτσι, στο μενού. Αυτό τώρα με το μενού. Κάτσε, να κάτσουμε λίγο εδώ, γιατί έχει μεγάλη πλάκα. Αυτό με το μενού. Που κάθεσε, ήρθε ο Τάδε, ξέρω, πήγε ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο φάδερ, στη Λάρσα και τον, μάλλον στο Βόλο και τον υποδέχτηκε, το κάνω χειρότερο, ο Μπέος. Λοιπόν, και τι φάγανε, σουτζουκάκια της γιαγιάς με σκορδαλιά, μπακαλιάρο, δεν πάει, κατάλαβες τι γίνεται, αλλά σου λέει πρώτο πιάτο... πρωί πρωί σκορδαλιά, μυρίζουμε. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται και μας λένε το μενού και πεινάει ο κόσμος. Το ακούει ο άλλος, Τζαντίλα γυρνάει, δεν έχει να φάει, κατάλαβες τι γίνεται. Περιμένει αυτά τα 300 ευρώ και εγώ τα περίμενα αυτό Νοέμβριο, με απογοήτευση.
1: Όχι,
0: μα αν δεν τα δώσεις πριν, δεν τσιμπάμε πια.
1: Είσαι βιαστικός.
0: Έτσι, δεν τσιμπάμε πια. Δεν έχει, δώστα, βγεις δεν βγεις, κατάλαβες, γιατί μετά σου λένε εγώ έδωσα και 400. Κατάλαβες. Τι καλά ρε Δημητράκη. Λοιπόν... είχαμε μια ασυνήθιστα θερμή υποδοχή για τα δεδομένα της αμερικανικής διπλωματίας, ο Ντόναλντ Τραμπ. Είδες πως τα ξεχωρίζω τα ονόματα. Εσύ. Λοιπόν, βρέθηκε στην πίστα της βασικής Άντριους, της βάσης Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά το Σιν Τσιμπίνγκ. Έτσι τα λένε τα ονόματα, ο οποίος ξεκίνησε την κρατική επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογική κυριαρχία και τις γεωπολιτικές εντάσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνομιλίας. Έτσι, των συνομιλιών. Πρόσεξε, είδες τι προηγείται. Τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογική κυριαρχία. Ξέρεις γιατί. Γιατί τα χρησιμοποιούν και στα όπλα αυτά. Δημητράκη, τι νομίζεις, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και η πρώτη κυρία, η Μελάνια Τραμπ, ηρωίδα, λοιπόν, υποδέχτηκε τον Κινέζο πρόεδρο και τη σύζυγό του, πες μου τη σύζυγό του.
1: Τι,
0: δεν τη λένε τι, δεν τη λένε τι, τη λένε Πενκ Λιγιουάν, εντάξει, ναι, στρατιωτική βάση Άντριος. Κοντά στη Ουάσιγκτον, λίγο μετά τη μία, ξημερώματα. Λοιπόν, και έφαγαν. Πλάκα κάνω, δεν πρέπει να σου πω. Δεν υπάρχει κιόλας εδώ. Λοιπόν, οι δύο ηγέτες λοιπόν αντάλλαξαν χειραψία. Τι ήθελες, να μου τζώνει ένα τον άλλο, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Και είχαν μια σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφεξη του Σι. Άστο το άλλο. Συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί. Κόκκινη η σημαίρεση της Κίνας. Έπρεπε να έχει το αστεράκι εκεί. Αλλά φοβήθηκε με το. Πάρει σαν προσβολή, βάζουμε τη σημαία κάτω και την πατάμε. Κατάλαβες ένα τέτοιο. Όχι. Κόκκινο χαλί. Άγημα υποδοχής. Και πτήση δύο βομβαρδιστικών B1. Έτσι, πάνω από τη βάση. Το πάνω να πετάει. Σου κάνω σκιά. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, σπάνια κίνηση. Κοίταξε να δεις, κάνει τα κονέ του. κάνει τα κονέ του. Τώρα ξέρει, κάνει. Θα βγει. Κοίταξε, μετά τι διάμεσε εκλογέ θα σταματήσω τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα το τελειώσουμε με του τέτοιου, θα του εξαφανίσουμε και θα πάρουμε και τα ορμού. Θα τα κάνουμε. Τι θα τα κάνουμε. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Κάτι θα τα κάνουμε όμως. Οι Χούθοι θα είναι νεροκουβαλητές. Ναι, δεν θα σκοτώνουν πια. Και τι άλλο, κάτσε ένα λεπτό να σου πω τι άλλο θα κάνω. Τιμή σας που έχετε τον πιο έξυπνο, ικανό και τέτοιο πλανητάρχη. Έτσι, το τέτοιο βάζω γιατί μήπως παραλείπω. Είμαι εντάξει, είμαι inside. Οκ, πάμε τραγουδάμε την τραγή.
1: Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου.
2: Και να πάρεις εμένα εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
1: Πώς με είπατε?
2: Τσόλι.
1: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

με καρδιά χίλια κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε τι άλλο. Φεύγω. Και από τα γλυπτά και από το σι και από το μη και το εγώ και. Λοιπόν, ναι. Έχει μεγάλη πλάκα. Τι είπε για την... Χθες ήταν η επέτειος του Τριπολιτσάς, ξέρεις, εκεί πέρα.
1: Χθες.
0: Ναι, άκουσες το τραπ τι είπε. Το τραπ λέω, τον Ερντογάν. Μας έχει μείνει... Αυτό θέλει να κάνει ο τραπ. Το κάνει, το καταφέρει. Μόνο η ιδέα. Να λέμε συνέχεια για τον τραπ. Έχεις μιλήσει άλλοτε εσύ για Αμερικάνο πρόεδρο, έτσι. Δηλαδή, ο Πούτιν έχει σκάσει από το κακό του. Κάνει τόσο καιρό, αλλά εντάξει, ξέρει αυτό είναι. Αυτό είναι χάζο. Λοιπόν, ο Τραμπ, τι νομίζει, τι κάνει. Συμπεριφέρει τα συμφέροντά του. Ή τα συμφέροντα των λόμπι. Εκεί πέρα, το τέτοιο, ξέρει, χαμό. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έλεγα. Ναι, σου έλεγα για τον Ερντογάν που έλεγε για την Τριπολιτσά. Ότι έγινε πλιάτσικο στου τέτοιου. Στους μουσουλμάνους, άμαχους κατοίκους, τέτοια πράγματα, ναι. Χαμός. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει με όλους αυτούς τους τύπους, οι οποίοι σκοτώνουν κόσμο και κοσμάκι. Έτσι, εκατέρωθα μιλάμε τώρα, και να βγαίνουν όλοι και να λένε, πώς θα λένε, ασκούν λαβάρα και ιστορίες. Λοιπόν, ρωσικό πλήγμα στα γραφεία του κόμματος Ζελένσκι την ώρα που μιλούσε στον ΟΗΕ. Ναι, κατάλαβες. Σημειολογικό χτύπημα ήταν αυτό. Ναι, σου λέει, κοίταξε να δεις, ξέρω που είσαι. Ξέρω που μένεις, ξέρεις, αυτή η απειλή. Ξέρω που μένεις και ξέρω και την οικογένειά σου. Ξέρεις, αυτές είναι, ξέρεις που γίνονται αυτές οι απειλές. Στους έγκλειστους, ξέρεις, εκεί. Ναι, άμα δεν κάθεσαι καλά. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία. Έξωση λύση 87χρονη, αμαία, ανέβασαν το ενίκιο από 500 ευρώ σε 1650. Τι, Δημητράκη, καλά σου λέει. Δικό μου το σπίτι, το κάνω τι θέλω.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, με κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Εντάξει, από τη μία στην άλλη. Καταλαβαίνεις τι.
1: Αυτό το κάνει για να τον πιάσει τον άλλον έξω.
0: Ναι, το κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, τώρα ποτέ δεν ξέρουμε την, όλο το story σε όλες αυτές τις ιστορίες. Γιατί εγώ τους. Αυτό έγινε, πώς το λένε, στην Ισπανία. Έτσι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Απλά παίρνουν ένα νούμερο. Εντάξει, είναι για να γίνει έξωση. Ναι, εντάξει. Αλλά ναι. Το ότι χρησιμοποιούν το αμαία, όταν το χρησιμοποιεί το αμαία, θα μπορούσε, ας πούμε, να περιλαμβάνει και άλλα πράγματα μέσα. Έτσι. Αμαία ήταν και ο τέτοιος. Και ο, πες το να, ο επιστήμονας που είχε. Ναι, έτσι. Αμαία ήταν και αυτός. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και ποιος άλλος, δεν θυμάμαι, ήταν και κάποιος επώνυμος. Καλά, εντάξει, τον θυμήθηκα, αλλά δεν λέω, μη λες ονόματα. Δημητράκη, μη λες ονόματα. Μη λες ονόματα όπου ήταν
1: στο...
0: όχι, κανόνις, έτσι, κανόνις. Διαφημίσεις θα πας. Λοιπόν, καλά, θα πω μετά. Λοιπόν, και τι έγινε, Δημητράκη, ναι. Και δεν πληρώνεται κοινόχρηστα. Είχε στο Κολωνάκι, νομίζω, διαμέρισμα. Δεν πληρώνεται κοινόχρηστα καθόλου. Δηλαδή, λέει, δεν μένω εδώ. Τι, επειδή δεν μένω. Ποιο θα τα πληρώσει το ποσοστό από τα κοινόχρηστα το δικό σου, κατάλαβες. Και κλειστό να το έχει, τα κοινόχρηστα τα πληρώνει. Τι θα τα υπομειστούν οι άλλοι. Δεν εσύ να έχει γκαζονιέρε. Πάντα πήγαινε το αυτό το ρημάδο τέτοιο, γιατί με νευριάζει κάθε φορά.
2: Γιατί κανένα πρόκειται. Και τι έχει κανένα.
3: Πες τα ρε κουμπάρε του γιατρού.
4: Είναι στην ώρα της γιατρέ μου.
2: Α, σε ενδιαφέρουσαν.
3: Όχι. Όχι σε ενδιαφέρουσαν. Τι ενδιαφέρουσαν, ξάδερφε. Γκαστρομένιε.
4: Ναι.
2: Α, μπράβο, ξάδερφε. Αν δεν μου το λες γαλλικά, θα το καταλάβαινα.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Πώς είναι ο κύριος σου, Ασημίνα?
7: Καλά είναι. Αλλά είναι άρρωστο στο κρεβάτι και πονάει πολύ.
6: Τότε τι μαύρα καλά είναι.

0: μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε. Εμπρός μου λέει, εμπρός του λέω κι εγώ. Εμπρός μου ξαναλέει αυτός, εμπρός του ξαναλέω κι εγώ.
1: Εμπρός,
0: ε. Φυσικά εμπρός. Αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.
2: Έλα, Δημητράκη, φεύγω από αυτά τα τέτοια, τα διάφορα, τα πολιτικό ψυχοπλακωτικά και αυτά. Λοιπόν, και να σε πάω στην αγαπημένη σου κατηγορία. Λοιπόν, αυτή είναι, Δημητράκη, το σαν σήμερα, έτσι. Σήμερα έχει ένα γαλλικό, ναι. Λοιπόν, για να ξέρω εδώ, γιατί ετοιμάζω ταξίδι. Λοιπόν, σαν σήμερα τι είχαμε. Α, κάτσε να δεις, περίμενε. Λοιπόν, αν και Ολυμπιακός το λέω, σαν σήμερα γεννήθηκε, πρέπει να τα λέμε τα ωραία. Λοιπόν, γεννήθηκε στη Δράμα, έτσι, το 1937, ο Τάκης, ο οποίος ήταν νεοτάκης Λουκανίδης.

0: Ξήρε παιδάκι μου. Λοιπόν, ναι, σαν σήμερα το 1846. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι θυμάσαι, την θεατρική κυρίως ηθοποιός, την Βούλα Ζουμπουλάκη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Με
0: και...
1: το
0: Μιράτ,
1: δεν ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν με το Μιράτ, βέβαια. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε και αυτή στην Αίγυπτο. Γιατί λέω και αυτή, γιατί είχαμε με τη γυναίκα μου μια κουβέντα και λέγαμε, μου λέει, το Σαμπάχ δεν είναι ελληνικό. Ήταν καλλιτεχνικό εντωμεταξύ το Σαμπάχ, έτσι, το Σούλη Σαμπάχ. Ναι, ναι, ναι, ναι, καλλιτεχνικό. Και αυτή γεννημένη στην Αίγυπτο. Έτσι, ποιος άλλος ήταν γεννημένος στην Αίγυπτο? Εξαιρετικός ηθοποιός, ηθοποιάρα μεγάλη. Μεγάλη ηθοποιία. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ακριβώς. Είσαι μεγάλος. Έλα, ξέρω ποιον ρωτάω. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Αχ, έλα, είναι, θα σου πω, είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή, κρατήσου, υπερχολυστερολεμία. Είπες, δεν το ξαναλέω. Δεν γίνεται. Σήμερα κάποιος μου κάνει πλάκα, έτσι. Σήμερα κάποιος μου κάνει τα ονόματα. Ρε, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Απαπα, θα τα λέμε συνθηματικά, θέλεις, ρε Δημητράκη. Να τα λέμε συνθηματικά, δεν γίνεται. Δεν τη βγάζουμε καθαρή. Εγώ στο λέω. Απαπαπα. Λοιπόν, τι άλλο, περίμενε. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο εμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Έτσι. Είναι παγκόσμια ημέρα επίσης έρευνας για τον καρκίνο. Είναι παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Είμαστε και πόλη της ναυτιλίας εδώ στον Πειραιά. Να ξέρεις, και όχι μόνο, και η Ελλάδα. Η μεγάλη της βιομηχανία μαζί με τον τουρισμό είναι η ναυτιλία, έτσι. Ναι, ναι, θυμάσαι όταν είχαν φύγει οι εφοπλιστές και είχαν πάει τα γραφεία τους και όλα τα καράβια υπό άλλες σημαίες, έτσι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, τι καλά που περνάγαμε. Λοιπόν, χιουμοριστικά το λέω, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, Δημητράκη, τι άλλο θα σε πω, για. Λοιπόν, άκου να δεις τι έχουμε. Κοντσέρτο για rock group και ορχήστρα. Περίμενε αμέσως που πετάγεσαι κι εσύ. Λοιπόν, σαν σήμερα στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, που έχουν παίξει όλοι εκεί πέρα, έτσι. Ναι, με ποιους ήτανε? Ποιοι ήτανε? Έλα ρε εσύ, πες με ένα γκρουπ που έχει ένα, μέχρι να βγει το Sultan Swing, ήταν ύμνος. Εντάξει, και είναι ακόμα. Είναι το πρώτο riff που θέλουν να μάθουν όλοι οι κιθαρίστες καινούργιοι.
1: Α, ποιο? Το Smoke of the
0: Ναι, άρα η Deep Purple, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το παίζει ο Δημητράκης τώρα σήμερα, εντάξει. Γιατί δεν είμαστε τηλεόραση? Αυτό ρωτάω. Λοιπόν, τι άλλο έχω? Κάτσε, φεύγω από εδώ να σου πω, γιατί έχω και... πολύ μιλάω σήμερα, έτσι. Τι να κάνω, έχω κέφια. Λοιπόν, άντε, πάμε, γιατί άμα με αφήσεις δεν σταματάω. Έλα, δεν έχω και κουμπί να κλείνω, όπως μου λένε οι φίλοι μου. Έλα, πάμε.
2: Μη λες ονόματα. Άστο το όνομα. Θες μη πάτε, εγώ θα καταλάβω. Και λέει να μην πεις, πάλι θα καταλάβω.

0: θανάτε μας. Πώς τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε. Ε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός.
1: Ο Μέγας Ναπολέον.
0: Τον κακό στον καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
1: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν.
0: Βρήκε τα πετά.

0: Έλα Δημητράκη, ανάσα από πείρα, γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται, πάμε τα αθλητικά. Πάμε αθλητικά να δούμε, έχει σήμερα Δημητράκη, τι έχει, επιτέλους. Λοιπόν, γιατί στερηθήκαμε τώρα τρεις μέρες, ήταν βέβαια, τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στη στέρηση, στην πείνα. Αλλά μπορεί να μην έχει πρωτάθλημα, don't worry, but έχει εθνικές, έχει πώς το μπάσκετ, έχει Ευρωλίγκα, ξεκινάει, παίζει και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κάθε Πέμπτη, παίζουνε. Θα δούμε τώρα και εντάξει. Λοιπόν, ας είναι σε ετοιμότητα όλοι, έχουμε τένις, έχουμε ό,τι θέλεις. Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στην επόμενη, έτσι. Βλέπεις, έχω και ένα delay, επανάληψη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, από τι ώρα να αρχίσουμε, 3:30 που παίζει Σακάρι.
1: Ναι,
0: το βλέπεις, με ποιον παίζει Σακάρι.
1: Με τη Λάο Χιμπίνο.
0: Δίνω να σε πούνε, Σιμπίνο ρε.
1: Χιμπίνο,
0: ναι, Χιμπίνο. Εσύ θα το λες σωστά, εγώ λάθος. Του Μπάι Ρεάλ Μαδρίτης, 7 η ώρα. Καλό, έτσι. Παίζει ο Γόκαπ.
1: Ναι,
0: ναι, χαμός. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αρχίζουν οι εθνικές. Έχουμε Ανδόρα Μάλτα στις 7 η ώρα. Νόβα το δείχνει αυτό. Έχουμε επίσης Χαποέλ Τελ Αβίβ, Μπάγερ Μονάχου στις 8, Ερυθρός Αστέρας Κάουνας, Ζαλγίρης 9 η ώρα. Τι άλλο, Παναθηναϊκός Παρί. Να δούμε και σε τι κατάσταση είναι η Παρί. Γύρισε ο Κιονάν από την Αμερική, έτσι, και οι τραυματίες μπαίνουν σε του Παναθηναϊκού σε, πώς το λένε, σε πρόγραμμα επαναφοράς, να το πω. Ναι. Λοιπόν, Μπαρτσελόνα, Ανατολού Εφές. Η Ανατολού Εφές τα τελευταία χρόνια είναι σε ύφεση. Εφές, κατάλαβες, ύφεση. Ναι. Λοιπόν, έχουμε Πορτογαλία, Ουαλία.
1: Μπασκόνια, Ολυμπιακός.
0: Μια μισή ώρα, Πω, την παραλογά μου φύγει, το δικό μας. Ναι, Μπασκόνια, Ολυμπιακός, βέβαια. Μπασκόνια, να δούμε τι γίνεται. Η Μπασκόνια παρουσιάζεται συνήθως στην αρχή πολύ καλή, έτσι.
1: Ναι,
0: στην αρχή πάντα φορτσάρι. Λοιπόν, κάτσε, παίζουμε εκτός έδρας, ελπίζω να είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, για να δούμε, Πορτογαλία, Ουαλία είπαμε. Θα τα δούμε αυτά, αύριο θα πούμε τα καλά για τον αγώνα του Ολυμπιακού. Έχουμε Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ. Έχουμε Κόσοβο Ιρλανδία στις 10 παρατέταρτο. Την αυτή ώρα άκου να δεις ματσάκια που έχεις. Έχεις το Αυστρία Ισραήλ, αλλά εσύ ποιο θα δεις, Σερβία Ελλάδα. Το οποίο το βλέπεις και από τον Αλφα, έτσι, να το ξέρεις. Ναι, ναι. Έχουμε Λίχνεστάιν Λιθουανία, ντέρμπι αυτό. Λοιπόν, Ολλανδία Γερμανία, ντερμπάν. Ναι, ναι, ποιο. Βέβαια, τους πατήσουμε όλους. Λοιπόν, Ολλανδία, Γερμανία, ματσάρα είναι αυτό. Όπως και το Νορβηγία, Δανία είναι. Ξέρεις, είναι ντέρμπι, σκανδιναβικό, ακριβώς. Και νομίζω κάπου εκεί τελειώνουμε. Έτσι. 10 παρατέταρτο, Σερβία, Ελλάδα. Και 9, τώρα θα το βλέπουμε παράλληλα. Τι να κάνουμε, και 9:30 ώρα Μπασκόνια, Ολυμπιακός. Έτσι. Έχεις τη δυνατότητα, Δημητράκη. Νομίζω. Κάποιο τρόπο θα βρεις. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε για να έρθουμε μετά να πούμε τα μπάγια, Δημητράκη. Έτοιμο, είσαι λέει, έτοιμο. Πάμε, καμάρι μου.
2: Είσαστε εκτός τόπου και χρόνου, Νομίζω ότι λόγω της εργασίας σας θα έπρεπε να γνωρίζετε τη στενότητα του ρευστού που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
3: Ορίστε.
2: Η κρίση, κύριε Φαγκρή, έχει φτάσει στο κατακόρυφο.
3: Πότε έγινε αυτό σήμερα? Με έναν κακό, αφού είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο, τότε εκείνη την αυξησούλα που λέγαμε.
2: Αύξηση.
3: Μα τόσα χρόνια, τέλος πάντων, κύριε Παϊστάμε, το είχατε πει κι εσείς. Και είναι και λογικό και δίκιο. Εδώ που τα λέμε.
2: Τι λέτε, κύριε Φαγκρή? Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις.
3: Μειώσεις.
2: Μειώσεις. Μάλιστα. Μειώσεις. Αν δεν κάνουμε μειώσεις και αν δεν περιορίσουμε εις το μίνιμουμ τα έξοδά μας, πάμε για λουκέτο, κύριε Φαγκρή. Μα πού ζείτε, τέλος πάντων, εσείς, Πού ζείτε.
3: Μα τι ζω. Ζω. Δεν ζω.
4: Του πες.
3: Πώς.
4: Τι έγινε.
3: Δηλαδή, να σου πω, το δάνειο δεν το πέτυχα.
4: Αλλά, τι πέτυχες, αύξηση.
3: Όχι.
4: Αλλά,
3: μείωση. Μείωση, Μιχάλη. Μείωση.

0: Έλα, Δημητράκη μου, έλα, έλα, λεβέντη μου. Σήμερα μην μου πεις ότι δεν πέρασε καλά. Μια χαρά, ε. Ήτανε, είχαμε, ναι, τα... Έχει... Είναι και ο ήλιος, ρε παιδί μου. Χθες είχε μια μουτζούφλα, ένα πράγμα, ένα...
1: Πέρα
0: τίποτα. Ναι, εδώ, έτσι, γιατί εγώ το ακούω ότι... πώς το λένε, κάτσε ένα λεπτό να κλείσω λίγο τα ακουστικά μου για να ξέρω τι γίνεται. Αχ, τόσα χρόνια πάει το αυτή, κατάλαβες. Λοιπόν, κατά άλλα, ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε. Ο καιρός, θα σας το αφήσουμε incognito τον καιρό. Ή, ναι, ναι, ναι, ναι. Αν και σας είπαμε, καλό καιρό έχει οπτικά. Θα το δούμε από τα ράτσα. Λοιπόν, μια χαρά είναι, λιακάδα. Σήμερα δεν έδινε βροχές. Έτσι, μη και λίγη η θερμοκρασία σταθερή. Πέφτει. Το πρωί είχε πιο πολύ κρύο. Ναι, δηλαδή με μπουφανάκι και πάλι λες μήπως δεν το μέτρησα καλά. Αλλά εντάξει, ναι, ο Δημητράκη ζακετάκια μου δείχνει εδώ πέρα, χαμός. Μια χαρά, Δημητράκη, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα για την κίνηση στους δρόμους, υπομονή, πάρα πολύ υπομονή, στο λέω, Δημητράκη, γιατί γίνεται χαμός. Η κίνηση στους δρόμους, για να δω το τι έχουμε. Τα γνωστά που ξέρετε, ποτάμι από την Αθηνών και πάνω. Είναι καλημέρα σας. Όπως και από την Αθηνών και κάτω ανοίγει λίγο για να πάτε προς Πειραιά. Στον Πειραιά, έτσι λίγο να σας πω για τον Πειραιά. Για να μην... Λοιπόν, για να μπείτε από ποτάμι προς τον Πειραιά, δεν ξέρω, έχεις δει το σοφεράκι, την ταινία που είχαν πάει εκδρομή και λένε 9 η ώρα, Ντάν, θα είσαι εκεί. Και του λέει η άλλη, η Ρίζου, 9, αύριο Ντάν θα σε σπίτι σου. Κάπως έτσι είναι η κίνηση σήμερα. Η Κόνωνος είναι πίχτρα. Η ακτή Ποσειδώνος είναι και στον Πειραιά, ενώ μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό μέχρι και την πλατεία Καραϊσκάκη. Ο Θεός να σε φυλάει. Ναι, ναι, μπαίνοντας δηλαδή προς τον Πειραιά. Η ακτή Ετωνίας στον περιφερειακό. Μη πας. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και λίγο στην Αθήνα να δούμε τι γίνεται. Η παραλιακή από το Φάληρο και μετά γίνεται πανικός. Και στο πήγαινε και στο έλα. Δεν ξέρω που πάτε εσείς πρωί-πρωί στις δουλειές σας. Το ξέρω, ναι. Λέμε τώρα. Αλλά εδώ πετάγονται διάφορα. Δεν ξέρω εγώ, δεν έχω φέρει κάτι. Λοιπόν, πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Παρεπιπτόντως, στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει τόση κίνηση. Δεν έχει. Ναι, ναι, δεν έχει. Έχει, ας πούμε, εντάξει, στην Συγκρού έχει κίνηση. Στη Βασιλείο Κωνσταντίνου έχει. Στην Βασιλή Σοφία δεν έχει. Να, στο βρήκα. Πανεπιστημίο Ακαδημίας δεν έχει. Κανονική την κίνηση που έχει συνήθως στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έτσι, να σε πάω και στο τέτοιο. Να σε πάω στην Αττική Οδό. Φεύγω, Δημητράκη. Ναι, ναι, ναι. Έλα, λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Υφαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δημήτρης Παπαδάκης, στη ρύθμιση του ήχου, έρχεται. Η Άννα Ζαντίδου, νομίζω, ναι, θα δείξει, ναι, ανάλογα τι καιρό θα κάνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά το δίδυμο της Κωνσταντίνας Πετούση και του Γιώργου Σαραντάκου, και της Κωνσταντίνας Πετούση, θα σας ενημερώσουν για το τι συμβαίνει. Πολλά γίνανε τώρα, ξέρεις, έχουμε ο ΙΕ, γελάς το ΙΕ αν θέλεις. Ναι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Τα λέμε αύριο σε 7, μπαγιά, μπαγιά.
2: Κλείσατε.
3: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
2: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, 5η στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ. Υποχωρούν τιμές πετρελαίου μετά τη δήλωση του Ιράν ότι παραμένει ανοιχτός διπλωματική λύση με τη ΣΥΠΑ, με Brent και West Texas να σημειώνουν πτώση, αλλά ωστόσο την αβεβαιότητα να συνεχίζεται. Οι αρχές εξετάζουν εμπλοκή τρίτου προσώπου στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένουν κρίσιμα ευρήματα από άρση απόλυτη για εξετάσεις, ενώ νέες καταθέσεις μαρτύρων θεωρούνται καθοριστικές για την έρευνα. Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στο πατέρα του Κηφισού δεν ήταν μεμονωμένη, καθώς η πρακτική επαναλήφθηκε 4 φορές μέσα σε 20 μέρες, ενώ τα βετιοφόρα παρακολουθούνταν επί ένα μήνα. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση πληρωμής τέταρτης δόσης του για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εξτραυματίστηκαν από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Κρονικής Πρωτεύουσας. Καιρός, έθριος, αναμένεται γενικά ο καιρός αντική με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνίγουν από διαφόρες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 από 4. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 16 βαθμούς.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Δέκατο ένατο δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 Πινέλι στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας εδώ από το κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιάς στους 90,4 και την πρωινή ενημέρωση ή πρωινό soundtrack τελικά.
1: Πείτε την ενημέρωση να σου πω κάτι, δεν το καταλαβαίνει το πολύ soundtrack. Ο κόσμος. Είναι ειλικρινά okay.
0: Okay. Να το αλλάξουμε, να το έχουμε πρωινή ενημέρωση και στο πρόγραμμα να το βάλουμε.
1: Κύριος Παπαδάκης εδώ να
0: Κύριος Παπαδάκης δεν μπορεί να κάνει κάτι από αυτού. Λοιπόν, στα μικρόφωνα Γιώργος Σαραντάκος, Κωνσταντίνα Πετούση.
1: Και ο Παπαδάκης εδώ, ο δικός μας άνθρωπος, ναι.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές.
2: Τίποτα.
0: Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Να πούμε και τους τρόπους, ναι. Τα ξέρετε καλύτερα από πάρα πολλά χρόνια. Εδώ που τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Το Viber 6951-904-904. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-4224-441-6. Και με ένα email μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση studio@kanali1.gr. Να σας θυμίσουμε και την ιστοσελίδα μας www.kanali1.gr. Πολλά ενδιαφέροντα, επίκαιρα και μη θέματα. Και βεβαίως μπορείτε να συνδεθείτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας. Θα δείτε πάνω δεξιά έχει εκεί την παρίτσα που λέει live, οπότε το πατάτε και όπου και αν βρίσκεστε, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη απευθείας θα συνδεθείτε μαζί μας. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Υπάρχουν πολλά και σημαντικά θέματα που
1: θα πούμε. Χρόνια πολλά σήμερα. Χρόνια πολλά που λέμε σήμερα.
0: Ναι, ναι, θα σου πω, το έχω το σκονάκι μου. Είναι ετοιμά τη μνήμη της πρωτομάρτυρος Θέκλης του Οσίου Κόπριου, την ανάμνηση του θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτης. Σας εκεί ήθελες να φτάσω.
1: Πείτε το επιτέλους.
0: Εντάξει, θα είπαμε τη σειρά.
1: Χρόνια πολλά στα Κύθυρα.
0: Αχ,
1: χρόνια πολλά στα Κύθυρα σήμερα και τα Αντικύθυρα. Βέβαια, η Παναγία Μυρτιδιώτης είναι πολιούχος των Κυθυρίων. Να πούμε χρόνια πολλά. Χθες ήταν η περιφορά της εικόνας εδώ στο Νεοφάλιρο στην Παναγία τη Μυρτιδιώτησα με πάρα πολύ κόσμο. Πήγα και εγώ πάω κάθε χρόνο γιατί τα Κύθυρα είναι ένας αγαπημένος προορισμός. Πάρα πολλοί κόσμοι είναι. Πολλοί. Και σήμερα, αν θέλετε να πάτε εκεί, είναι εκεί η εικόνα να προσκυνήσουμε. Αλλά χθες γίνονται πολλοί κόσμος. Αχ, ωραία, ήταν όμως δεν είχε και καλό καιρό. Παναγία Μυρτιδιώτησα σήμερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στα Κύθυρα. Χρόνια πολλά.
0: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους. Και όσους γιορτάζουν, έτσι, έχουμε πολλά ονόματα, Μυρσίνη, Μυρτό.
1: Α, Μυρσίνη σήμερα είναι.
0: Ναι, αμέ. Θέκλα, Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, έχει πολλά, πολλά ονόματα, έτσι, παράγωγα που σήμερα έχουν την τιμητική τους, να είστε όλοι καλά. Να πούμε ότι εντάξει πάλι έχουμε διάφορα θέματα στο μέτωπο της ακρίβειας βεβαίως. Τώρα τι μου λέγες Γιώργο, συνεχίζεται η συζήτηση.
1: Λοιπόν, σας το είπα, η Financial Times χθες το βράδυ
0: προέβλεψαν
1: δημοσίευμα Financial Times προέβλεψε ότι δυστυχώς εκτιμάται ότι το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα $200 το βαρέλι.
0: Φαντάσου και εμείς συζητάμε εδώ για το εάν κατά πόσον ξεπερνάει τα 100 και εδώ μιλάμε για 200.
1: Έτσι, μάλιστα, δηλαδή $200 το βαρέλι. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν άνοδο έως και 7% στα $1,528 ανά τόνο. Αύξηση που αν συνεχιστεί αντιστοιχεί σε περισσότερο από $200 το βαρέλι.
0: Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Να δούμε πώς θα πάει το θέμα αυτό. Ξέρεις, εγώ λέω ωραία γιατί εντάξει, μέχρι να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια που λέμε, δεν πρέπει να μας πιάνει απογοήτευση.
1: Και υπάρχουν και πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κόψουν τις εξαγωγές για τουλάχιστον 90 ημέρες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα.
0: Γίνονται ακόμα καλύτερα. Μάλιστα, και μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, έχει ήδη ξεκινήσει να υπάρχει και μια αυξημένη ζήτηση στα καυσόξυλα. Χθες το συζητάγαμε έτσι λίγο εκτός αέρα.
1: Στα καυσόξυλα.
0: Ναι, έχει ήδη ξεκινήσει η ζήτηση.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Ναι, να δούμε πού βρίσκονται και οι τιμές εκεί. Δεν ξέρω, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου. Θα το ψάξουμε όμως. Να δούμε πού κυμαίνεται.
1: Ακόμα δυνατά, διότι ακόμα θα μου πείτε είναι καλός ο καιρός. Αυτό είναι το περιμένετε αρχές Οκτώβρη να δείτε τις τιμές. Πάντως τώρα πήραν φίλοι μου και φωνιάστηκαν, πήραν τις ίδιες τιμές με πέρσι.
0: Αλλά είναι, μάλιστα.
1: Ναι, είναι 150 ευρώ τόνος όμως η οξία όμως.
0: Είναι πανάκριβα.
1: Να τα πας και να αποθηκεύσεις να τα βάλεις. Ειδικά μένεις σε πολυκατοικία που έχει τσάκι, να τα βάλεις στο υπόγειο. Να βάλεις λίγο ταξίρα μαζί.
0: Ναι, τώρα αυτό που λες και για τον καιρό συνδυαστικά, σήμερα βλέπουμε ότι εντάξει, έχει βγει λίγο ήλιος, είναι λίγο καλύτερος.
1: Κάντε λίγο που μονέα τεταρτάκι, θα έχετε και ο λαγουβάρδο μετά.
0: Θα μας τα πει, ακριβώς. Να το πούμε και στους ακροατές μας. Να...
1: Ναι, 8.30 ώρα έχουμε τον διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπίου, αυτό είναι και ο λαγουβάρδο. Και μας πρέπει και ο κύριος Θεοφάνης, θέλει αύριο να κάνει μια συνολική σούμα της επόμενης εβδομάδας που έρχεται.
0: Έτσι, πολύ ωραία. Τώρα είχαμε και πολλές. Τι θέλεις να πεις κάτι? Ναι, αυτό εκεί πάω.
1: Πείτε.
0: Είχαμε πολλές εξελίξεις.
1: Είναι φοβερά πράγματα αυτά.
0: Γενικότερα είχαμε πολλές ειδήσεις στο αστυνομικό χθες, αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ. Τώρα εντάξει, αυτή η υπόθεση ομοιρίας στη Νίκαια είχε αίσιο τέλος, να πούμε. Αυτό είναι το. Το σημαντικό, ένας 49χρονος κρατούσε, είχε φυλακίσει στο διαμέρισμά τους τη 44χρονη σύντροφό του. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και τελικά μετά από παρέμβαση διαπραγματευτή και δυνάμεων της ΕΚΑΜ, η γυναίκα άνοιξε την πόρτα, ο άνδρας συνελήφθη και οι δύο μεταφέρθηκαν σε ψυχιατρική κλινική. Από ό,τι διαβάσαμε αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω αν εντοπίστηκε ο πλεισμός.
1: Είχαν δώσει ναι. γειτονιά γιατί ήταν ναι, λέγανε... συχνά προστριβές.
0: Και μάρτυρες κιόλας διάβασα ότι λέγανε ότι τώρα τις τελευταίες τρεις μέρες ακούγανε συνέχεια ουριαχτά.
1: Αυτό.
0: Το διαμέρισμα.
1: Και πού στο κέντρο, στη Βούρβα, που είναι στην πλατεία Σπάθα ακριβώς από πάνω, στο δρόμο ακριβώς από πάνω.
0: Ναι.
1: Στη...
0: Κεντρικό
1: ναι,
0: σημείο.
1: Πολύ κεντρικό σημείο. Πάει στη Λαμπρό, είναι Λαμπράκη, το πρώτο σημείο πίσω.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν εντοπίστηκε ο πλεισμός, γιατί μετά άκουσα, διάβασα μάλλον κάποιες μαρτυρίες που λέγανε κρατούσε μαχαίρι, δεν κρατούσε. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά θα τα δει η έρευνα.
1: Έχω πιστόλι, λέει, κάτι διάφορα.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι κάποια στιγμή που το είχα παρακολουθήσει, δεν είχε εντοπιστεί κάτι. Τώρα θα δούμε έτσι πώς θα εξελιχθούν οι έρευνες. Σε αυτό το θέμα, ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που είχαμε και διαβάσαμε έχει να κάνει με την επίθεση που έγινε σε δύο γυναίκες στο Μαρούς. Ναι, τι ήταν αυτό τώρα?
1: Άλλο αυτό.
0: Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για έναν 22χρονο, δεν ξέρω τώρα πόσο, ναι. Κάπου εκεί ήταν, έτσι, πανελλήνιος πρωταθλητής στο kickboxing.
1: Τι εκβοντώ.
0: Τα εκβοντώ, ναι. Επιτέθηκε σε δύο γυναίκες στα καλά του καθουμένου, έτσι από ό,τι διαβάσαμε λίγο τις δηλώσεις που κάνανε οι δύο γυναίκες. Στην πρώτη επίθεση την ακολούθησε τέλος πάντων τη γυναίκα σε ένα πάρκινγκ που είχε σχολιάσει από τη δουλειά της και της επιτέθηκε από πίσω. Τι να πω τώρα, της έριξε στο έδαφος, την χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι. Η γυναίκα από ό,τι δήλωσε είχε μπροστά της ή έκανε χειρουργείο ή έχει κάποιες επεμβάσεις να κάνει. Η δεύτερη επίθεση έγινε σε μια 55χρονη που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Ουσιαστικά της έκανε επίθεση στο αυτοκίνητο, την έβγαλε από το αμάξι, τη χτύπησε, άρπαξε και το όχημα. Τελικά...
1: Και μια γυναίκα μπήκε και κάνει και χειρουργείο.
0: Ναι, αυτό το είπα πριν από
1: λίγο. Χτύπαγε στο πάτωμα, κάτω στο δάπεδο.
0: Το κεφάλι, ναι, κάτω. Στο έδαφος, ναι.
1: Παιδί 22 χρονών, αθλητής.
0: Όχι απλά αθλητής. Μιλάμε για πρωταθλητή των πολεμικών τεχνών τώρα. Αν είναι taekwondo, kickboxing, δεν ξέρω. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που ξέρει να χτυπάει. Ναι. Λοιπόν, ανέτειες επιθέσεις τώρα σε δύο γυναίκες. Τελικά, να σας πω τι έγινε με αυτό. Ο πατέρας του 22χρονου ενημέρωσε ο ίδιος την αστυνομία και υπέδειξε τον γιο του ως δράστη των επιθέσεων. Τελικά, ο νεαρός συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνο.
1: Επικίνδυνες σημαντικές βλάβες, έτσι, δηλαδή,
0: έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Και κρίθηκε στο προσωρινά κρατούμενο στο
1: Μάριος.
0: Στο ψυχιατρίο.
1: Και το ένα στην πλατεία Κασταλία, στο κέντρο στο Μάριος είναι, έτσι. Άκουτα, να περπατάς, να στην πέσει ένας τύπος, να σε βγάλει αυτό και να σε βάζει κάτι και να σε χτυπάει με δύναμη.
0: Είναι τρομερό, δηλαδή. Τι ζουν οι καημένες οι γυναίκες, τι ζούμε, έτσι. Γιατί είναι. Όλο και τον εαυτό μου μέσα. Είναι φοβερό το τι περνάμε και το τι ζούμε. Συζητάγαμε πάλι προχθές για την 15η, 16η, πόσες γυναικοκτονίες μέσα στο έτος, από την αρχή του έτους. Τώρα διαβάζουμε για αυτές τις ανέτειες επιθέσεις. Στο κέντρο του Αμαρουσίου, πραγματικά δηλαδή, που κινδύνεψε η ζωή τους, ειδικά στη μία περίπτωση ήταν πολύ πιο σοβαρή από την άλλη, τα χτυπήματα στη μία περίπτωση. Τι να πω, τι να πω, πραγματικά σοκ.
1: Και πότε, 6 το απόγευμα, με ανοιχτά μαγαζιά μέσα στη μέση του δρόμου. Δηλαδή πρέπει να έχει σοβαρό πρόβλημα, έτσι, ειλικρινά τώρα.
0: Δεν θα διαφωνήσω, Γιώργο, δεν θα διαφωνήσω. Και να σου πω και άλλη μια είδηση έτσι πολύ στενάχωρη, ήταν με ένα εργατικό δυστύχημα, δεν ξέρω αν το είδε, που στο Άγιον Όρος με έναν 55χρονο τώρα κάπου εκεί, χειριστής εξκαφέα, ο οποίος το μηχάνημα ουσιαστικά εξετράπη της πορείας του, τώρα έπεσε σε γκρεμό, διερευνώνται εντάξει οι ακριβείς συνθήκες, αλλά μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα και προστίθεται άλλο ένα και σε αυτή τη μαύρη λίστα, γιατί έχουμε πάρα πολλά εργατικά δυστυχήματα γενικότερα. Τι άλλο, Γιώργο, τι άλλο να μην... Σου είπα, έχει πάρα πολλές αστυνομικές δικαστικές ειδήσεις. Βεβαίως συνεχίζεται η έρευνα για την παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στον Κηφισό.
1: Έχει σημασία να ψάξουμε να δούμε αν υπάρχουν ψάρια στον Κηφισό.
0: Δυστυχώς
1: δεν υπάρχουν.
0: Διάβασα από τον κύριο Σαριγιάννη, νομίζω έκανε κάποιες δηλώσεις, και μεταξύ άλλων είπε αυτό που συζητάγαμε και χθες, ότι υπήρχε πάρα πολύ υψηλό φορτίο τοξινών, έτσι αν μπορώ να το πω εγώ τώρα. Πάρα πολύ επικίνδυνο, πρέπει να γίνουν πολλοί έλεγχοι, να δουν ακριβώς το τι έχει συμβεί. Για τι στοιχεία μιλάμε, γιατί μιλάμε για πολύ βαριά χημικά στοιχεία. Και να πούμε ότι αναζητείται ένα άτομο, σύμφωνα με τις πληροφορίες χθες το βράδυ που διάβασα, αναζητείται ένα άτομο και ότι έχουν συλληφθεί δύο. Έχουν γίνει δύο συλλήψεις.
1: Μία γυναίκα αναζητείται.
0: Ναι, και αναζητείται μία γυναίκα, σωστά. Πολλά θέματα. Τι άλλα να σας πω, ότι συνεχίζονται και οι έρευνες για το θάνατο του Μαζονάκη. Βλέπουμε συνέχεια νέα στοιχεία ότι βγαίνουν στο φως. Εξετάζουν οι αρχές την εμπλοκή και άλλων προσώπων. Περιμένουμε να δούμε τι έχει γίνει με τις τοξικολογικές. Όλες αυτές, δεν ξέρω, έχουν αργήσει, αργούν βέβαια οι τοξικολογικές πάρα πολύ. Έχουν όμως πολύ μεγάλη σημασία και αυτές, για να δούμε το τι ακριβώς φάρμακα είχαν χορηγηθεί στον τραγουδιστή. Όλα αυτά θα μιλήσουν, θα δείξουν το τι έγινε τα τελευταία λεπτά, τις τελευταίες στιγμές.
1: Είχαμε κανένα ευχάριστο.
0: Ναι, να πω καλημέρα εδώ στο Σάκη. Ορίστε, ο Σάκης μας στέλνει, λέει καλημέρα Κωνσταντίνα και Γιώργο, καλή Πέμπτη να έχουμε. Χθες λέει πήγα στην παρουσίαση του βιβλίου του Άγγελου Συρίγου.
1: Να, για τα ελληνικά, μάλιστα.
0: Πολύ ωραία, Σάκη, μπράβο. Να πάμε στα ευχάριστα. Τι ευχάριστα θέλεις να πούμε?
1: Ξεκινάει η Ευρωλίγκα σήμερα.
0: Εντάξει, με πήγε στα αθλητικά. Είναι ένα ευχάριστο αυτό, γιατί από ό,τι άκουσα, μιζεριάσατε λίγο τώρα 2-3 μέρες που δεν είχε πολύ έτσι, πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα.
1: Έχει μπασκετάκι, μια μισή ώρα παίζουμε σήμερα μπάσκετ.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Μπασκόνια.
2: Η εθνική.
1: Έχει και εθνική, έχετε δίκιο, συγγνώμη.
0: Γι' αυτό σου λέω, μιζεριάσατε λίγο.
1: Έχετε δίκιο, είναι και παίζει και εθνική Ελλάδα σήμερα, έχετε δίκιο.
0: Έχει και άλλα πράγματα μπροστά τώρα. Δεν ξέρω, έχει και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τι, το μπάσκετ είναι αυτό που έλεγε.
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό είναι 11 του μήνα. 11 του μήνα.
0: 11.
1: 11 Οκτωβρίου.
0: Τώρα έχουμε μπάσκετ. Κοντοζυγώνει.
1: Είναι αργή ακόμα αυτό. Είναι πολύ αργή.
0: Λοιπόν, να σου πω τα ευχάριστα. Τα ευχάριστα. Να. Τα είπε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, όπου σήμερα, να θυμίσουμε, θα έχει και την κεντρική του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Θα γίνει και η συνάντηση με τον κύριο Κουντέρες. Την άνοιξη ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Ορίστε, αυτά είναι ευχάριστα. Θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις, θα προχωρήσουν όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας... μελλοντικά θα μας αποφέρουν, θα έχουμε πάρα πολλά ωφέλη. Θα σας πω αναλυτικά, γιατί σήμερα διαβάζω ότι θα υπάρχει και μια συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, οπότε θα έχουμε περισσότερα και από αυτό το μέτωπο. Τι λέει, για να δω. Να, ορίστε, είδες ο Σάκης. Λέει ότι του έλειψε και η Ευρωλίγκα. Ναι, παιδί μου, μιζεριάσατε τώρα αυτές τις μέρες. Δεν πάθατε στερητικό.
1: Έστειλε και φωτογραφία.
0: Ναι, έχει στείλει μια φωτογραφία. Δες το μήνυμα.
1: Το... Η Κατερίνα. Έστειλε φωτογραφία με την Κατερίνα Τσαμούρη. Η συνάδελφο μας από το Στάρι παρουσίασε, ήταν. Γράψει και τα ονόματα των συναδέλφων, κύριε Σάκη. Θέλει μια φωτογραφία, τη βλέπετε εδώ οι άνθρωποι. Ποιοι είναι στη φωτογραφία, γράψε μας. Συνάδελφοι είναι ο κύριος Κωστίδης και η κυρία Τσαμούρη, από το Σκάι και από το Στάρ. Γράψε μας, βγάζει και φωτογραφίες συνέχεια.
0: Λοιπόν, να τώρα επειδή το βρήκα έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα εδώ αυτό που λέγαμε, ειδικότερα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός ότι προς την Άνοιξη αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση. Εντάξει, το επανέλαβε έτσι για φυσικό αέριο. Από την κοινοπραξία της ExxonMobil, τόνισε ότι πρόκειται για την πρώτη τέτοια δραστηριότητα από τη δεκαετία του 70 και συνέδεσε την ενεργειακή ασφάλεια με τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας. Ναι, είχε συμμετάσχει και σε μια συζήτηση με τα θέματα των ωκεανών και των θαλασσών και τόνισε, ανέφερε πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα η στρατηγική συγκεκριμένη, πόσο σημαντική είναι αυτή η στρατηγική. Οπότε θα έχουμε σήμερα κι άλλα από τη Νέα Υόρκη. Οι δηλώσεις που λέμε τώρα έγιναν σε εκδήλωση της Ομογένειας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Να σου πω και άλλη μέρη, πάλι όμως δεν είναι πολύ καλή είδηση, όχι, όχι. Αυτό για τα γλυπτά που διαβάσαμε, ναι, με τη Βρετανική Telegraph. Telegraph, σωστά, ναι, Telegraph. Διαβάσαμε ότι δεν πάνε καλά οι συζητήσεις για την επιστροφή των γλυπτών. Έχουν έτσι καταρρεύσει, ήταν συγκεκριμένα η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, διότι η ελληνική πλευρά απορρίπτει κάθε λύση μακροχρόνιου δανεισμού, γιατί αυτό θα προϋπέθεται αναγνώριση της κυριότητας του μουσείου. Συνεπώς η Αθήνα επιμένει στην μόνιμη επανένωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ενεργές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τη Βρετανική Telegraph. Αλλά εντάξει, η διάβλη επικοινωνίας πάντα είναι ανοιχτή για να υπάρχει ένα πεδίο συζήτησης και συνεννόησης. Εντάξει. Να δούμε. Μπορεί κάποια στιγμή, Γιώργο, δεν το βάζουμε
1: κάτω. Δεν θα κάνω το προλάβω εγώ, το προλάβω εσύ προφανώς.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι λίγο. Το φως είναι λίγο μακριά στο τούνελ, δεν φαίνεται.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κύριε Παδάκη, πάμε. Εντάξει, θυμώσατε, Γιώργο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 8 και 33 πρώτα λεπτά, εδώ για το δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Εχθές το βράδυ είχαμε και τη φωταγώγηση της Βουλής με τη Χρυσή Κορδέλα. Δεν ξέρω αν είδες έτσι κανένα πλάνο. Εγώ δεν το θυμόμουν αυτό για τη Χρυσή Κορδέλα, θυμόμουν για τη Ροζ. Τέλος πάντων, η Χρυσή Κορδέλα είναι στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο τώρα αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο. Και μάλιστα τα στοιχεία λένε ότι στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι διαγιγνώσκονται περίπου 300 έως 400 νέα περιστατικά παιδικού καρκίνου ετησίως, με τα ποσοστά πλήρους θεραπείας να αγγίζουν πλέον ευτυχώς 3 στα 4 παιδιά. Πολύ σημαντικά τα στοιχεία αυτά. Οπότε και η Βουλή έστειλε το δικό της μήνυμα για την, να υπάρχει έτσι διαρκώς ευαισθητοποίηση γύρω από τον παιδικό καρκίνο. Δες και τα μηνύματα, τι μας στέλνουν.
1: Θέλω να πω εδώ στο τέτοιο, το κόλλησε αυτό το σύστημα.
0: Τι έχει γίνει.
1: Εδώ κόλλησε.
0: Δεν δουλεύει το ποντίκι.
1: Κοπήκατε, τίποτα δεν δουλεύει.
0: Κάτσε, θα το φτιάξουμε. Θα το
1: ξαναγύρισε πάλι. Να ρωτήσουμε τον κύριο Λακουβάρδο, μου πάνε τα παιδιά έξω για το Μαρούσι αύριο, τι θα γίνει αν θα έχει συναυλία Εβίση.
0: Α, ναι, βέβαια. Να μας πει, να μας πει πώς θα πάει. Εντάξει, φαντάζομαι θα έχουν κάνει.
1: Ναι, τα κλαδιά.
0: Και να.
1: Α, ένα λεπτό. Είπα χτες την περιφορά της εικόνας. Ναι. Είπα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το φίλο μας, για τα κλαδιά και μου λέει θα συνεχθούμε.
0: Τον κύριο Γκόλφι, λέει.
1: Και, και μου λέει θα συνεχθούμε στη βδομάδα να τα μαζέψουν και τα κλαδιά εκεί στον Τίνο, στα Καμίνια. Δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Στη Χίνο και σε άλλους δύο δρόμους και στο μικρολίμανο που έχουν οι ελιές έχουν αναπτυχθεί εκεί να τις κόψουν. Οπότε μέχρι τέλος εβδομάδας θα το έχουμε φτιάξει αυτό.
0: Ορίστε. Τι λέει, για να καλημέρα, λέει στην όμορφη παρέα.
1: Και ποδόσφαιρο σήμερα, μέσα με τη Σερβία, βεβαίως.
0: Α, μάλιστα. Α, ναι.
1: Τι ώρα είναι αυτό με τη
0: Σερβία.
1: Τι ώρα είναι αυτό με τη Σερβία.
0: Θα μας.
1: 10 παρά θα βλέπουμε τον μπάσκετ. Ναι, ξέρω, έχετε απόλυτο δίκιο, θυμώνεται, αλλά θα πρέπει.
0: Καλά, ένα μυαλό πες και εσύ. Που ο Γιώργος είναι, νομίζω ότι έχει στην ίδια κατηγορία. Και μπορεί λίγο πιο πάνω όταν είναι Ολυμπιακό. Γιώργο, λιγάκι τόσο δάνα. Τίποτα, κουνάει το κεφάλι.
1: Δεν μας έχει.
0: Λοιπόν, να σου

0: 2024-2025. Πρόκειται για ειδική ρύθμιση που προβλέπει επιστροφή ποσού ίσου με δύο μηνιαία ενίκια το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του δημοσίου, που όπως είπαμε υπηρετούν στην περιφέρεια και διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους. Και να, Γιώργο, που είδες η συζήτηση πάντα κάνει κύκλο που ξεκινήσαμε και λέγαμε για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο που μας είπες. Ορίστε, εδώ διαβάζουμε τώρα ότι υποχωρούν σήμερα Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι θα παραμείνει ανοιχτό στη διπλωματία για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Είναι αυτό που έχουμε πει, είδες, μία δήλωση, μία λέξη, πώς κατευθείαν επηρεάζει τις αγορές και οι τιμές αυξομειώνονται, λες και είναι, δεν ξέρω, ότι. Λες και είναι χρηματιστήριο. Πού είναι, έτσι. Ένα χρηματιστήριο είναι και αυτό. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ πέρα ο αγαπημένος μας φίλος. Τι λέει. Α, ναι, 10 παρατέτα. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντίνο. Ευχαριστούμε.
1: Τι έχει 10 παρατέτα.
0: Για το παιχνίδι.
1: Για την εθνική.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε τώρα. Εδώ στον Πειραιά είχαμε μία προληπτική εκένωση ξενοδοχείου.
1: Ευτυχώς, ναι, δεν ήταν τίποτα.
0: Λόγω καπνού. Ναι, ήταν καπνός, εντάξει, δεν ήταν.
1: Τον έχουμε, τον βρήκαμε. Να καλημερίσουμε τον κύριο Λαγουβάρδο, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, τον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αλλά έχω δύο ερωτήσεις, κυρία Κωνσταντίνα, δύο παρακλήσεις φίλων.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα καταρχάς. Ναι, ναι.
1: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε με την κυρία Κωνσταντίνα, τα λέμε. Τώρα θα σας την παραδώσω να την πείτε για τον κύριο. Δύο ερωτήσεις μόνο έχω εγώ. Αύριο και το Σάββατο. Αύριο είναι η γιορτή του Σπάρου στην Πειραϊκή, αν θα βρέχει. Και το Σάββατο με έχουν ρωτήσει 10 φίλοι να σας ρωτήσω αν θα βρέξει το Μαρούσι στην συναυλία της Ανασβήση. Αυτά τα δύο θέλω και εγώ είμαι καλυμμένος. Με συγχωρείτε που σας ξεκινάω έτσι, αλλά τι να κάνω, έχουμε κόσμο, δεν μας ακούνε. Τι να κάνω.
2: Την Παρασκευή δεν έχουμε κάποιο θέμα, θα έχει βροχές μόνο στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Φυσικά μέχρι το βράδυ. Το Σάββατο όμως, και δεν είναι μόνο η συναυλία, είναι Σάββατο, είναι Σεπτέμβριο, είναι πολλές εκδηλώσεις που γίνονται, γάμοι, πολλά, δεν θα είναι εύκολη ημέρα. Θα έχουμε αρκετές βροχές, κυρίως στην κεντρική κοινότητα χώρα, στην οποία μέσα είναι κυρτική. Έτσι, με ψυχρούλα, με αρκετό αέρα. Αν τώρα το βράδυ θα έχει βροχές προς το βράδυ που είναι και στην αυλή, δεν θα υπάρχει πολλοί κόσμος, θα το δούμε, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποια βροχή ή κάποιο ψηλόβροχο.
0: Ναι, ψηλόβροχο όμως, έτσι δεν φαίνεται καταιγίδα, γιατί εντάξει, αν είναι ψηλόβροχο.
1: Αντέχει,
2: ναι. Θα το δούμε αυτό. Εντάξει, είναι πέντε, αν πείτε είναι περίπου 3 με 2,5 μέρες μπροστά, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για την Αττική και για το χρονισμό, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία, πότε ακριβώς τα φαινόμενα, αύριο. Αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το ανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας βρίσκεται το Σάββατο σε μια, έτσι, είναι μια περιοχή που θα έχουμε και τέντονα φαινόμενα. Στην Πελοπόννηση υπάρχουν φαινόμενα και τέντονα φαινόμενα. Επομένως,
1: και τη Μάνη βάζετε μέσα.
2: Πάρα πολύ σπίση. Ναι.
1: Ξέρετε, να λέω για τη Μάνη, γιατί πριν από 1,5 μήνα είχαμε ζημίες μεγάλες στη Μάνη λόγω της.
2: Το ξέρω, με γέγκα που είχαμε κυρίως στην Κοκάλα και αυτά. Εντάξει, ήταν πολύ τοπική καταιγίδα.
1: Στην Κοκάλα μόνο, στο Ήτειλο.
2: Πολύ έτσι, πολύ έντονο και πάρα πολύ τοπικό. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό τύπο τη βροχή που έπεσε τότε. Θα έχουμε λοιπόν σε αρκετά τμήματα τη Πελοποννήσου, Εύβοια, Ανατολική Τυρά, στην οποία μέσα η Κεντρική, κυρίω η Βορειοδυτική, θα έχουμε και βοριάδε. Το Σάββατο θέλει πολύ προσοχή. Θα επανέλθουμε όμω, σα είπα, είναι και η συναυλία αλλά και πολλά άλλα γεγονότα τα οποία. Και προ το βάδι μα φαίνεται να ενισχύονται και οι άνεμοι. Θα αρκετά οι βοριάδε. Έτσι, ψύχρα, ίσω και ψηλόβροχο, δεν θα είναι οι καλύτερε συνθήκε πιθανότατα. Αλλά τι να κάνουμε. Είμαστε σε αυτέ τι ημέρε και θα είμαστε για αρκετέ ημέρε σε θερμοκρασίε κάτω από τα κανονικά. Δεν είναι αυτές οι θερμοκρασίες, δηλαδή οι κανονικές του Σεπτεμβρίου.
0: Είναι πιο χαμηλές.
2: Είναι πιο χαμηλές. Ναι. Είναι πιο χαμηλές.
0: Από τις κανονικές.
2: Και θα είναι και για αρκετές ημέρες πιο χαμηλές. Πέρα από τις, εντάξει, σήμερα θα έχουμε, όπως είμαι ωραία, θα έχουμε ιακάδα. Η ιακάδα βοηθάει να νιώσουμε και καλύτερα, δεν έχει συννεφιά. Την Παρασκευή περίπου τα ίδια με εξαίρεση που είναι τα βορειοδυτικά. Από το Σάββατο και Κυριακή όμως θα έχουμε αρκετές βροχές στη χώρα μας, αρκετή συννεφιά, βοριάδες, ψύχρα, έτσι έναν καιρό καθαρά φθηνό μπορεί.
1: Θα κρατήσει αυτό και ο Λαγουβάρδο που.
2: Κοιτάξτε, όσα φαινόμενα μέχρι και την Κυριακή, μετά φαίνεται να ρέμουν τα πράγματα, να έχουμε βροχές, θα έχει όμως θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά. Αλλά αν έχουμε ήλιο και θα έχουμε μάλλον τη Δευτέρα και μετά, θα αισθανόμαστε, η αίσθηση που έχουμε θα είναι σίγουρα καλύτερη. Επομένως θα έλεγα ότι

0: Το Σάββατο και η Κυριακή, κυρίως πάλι στην μισοεπερχή στην Κρήτη, έτσι, στα νότια μετά της χώρας, θα είναι μέρες που θα έχουμε και τρεις βροχές, θα έχουμε στον πρωινό καιρό. Από τη Δευτέρα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε τις θερμοκρασίες λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε φαινόμενα, γενικευμένα φαινόμενα βροχοπτώσεις δηλαδή.
1: Α, μάλιστα. Άρα γι' αυτό λέτε ότι από εβδομάδα θα, λίγο θα έρθει πάλι η θερμοκρασία, θα ανέβει σε σχέση με αυτές τις ημέρες τώρα που θα περάσουμε.
0: Ακριβώς. Αλλά... δεν θα έχουμε βροχές, δεν θα έχουμε πολλές νεφώσεις, επομένως η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, σας είπα, έχουμε τις ψυχρές μάζες, επομένως θα έχουμε τις θερμοκρασίες λίγο κάτω από τα κανονικά που είναι πριν 28-29 βαθμούς. Να είσαι θερμοκρασία, για παράδειγμα, στην Αθήνα. Θα είμαστε κάτω από αυτό.
2: Ένα ωραίο φθινόπωρο.
0: Δεν θα είναι καλό.
1: Ναι, βλέπετε πάλι να ξανανοίγει ο καιρός ή πάμε τελικά σιγά-σιγά...
0: Όχι, από το Δευτέρα θα ανοίξει ο καιρός όσον αφορά τα φαινόμενα και τη συννεφιά. Υπάρχει έτσι αέρα και λίγο ψύχρα. Μάλιστα. Αλλά το... και ειδικά το πρωί έτσι, και στη Βόρεια χώρα θα έχουμε έτσι αρκετή ψύχρα. Το έχουμε και σήμερα σε αρκετές περιοχές. Σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε και κατοικημένες περιοχές κοντά στο μηδέν. Έχουν ξεκινήσει τη θέρμανση ήδη οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές που την Ευρωκόπη.
1: Να το πάρουμε απόφαση δηλαδή ότι ξεκινάμε.
2: Πώς το βλέπετε,
1: να μπαίνουμε στο φθινόπωρο.
2: Κύριε Λακουβάρδου, πώς το βλέπετε φέτος? Θα πάμε καλά, πιστεύετε, μπορεί να κάνουμε καμία εκτίμηση? Πώς θα κινηθούμε?
0: Έχουμε... Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό για όλο το χειμώνα. Ναι. Οκτώβριος φαίνεται, τα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά στο μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Λίγο όμως πάνω από τα κανονικά. Ο Σεπτέμβριος μέχρι τώρα τουλάχιστον είχε αρκετή ζέστη και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες.
2: Ναι, είχε όντως. Ναι.
0: Εμείς τώρα έχουμε θερμοκρασίες βέβαια κάτω από τα κανονικά. Πιστεύω θα στο τέλος, αν θα δούμε και πώς θα κρατήσουν αυτές αυτή η ψύχρα, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι ως προς τις μέγιστες θερμοκρασίες θα είμαστε κανονικά ή λίγο πάνω από τα κανονικά για το Σεπτέμβριο. Δεν είναι όμως ένα ζεστό Σεπτέμβριο όπως έχουμε δει στο παρελθόν.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Και αρκετά βροχερός. Έτσι, έχουμε δει αρκετές βροχές. Θα έχουμε και μέσω Σαββατοκύριακο ψήφιμα αρκετές βροχές. Αλλά σας είπα για πολλές εκδηλώσεις που προφανώς γίνονται Σάββατο την Κυριακή, ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχος.
2: Τώρα συναχωρήσαμε τον κόσμο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θα το δούμε τώρα και στην Αθήνα. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα αύριο. Αλλά σας είπα, δεν είναι μια ημέρα. Σε έλεγα ήταν σήμερα η συναυλία. Σας έλεγα πάρα πολύ ωραία. Αλλά όχι, δεν θα είναι έτσι.
1: Πάντως, εγώ θυμάμαι ότι και από προηγούμενες χρονιές ότι μέχρι και Οκτώβριο είχαμε καλοκαιρινό καιρό. Αν εξαιρέσεις, εντάξει, κάποιες ψηλοβροχές. Τώρα έχουμε μπει λίγο απότομα, νομίζω.
0: Ναι, μπήκαμε λίγο απότομα. Το κάνει ο Σεπτέμβριος όμως. Να κάνει το στάκι από το 23 με τον Ντάνιελ και τον Ηλία, τα οποία
2: ήταν
0: καταστροφές και βροχές εκεί. Δεν σημαίνει όμως αυτό, επειδή ότι δεν θα έχουμε πιθανότητα μια καλοκαιρία και στη συνέχεια, δηλαδή από τις επόμενες εβδομάδες μέσα στον Οκτώβριο. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Ο Σεπτέμβριος όμως, ειδικά θα έλεγε την τελευταία δεκαετία, 15ετία, φαίνεται να έχει αρκετές βροχοπτώσεις, δηλαδή να κάνει κάποια διαλύματα, όχι συνέχεια βέβαια, να κάνει κάποια διαστήματα όπου έχουμε βροχές και ψύχρα. Είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, στις μεταβατικές εποχές συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι όμως συγκεκριμένο ένας από τους ζεστούς Σεπτέμβριους που είχαμε, όπως είπαμε στο παρελθόν. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα μήνα ο οποίος έχει έτσι φθινοπορεινά χαρακτηριστικά, να το πούμε.
1: Ναι, και τώρα.
0: Και τα χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Και τώρα όλα αυτά, ξέρετε, μας απασχολούν εν ώψη και του Οκτωβρίου που θα έχουμε τα πετρέλαια, τη θέρμανση.
0: Ναι,
1: όλα
0: αυτά είναι τεράστιο θέμα.
1: Μας απασχολούν.
0: Δηλαδή του χειμώνα πώς θα είναι και ένας φυσιολογικός χειμώνας να είναι. Οι τιμές όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο θα μας δυσκολέψει όλους.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα, να τα πούμε πάλι, κύριε Λακουβάρδου, γιατί είστε εγγύησης.
0: Να τα πούμε, να δούμε την εξέλιξη μετά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα να πούμε, Γιώργο, και στο Μιχάλη εδώ. Τι μας έχει στείλει?
2: Τη φωτογραφία από το εσωτερικό του Ιερόναου του Αγίου Σπυρίδου, της Παναγίας Μυρτιδιωτίσης.
1: Ναι, τη Μυρτιδιώτσα. Το Ιερόναου Μυρτιδιώτσα στο Νέο Φάληρο. Μα το γράφει, νομίζω.
2: Ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Η γειτονιά του είναι και του κυρίου.
1: Καλημέρα, λέει, χρόνια πολλά σε όλου του συντελεστέ τη πρωινή εκπομπή του Καναγιώνα του Πειραιά και του αγαπητού συνακροατέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Τι ωραίο ναό που είναι.
2: Τώρα το πρωί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάμε να περιμένουμε να αποδεχτούμε την κυρία Πρίφτη, κύριε Παπαδάκη μου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να ολοκληρώσω, Γιώργο, γιατί λέγαμε λίγο για το ξενοδοχείο εδώ στον Πειραιά. Είπες και εσύ ότι δεν έγινε κάτι, υπήρχαν μόνο καπνοί. Να πούμε ότι για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι περίπου 70 ένικοι. Ακολούθησε αερισμός του ξενοδοχείου και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψαν στα δωμάτια. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά. Γιατί το αφήσαμε στη μέση επειδή βγάλαμε τον κύριο Λαγουβάρδο. Πάμε γρήγορα στη συνάδελφο Κάτερινα Πρίφτη, που είναι εδώ κοντά μας, να μας πει όλα αυτά τα νέα και ενδιαφέροντα και όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε. Γιατί είναι, εντάξει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθημερινά το τι γίνεται σε όλους τους τομείς, σε όλα τα μέτωπα τα οποία έχουμε και ασχολούμαστε στη διεθνή επικαιρότητα. Με τι θα ξεκινήσουμε, πες μας.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα ξεκινήσουμε από την συνάντηση που αναμένουμε να έχουμε σήμερα του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι. Ήδη είχαμε τον κύριο Τραμπ να σπάει το πρωτόκολλο, καθώς δεν συνηθίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος να υποδέχεται στο αεροδρόμιο έναν ξένο ηγέτη. Το έκανε όμως αυτό ο κύριος Τραμπ, ήταν εκεί στο αεροδρόμιο, περίμενε τον τον Κινέζο Πρόεδρο μαζί με την σύζυγό του, μάλιστα, την Μελάνια. Φαίνεται και από τις χειρονομίες έτσι που γίνονται, από τα χαμόγελα και τα λοιπά, ότι ήταν έτσι μια πολύ θερμή υποδοχή την οποία επεφύλασε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και βέβαια, εντάξει, η ουσία τώρα είναι όλα όσα θα ακολουθήσουν, αν και το ένα από τα βασικά θέματα το οποίο απασχολεί τις δύο πλευρές φαίνεται ουσιαστικά να έχει λυθεί. Και το λέω αυτό, αυτό έχει σχέση με τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, γιατί λίγο πριν την άφιξη του κυρίου Σι είχαμε τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών να αναφέρει ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να παρατείνουν την οικονομική αποκλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, που επρόκειτο να λάβει τέλος στις 10 Νοεμβρίου, έως και τον Ιανουάριο. Δίνεται λοιπόν μια σημαντική παράταση στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών. Σίγουρα, βέβαια, το τι μπορεί να ακολουθήσει από τον Ιανουάριο και μετά είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση. Σίγουρα όμως υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο χρόνου προκειμένου οι δύο πλευρές να μπορέσουν να έρθουν σε μια συμφωνία.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι μένουν οι διάβλοι επικοινωνίες ανοιχτή και το πόσο σημαντικό
1: ακριβώς
0: είναι.
1: Ακριβώς. Και φαίνεται να υπάρχει μια καλή διάθεση έτσι, και από τις δύο πλευρές. Και ο κύριος Σι, βέβαια, πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια δήλωση που μεταδίδουν και τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, τόνισε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και ότι αδειμονεί να συζητήσει με τον κύριο Τραμπ για μείζωνα ζητήματα για την παγκόσμια κατάσταση. Θυμίζω ότι βλέπουμε την Κίνα ότι τα τελευταία χρόνια, από εκεί που ήταν μια μεγάλη δύναμη οικονομική, εστίαζε όμως και πάντοτε στα θέματα της οικονομίας, τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να παίξει και έναν διαφορετικό ρόλο έτσι, σε διεθνές επίπεδο, διπλωματία, γεωπολιτική κτλ. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τι άλλο θα συζητηθεί. Σίγουρα το θέμα της Ταϊβάν είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία είναι στο τραπέζι. Θυμίζω ότι μέχρι και επί Biden είχε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική η Ουάσιγκτον απέναντι στην Κίνα, η οποία, για να διευκρινίσω έτσι, η Ταϊβάν για την Κίνα θεωρείται κινέζικο έδαφος, το οποίο βέβαια έχει αποσχιστεί, δεν αναγνωρίζεται διεθνώς από όλες τις κυβερνήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παράσχουν βοήθεια στην Ταϊβάν και στρατιωτική βοήθεια. Έχουμε συχνά την πίεση με διάφορα στρατιωτικά γυμνάσια, τα οποία γίνονται και περικυκλώνουν έτσι όλο το νησιωτικό κράτος της Ταϊβάν. Είναι λοιπόν ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν, συν τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τις σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη στήριξη που της παράσχει στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά με τη Μέση Ανατολή, που επίσης απασχολεί πάρα πολύ και την Κίνα, οι εξελίξεις εκεί. Λοιπόν, τώρα συνεχίζεται βέβαια η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχουμε βέβαια και τις συναντήσεις τις οποίες βλέπουμε στο περιθώριο. Είχαμε για παράδειγμα τις συναντήσεις για το Ουκρανικό. Είχαμε τη συνάντηση του κύριου Λαυρόφ με τον κύριο Ρουμπίο που συζήτησαν τα θέματα της Ουκρανίας. Είχαμε τον κύριο Λαυρόφ να δηλώνει ότι όποια εξέλιξη και να υπάρχει αυτή τη στιγμή για την έναρξη διαπραγματεύσεων, δεν πρόκειται να υπάρξει παύση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. είχαμε τον κύριο Ζελένσκι από το βήμα της, της Γενικής Συνέλευσης να υποστηρίζει ότι η παραφροσύνη του Πούτιν παρασύρει τον κόσμο στον πόλεμό του. Και έχουμε και μια ενδιαφέρουσα είδηση ότι φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλία ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Πούτιν, ο κύριος Δημήτριεφ. Mm-hmm. Σημαντική εξέλιξη αυτή. Είναι ένα άτομο το οποίο αναλαμβάνει έτσι πολύ ειδικές αποστολές για λογαριασμό του κυρίου Πούτιν. Και προφανώς θα έχει ενδιαφέρον, αν μάθουμε βέβαια ποτέ πλήρως τι ακριβώς συζητήθηκε. Λοιπόν, τώρα, σίγουρα αυτό το οποίο είναι σημαντικό και θα ήθελα να αναφερθούμε σήμερα είναι το νέο περιστατικό που είχαμε με έναν πράκτορα της AI. Ένα μοντέλο, ας το πούμε, για να είναι λίγο πιο κατανοητό στον κόσμο. Είχαμε λοιπόν ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, γιατί φαίνεται ότι έχουμε το πρώτο χακάρισμα από πράκτορα της OpenAI σε έναν κρατικό φορέα, και πρόκειται για το Medicare, το σύστημα υγείας δηλαδή της Αυστραλίας. Είναι η πρώτη παγκοσμίως γνωστή παραβίαση κυβερνητικού φορέα από τεχνητή νοημοσύνη. Η αποκάλυψη έγινε από τον Αυστραλό Πρωθυπουργό εχθές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε λοιπόν τον κύριο Άλμπανέζε να ανακοινώνει ότι έγινε αυτό το χακάρισμα τον περασμένο Ιούνιο. Ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης είχε πρόσβαση σε δημόσια και μη δημόσια αρχεία της βάσης δεδομένων στατιστικών στοιχείων της Medicare. Μάλιστα έγραψε και κάποια αρχεία σε αυτή την βάση δεδομένων, και οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι ουσιαστικά είχαν αναθέσει στο συγκεκριμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να διεξάγει μια έρευνα και να συγκεντρώσει συγκεκριμένα στοιχεία, στατιστικά στοιχεία για την Medicare. Αποφάσισε όμως, προφανώς αυτοβούλος δηλαδή, να σπάσει αυτό το τείχος περιορισμών που υπήρχε ως προς το ποιες ήταν οι πηγές, ας το πούμε έτσι, που μπορούσε να κινηθεί. Να σπάσει λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτό το φράγμα, να χακάρει το Medicare και να πάει εκεί και να αντλήσει τα στοιχεία τα οποία ήθελε, προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα που του είχε τεθεί. Αυτό βέβαια χωρίς να υπάρχει έκκληση από ανθρώπινο παράγοντα, εκεί είναι και το πρόβλημα, έτσι. Αυτών των αυθαίρετων αποφάσεων που λαμβάνουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Και βέβαια υπήρχαν και παράπονα από πλευράς της Αυστραλιανής κυβέρνησης, γιατί το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο, δεν ανακοινώθηκε επίσημα από την κυβέρνηση προκειμένου να δουν ακριβώς τι γίνεται. Η OpenAI το αντιλήφθηκε περίπου 2 μήνες μετά, τέλη Αυγούστου, δεν είχε πάρει χαμπάρι δηλαδή ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, και όταν το αντιλήφθηκε, έστειλε σε ένα δημόσιο ανοιχτό mail, αυτό το info, ας πούμε, να το πω έτσι, που μπορεί να έχουμε και σε πάρα πολλές εταιρείες και υπηρεσίες, έστειλε ένα mail που ενημέρωνε, με αποτέλεσμα αυτό το mail, ξέρετε, τα mail στο info όταν δεν είναι συγκεκριμένα, πολλές φορές λίγο χάνονται. Ναι. Και ακόμη και ο αρμόδιος υπουργός ενημερώθηκε για την ενημέρωση, τέλος πάντων, που προσπαθούσε να απευθύνει η OpenAI με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
0: Είναι τρομακτικό, και ξέρεις, εμείς που δεν είμαστε μέσα στο χώρο αυτό, έτσι, της τεχνολογίας και της επιστήμης, δηλαδή ακούμε αυτές τις ειδήσεις για τα AI, για τα ρομπότ, τα οποία πλέον δηλαδή λειτουργούν μόνα τους. Δεν ξέρω, και είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Δεν ξέρω. Ακούμε αυτές τις ειδήσεις και δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, νομίζω, ακόμα. Μακρινό, ξέρεις, μας ακούγεται.
1: Ναι, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, γιατί δεν μας αγγίζει καθημερινά. Βέβαια, εντάξει, ο κόσμος νομίζω αρχίζει και αντιλαμβάνεται αρκετά πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο φόβος, ο οποίος δεν είναι μόνο φόβος για το άγνωστο, είναι φόβος γιατί όντως βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά, και δεν το λέμε μόνο εμείς, δηλαδή εσύ και εγώ, ο κύριος Σαραντάκος που καθόμαστε τώρα εδώ πέρα ή στο καφενείο, δηλαδή το λένε και οι ειδικοί του κλάδου, ότι έχει ξεφύγει σε πάρα πολλές περιπτώσεις από τον ανθρώπινο έλεγχο. Και όταν ξεφεύγει κάτι από τον ανθρώπινο έλεγχο και δεν έχει και κάποιο κώδικα ηθικής, το AI, έτσι,
0: βέβαια,
1: αυτό είναι το σημαντικό,
0: σωστά,
1: ή κάποια ενσυναίσθηση
0: κίνδυνο,
1: ή οτιδήποτε,
0: βέβαια,
1: δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει στην προσπάθειά του να εκτελέσει μία εντολή. Δεν έχει όρια σε αυτό που θα κάνει. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι νομίζω λίγο σαν να έχεις ένα, πώς να το πω, ένα μωρό στο το οποίο ακόμα δεν το έχεις μάθει βασικές αξίες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται, να κινηθεί κτλ.
0: Οπότε μπορεί να κάνει μόνο του ό,τι θέλει. Ναι,
1: όπως ένα παιδάκι που, το φέρνει, που έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με άλλα παιδάκια και θα το χτυπήσει, ας πούμε, και η μαμά θα του πει ότι κάτι δεν χτυπάμε.
0: Μα γι' αυτό λέω, Κατερίνα μου, οι περισσότεροι δεν έχουμε εντρυφήσει τώρα σε αυτά. Δηλαδή, τώρα, τα τελευταία χρόνια, μην σου πω και τον τελευταίο χρόνο.
1: Τον τελευταίο χρόνο περισσότερο.
0: Αυτό που ασχολείσαι περισσότερο με αυτές τις ειδήσεις, βλέπουμε να βγαίνουν συνέχεια τέτοιες ειδήσεις και ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το τι συμβαίνει.
1: Όχι, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει και δεν έχουμε καταλάβει και δεν υπάρχει ακόμα και εκπαίδευση του κόσμου.
0: Και
1: δηλαδή,
0: αυτό, βέβαια.
1: Γιατί υπάρχουν και τρομερά εργαλεία τα οποία μπορεί να μας παράσει και στη δουλειά και σε πάρα πολλές άλλα τάσκα που έχουμε το AI. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ ότι ακόμα περιοριζόμαστε ότι αντί να βάλουμε στο Google, ξέρω εγώ, μια συνταγή σπανακόπιτα, τη βάζουμε στο ChatGPT.
0: Δεν λέω να
1: μην το κάνουμε. Απλά θέλω να πω ότι έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες που μπορεί να μας προσφέρει και ακόμα είμαστε σε αυτό το κομμάτι, είμαστε τεχνολογικά αναλφάβητοι.
0: Και μας λένε εδώ οι ακροατές, να λένε, έρχεται, λέει ο Terminator.
1: Ναι, ξαναδείτε την ταινία για να δείτε πώς επιβιώσετε.
0: Παναγία μου, πω. Κατερίνα Πρίφτη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ραντεβού στις 10, κυρία Κατερίνα, καλημέρα σας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Την άνοιξη του 27 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου της Exxon στο βόρειο-δυτικό Ιόνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη. Το απόγευμα η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, νωρίτερα η συνάντηση με τον Γκουτέρες. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 65 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό σε Ιερά Πέτρα και Ρόδο. Στον ανακριτή σήμερα 27χρονος καθομολογεί εν δολοφόνος της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Προληπτική απομάκρυνση από την πυροσβεστική τα ξημερώματα 70 ενίκων από οκταώροφο ξενοδοχείο επί της Καποδιστρίου στον Πειραιά μετά από καπνού στο κτίριο. Έρευνα για τα αίτια. Τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς τον Ιανουάριο του 2025. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Δέκατο ένατο δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κάτσε, γιατί δεν πρόλαβα να φορέσω τα ακουστικά για να ακούμε εδώ την τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Μισό λεπτάκι, να κάνουμε λίγο την εισαγωγή μας, να πούμε ότι είμαστε 9 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιάς, στους 90,4, για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, της πρωινής ενημέρωσης, με Γιώργο Σαραντάκο και Κωνσταντίνα Πετούση στα μικρόφωνα, Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και Θάνο Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας για να συνεχίσετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις σκέψεις σας, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θέλετε εσείς. Το Viber 6951-904-904. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στις τηλεφωνικές γραμμές 210-4224-441-6. Και τρίτη επιλογή, με ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@kanali1.gr, και να θυμίσω και την ιστοσελίδα μας www.kanali1.gr, όπου θα βρείτε πολλά θέματα να διαβάσετε, αλλά και θα βρείτε και το link, όχι το link, την παρίτσα για να συνδεθείτε διαδικτυακά με το κανάλι 1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες σας τις καλημέρες.
1: Κίμωνε, λογοθέτης επί τόπου.
0: Χαμήλωσε τα ακουστικά σου.
1: Έλα, κύριε Κίμωνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Σαραντάκο. Καλημέρα, κύριε Πετούση. Καλημέρα στο κανάλι 1 του Πειραιά.
1: Τι κάνετε, κύριε Κίμωνα?
2: Είμαστε πολύ καλά.
1: Μπράβο σας.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Ανησυχία,
0: ότι...
2: ανησυχία μεγάλη για τον Κυψό έχουμε. Ναι. Για αυτό που συμβαίνει με τα λίμματα που έπεσαν χθες. Βλέπετε ότι είχαμε και άμεση αντίδραση, άμεσα τα ανακλαστικά από τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Μόραλη. Ξεκίνησε με το παρατηρητήριο έρευνα για τη θαλάσσια ρύπανση στις ακτές του Πειραιά. Και εδώ ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ποιοι και πόσο συχνά πετάνε λίμματα στον Κηφισό και απόβλητα, κυρίως τα απόβλητα είναι το μεγάλο ζήτημα, και αν υπάρχουν παράνομοι οχετοί οι οποίοι πέφτουν μέσα στον Κηφισό από βιομηχανίες.
0: Και να σημειώσουμε, κύριε Κίμωνα, ότι είδαμε ότι έχει συμβεί από τους συγκεκριμένους το ίδιο, η ίδια πρακτική, 4 φορές μέσα σε 20 μέρες. Σύμφωνα με την έρευνα.
2: Από μία μόνο εταιρεία, την εταιρεία του κ. Καρατζά. Μία εταιρεία.
1: Ο συγκεκριμένος που είσαι, λοιπόν,
2: πόσοι το κάνουν αυτό, και εδώ, επειδή είχαμε κάνει κάποτε στην περιφέρεια για 40, είχαμε μπει και είχαμε δει και μέσα στην κήτη του Κηφισού ότι υπάρχουν παράνομοι οχετοί. Δηλαδή, υπάρχουν βιομηχανίες οι οποίες έχουν ανοίξει οχετούς και ρίχνουν κατευθείαν τα απόβλητά τους μέσα στο ποτάμι.
1: Θυμάστε που είχαμε φτάσει, κύριε Κίμωνα?
2: Είναι.
1: Που είχαμε φτάσει, θυμάστε?
2: Ναι, μέσα στο ποτάμι. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό
1: τι
2: τώρα.
1: Και
2: ξαναλέω, από τη μία οι πολίτες στην Κηφισιά, οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες, μαζεύουν ένα-ένα τα μπουκαλάκια, μη φτάσει κάποιο πλαστικό μπουκάλι στη θάλασσα, και από την άλλη ασυνείδητοι και βιομηχανίες και εταιρείες μεταφοράς με βιτιοφόρα να πετάνε απόβλητα μέσα στο Κηφισό και να βρίσκουμε αρσενικό, να βρίσκουμε χημικά στοιχεία μέσα στο ποτάμι, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Η θάλασσα πού? Εκεί που κάνουμε μπάνιο. Δίπλα έχει ακτές. Από τη μία πλευρά έχει το Φάλιρο, τον Άλυμο, την Πειραϊκή. Δηλαδή, πόσο μυαλό θέλει? Και όλα αυτά στο βωμό του χρήματος. Για να βγάλει κάποιος λίγα παραπάνω ευρώ, ή μάλλον πολλά παραπάνω ευρώ. Γιατί φανταστείτε ένα ολόκληρο βιτιοφόρο 16 κυβικά, αν δεν πας τα απόβλητα για ειδική επεξεργασία και απλά τα πετάξεις στη θάλασσα, το κέρδος είναι τεράστιο.
0: Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να η νομοθεσία να αυστηροποιηθεί. Έτσι δεν είναι, κύριε Κίμωνα?
2: Η νομοθεσία είναι αυστηρή.
0: Ειδικά στο κομμάτι των προστήμων κιόλας.
2: Το πρόστιμο υπάρχει και σχηματίζεται και δικογραφία σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ο έλεγχος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Σκεφτείτε, δηλαδή, πρέπει ένα περιπολικό να παίρνει από πίσω κάθε βιτιοφόρο να δει πού θα πάει να πετάξει τα λίμματα. Και τα απόβλητα. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι,
2: είναι
0: διάβασα.
2: Πολύ δύσκολος ο έλεγχος. Αυτό κυρίως πιο πολύ έχει να κάνει με τα παραστατικά. Δηλαδή και στη συγκεκριμένη περίπτωση, να δούμε τι παραστατικό έκοψε η εταιρεία στα μπισκότα Παπαδοπούλου και στη συνέχεια πού πήγε να τα πετάξει, αν κόβει παραστατικό ότι τα παραδίδει στην ΕΙΔΑΠ ή όπου αλλού τα παραδίδει για την επεξεργασία. Αλλά είναι δύσκολος ο έλεγχος. Δύσκολος. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολος. Και εδώ σίγουρα. Από κάποια καταγγελία έγινε. Κάποιος τον είδε αυτό ότι το κάνει συστηματικά, κάποιος ευσυνείδητος πολίτης, προφανώς ειδοποίησε την αστυνομία.
1: Σήμερα πώς πάμε για να πάμε και στα καθημάστα δικά μας, ποια είναι η εικόνα που έχουμε, είμαστε καλά?
2: Γνώριμη εικόνα στο Κηφισό, δυσκολίες από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο, στην κάθοδο στην Αττική Οδό μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Λεωφόρος Αθηνών αρκετές δυσκολίες από Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κίνηση στους πιστούς στην άνοδό του, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού. Ξεκινάνε τα προβλήματα από τον Άγιο Σώστη και μετά το ΦΙΞΑ κινητοποιημένα μέχρι στη Λεωφόρο Ιδιώς. Αμαλία σε κίνηση, Πανεπιστημίου σε κίνηση. Δυσκολίες και στη Βασιλή της Σοφίας και η Κηφισίας έχει προβληματάκια. Αλλή μου Κατεχάκη κολλάει λίγο στον Καρέα. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Περνάμε πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, εντάξει. Τα πράγματα ξέρουμε ότι είναι δύσκολα λόγω της, έτσι και του καιρού.
2: Θέλει πολύ προσοχή. Να δούμε όμως πώς θα πάει με την άνοδο στις τιμές του καυσίμου. Είδατε ότι στη Γερμανία και στην Γαλλία φτάνει τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Και ήδη η γερμανική κυβέρνηση επιδοτεί 17-20 λεπτά το λίτρο για να κατέβει στα 2,30 και οι Γερμανοί γελάνε βέβαια.
0: Ναι, αυτό, περιμένουμε να δούμε τώρα την επόμενη
2: όταν
0: εβδομάδα.
2: Όταν έρθει προς τα εδώ, δεν θα είναι το θέμα. Θα λύσουμε το πρόβλημα της κίνησης, θα έχουμε όμως άλλα προβλήματα.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Περιμένουμε πάντως την επόμενη εβδομάδα τις ανακοινώσεις για τα μέτρα. Οπότε κοντός ψαλμός, αλληλούια κύριε Κίμωνα, που λένε έτσι. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, να σε ευχαριστήσουμε. Έχουμε να σας πούμε να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε
1: να προσέχετε, γιατί θα έρχονται βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες και όλα να πάνε καλά, κύριε Κίμωνα μου.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, κύριε Κίμωνα μου. Καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να πούμε καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στη Χαρά. Τι ωραίες φωτογραφίες, τι ωραία λόγια γράφετε.
1: Τι ωραία, τα βροχές μας έστειλε η κυρία Χαρά εδώ.
0: Ναι, αλλά λέει το μήνυμα, δεν το διαβάζεις.
1: Να είναι η μέρα σας χαρούμενη και να σας φέρει ότι ξέχασε χθες.
0: Βέβαια.
1: Και όχι, θα θυμηθούμε αύριο, κυρία Χαρά.
0: Καλημέρα, μας γράφει στην ωραία παρεούλα. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλύτερη είστε, λέει η Κατερίνα.
1: Και εκείνη, και εκείνη. Και εσείς είστε καλύτεροι, όχι εμείς. Εσείς.
0: Λοιπόν, και να σου πω ακόμα μια θετική είδηση. Είδες, ναι. Δηλαδή μου έλεγες, ας πούμε, τι θα γίνει. Ψάχνουμε με το σταγονόμετρο τις θετικές ειδήσεις. Θυμάσαι που μας έλεγε η Κατερίνα για τον κύριο Τραμπ που απαγόρευσε την είσοδο στο Λευκό Οίκο σε 3 τηλεοπτικούς σταθμούς. Ορίστε, βγήκε ο ομοσπονδιακός δικαστής και διέταξε τον κύριο Τραμπ να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο για δημοσιογράφους. Είναι τα μιλάμε για τα CNN, MS Now και Politico. Αναφέροντας ο δικαστής ότι η απαγόρευση που επέβαλε στα 3 αυτά μέσα ενημέρωση είναι πιθανώς αντισυνταγματική. Και εξέδωσε τη διαταγή στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσαν τα ειδησογραφικά πρακτορία, αμφισβητώντας την απαγόρευση που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος. Ευτυχώς η δικαιοσύνη θα αποκαταστήσει την τάξη, διότι δεν μπορεί να, εντάξει, όταν συζητάμε για την ελευθερία του τύπου και για ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν μπορεί να βλέπουμε τέτοιες αποφάσεις και να έχουμε τέτοιους αποκλεισμούς. Λοιπόν, ορίστε που μου λες καλή συνέχεια.
1: Πάμε και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, το καυτό θέμα είναι καυτό πραγματικά, έτσι, είναι το ενεργειακό και ποιος...
1: Ο κ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός
0: περισσότερο αρμόδιος ήθελα
1: επειδή
0: να πω.
1: Επειδή εμείς τα λέμε κάθε μέρα με τον κ. Χριστοδουλίδη, χειριστείτε το εσείς που σας ενδιαφέρει.
0: Όχι, όχι,
1: άμεσα,
0: μαζί θα το χειριστούμε.
1: Γιατί εμείς τα λέμε κάθε μέρα δυστυχώς και θα τα λέμε και συνέχεια, διότι είναι τα πράγματα πολύ δυσάρεστα. Και πάμε και ανεβαίνουμε τον Γολγοθά. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη μας.
2: Καλημέρα σε εσά, στο σταθμό και στου φίλου ακροατέ.
1: Εδώ έχουμε απορίε πολλέ. Ξεκινήστε, κυρία Κωνσταντίνα, ξεκινήστε, πείτε μα.
0: Τι απ' όλα να πούμε τώρα, να πούμε για το.
1: Να πούμε που θα φτάσουμε γιατί... καταρχήν. Αυτό είναι το βασικό.
0: Αυτό, ναι. Ποια είναι η εκτίμησή σα για την εξέλιξη του ενεργειακού κόστου για νοικοκυριά και επιχειρήσει τώρα το χειμώνα.
2: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν για να δούμε ποια είναι η μεγάλη εικόνα διεθνώ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το φυσικό αέριο κινείται γύρω στα 72-73 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Το πετρέλαιο έχει μια μικρή πτώση, είναι λίγο κάτω από τα 100 δολάρια, το Brent. Ωστόσο όμως οι τιμές στα δηλισμένα προϊόντα, ενώ τα καύσιμα στα πρατήρια έχουν πάρει την ανιούσα και δεν λένε να αποκλιμακωθούν στο ελάχιστο.
1: Να μας πείτε βέβαια ότι το φυσικό αέριο είναι στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 χρόνων, έτσι.
2: Αυτό που λέτε ισχύει, έχουμε να δούμε τέτοια αύξηση τελευταία 3,5 χρόνια. Όταν μόνο είχαμε δει τόσο μεγάλη αύξηση, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσίας και όχι αμέσως, μετά από 2-3 μήνες, δηλαδή κάπου τον Μάιο περίπου.
1: Τέλη Μαΐου.
2: Ναι, λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι πολύ υψηλές τιμές του φυσικού αερίου δυστυχώς επηρεάζουν και τη διαμόρφωση των τιμών της χοντρικής του ηλεκτρικού ρεύματος. Γι' αυτό βλέπετε κιόλας κινείται γύρω στα 159-160-161 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα, ενώ το προηγούμενο μήνα έκλεισε γύρω στα 133. Έχουμε δηλαδή μια ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 20%, που σημαίνει ότι οι πάροχοι 1 Οκτωβρίου δεν νομίζω ότι δεν θα αφήσουν ανέγκυχτα τα τιμολόγια της λιανικής. Σίγουρα θα επηρεαστούν και τα τιμολόγια του ρεύματος και τα κειμενόμενα, αλλά και τα καινούργια μπλε.
0: Ναι, μόνο τα μπλε θα μας σώσουν από ό,τι διαβάζουμε πάντως.
1: Και τα μπλε θα επηρεαστούν.
2: Και τα καινούργια μπλε θα επηρεαστούν, όχι αυτά που έχει ήδη.
1: Ναι, εντάξει, για λόγο.
2: Λοιπόν, καταρχήν, για να πούμε μια χρηστική πληροφορία στους φίλους ακροατές του σταθμού. Ήδη ο κύριος Στάσης, ο CEO της ΔΕΗ, έκανε ένα ωραίο δώρο στον κύριο Μητσοτάκη εν ώψη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, ένα μπλε με χαμηλή, θα έλεγα, ελκυστική τιμή, μπλε κιλοβατόρα.
1: Ωραία το θέσατε, ωραία το είπατε.
2: Ναι, μα είναι δώρο τώρα, εντάξει. 11,5 λεπτά η κιλοβατόρα για 12 μήνες κλειδώνεις εκεί με ένα πάγιο 3,5 ευρώ, το χαμηλότερο πάγιο σε μπλε που έχει υπάρξει ever, και μια τιμή 11,5 η οποία όλο αυτό το διάστημα, τους 7-8 μήνες από τότε που ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή, δεν έχουμε δει τέτοια τιμή. Ενώ πριν έβλεπες και μπλε τιμολόγια με 8,9, 9, 9,2, 9,5. Οπότε κλειδώνεις εκεί και έχεις το κεφάλι σου για 12 μήνες ήσυχος, διότι δεν βλέπω εγώ τους επόμενους μήνες να υπάρχει αποκλιμάκωση στα πράσινα τιμολόγια. Θα κινούνται σε υψηλά επίπεδα και μην πω και ακόμα πιο υψηλά. Άρα λοιπόν κλειδώνουμε σε ένα μπλε σταθερό της ΔΕΗ, το Home Online. Συγκεκριμένα δεν θέλω να κάνω διαφήμιση εγώ της ΔΕΗ, την έκανε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, τη διαφήμιση της ΔΕΗ. Οπότε εγώ δεν έχω κάποιο άλλο λόγο, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει πάτε στη ΔΕΗ, έχω την αποπολίτευση.
0: Μα γι' αυτό σας είπα εγώ, τα μπλε θα μας σώσουν μόνο. Το μπλε τιμολόγιο.
2: Το συγκεκριμένο μπλε. Το
0: συγκεκριμένο,
2: έτσι,
0: το συγκεκριμένο, ναι, μπλε. Σωστά, σωστά.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει μια άσκηση για την εκπομπή σας, επειδή ξέρω ότι σας ακούει πολλοί κόσμος. Έχω κάνει μια σύγκριση τον Οκτώβριο του 25, τι πληρώναμε για λογαριασμούς ενέργειας σε ένα νοικοκυριό σε σχέση με το τι θα πληρώσουμε τον Οκτώβριο του
0: 2026. Να μας πει, να μας
1: πει, θα φύγει ο κόσμος.
2: Λοιπόν, καταρχήν, όταν ξεκίνησε πέρσι τον Οκτώβριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αν θυμάστε, είχε ξεκινήσει με μια καλή τιμή, θα έλεγα 1,10 ευρώ το λίτρο. Τα 150 λίτρα που καταναλώνει μηνιαίως ένα τυπικό νοικοκυριό στο Λεκανοπέδιο Αθηνών επί 150 μας κάνει 165 ευρώ το μήνα, είναι το πετρέλαιο που πληρώνει αυτή η κατοικία των 80-100 τετραγωνικών μέτρων που είπαμε είναι στο λεκανοπέδιο Αθηνών.
0: Ναι.
2: Για ρεύμα πέρσι πλήρωνε 120 ευρώ για μια τυπική κατανάλωση της τάξης των 500 κιλοβατόρων σε ένα πράσινο τιμολόγιο. Με τα 120 συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, τέλη, ΕΡΤΕ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, μπλα μπλα μπλα, όλα. Και η βενζίνη η αμόλυβδη για να κινηθεί κάποιος Αθηναίος εντός του λεκανοπεδίου από το σπίτι να πάει στη δουλειά και από τη δουλειά στο σπίτι, έχουμε βγάλει μία μέση τιμή κατανάλωσης στο αυτοκίνητό του 100 λίτρα επί 1,85 που ήταν πέρυσι η αμόλυβδη, άρα 185. Και αφρίζω, 165 το πετρέλαιο θέρμανσης, 120 είπαμε ο λογαριασμός του ρεύματος και 185 ευρώ η βενζίνη, σύνολο 470 ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2026 οι εκτιμήσεις είναι, είναι οι εξής. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα πέσει κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμα και αν είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι δεν θα είναι υψηλότερο, θα είναι χαμηλότερο από αυτή τη τιμή. Οι τάσεις είναι να έχουν ξεφύγει αρκετά, θα έλεγα, τα δηλισμένα πετρελοειδή, και ειδικά το πετρέλαιο κίνηση και το πετρέλαιο θέρμανση. Οπότε εγώ στο καλό σενάριο βάζω 1,75 ευρώ το λίτρο τιμή εκκίνησης για αυτό τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Άρα τα 150 λίτρα 262 ευρώ. Το ρεύμα από 120 ευρώ που πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό για την τυπική κατανάλωση πέρσι θα πληρώσει τώρα 170 ευρώ σε πράσινο, όχι στο μπλε, έτσι. Άρα 262 είναι 172 και η βενζίνη 220 βάζω, και αυτό θα είναι το καλό σενάριο το 220, με 100 λίτρα 220. Άρα 262 είναι 170, συν 220, 652. Άρα με το καλημέρα τον Οκτώβριο του 26 θα πληρώσει 652 ευρώ το τυπικό νοικοκυριό, ενώ πέρσι ακριβώς την ίδια εποχή πλήρωνε 470. Άρα μία αύξηση 182 ευρώ. 182 ευρώ, παιδάκια μου, επί 5 μήνες που είναι όλη η περίοδος θέρμανσης, μας κάνει γύρω στα 910 ευρώ. Άρα χάθηκε ένας βασικός μισθός με το καλημέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι φοβερά τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση που μας κάνατε. Και για να περάσουμε τώρα στο επόμενο βήμα, επειδή εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά, δεν ξέρω, αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τη συγκράτηση των τιμών είναι αρκετά, ή εσείς ποια πιστεύετε ότι, ποια μέτρα θα προτείνατε τέλος πάντων?
2: Βεβαίως, καταρχήν δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είμαι και μέλος στο Πολιτικό Συμβούλιο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Βεβαίως και το γνωρίζουμε, το μάθαμε εδώ και ένα χρόνο.
2: Το ξέρετε, έτσι, και έχω το χαρτοφυλάκιο της ενέργειας. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά θα πω και την δική μου. Για να χτυπήσεις το υψηλό ενεργειακό κόστος, δεν το χτυπάς με το να δίνεις κάποια επιδοματάκια ή να επιδοτήσεις κάποια λεπτά την τιμή του λίτρου στη βενζίνη, στο πετρέλαιο. Αντιγράφουμε τι κάνανε οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνανε? Μειώσανε φόρους στα καύσιμα και ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Αυτό που λένε ότι τα ισοδύναμα έρχονται ως εξής. Όταν θα μειωθούν οι φόροι θα αυξηθεί η κατανάλωση. Οπότε δεν θα χαθούν έσοδα από τα ταμεία. Αυτό είναι αρχές της οικονομίας. Άρα λοιπόν το να μειώσεις από τα 70 λεπτά το λίτρο την βενζίνη και να το πας, εγώ δεν σας είπα στα 36 που είναι το κατώτατο όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορείς κάτω από αυτό να πας. Εγώ σας λέω τα 70 να πάνε 50, 20 λεπτά. Αντίστοιχα θα μειωθεί και το ΦΠΑ, οπότε θα έχουμε μια τιμή ελεγχόμενη. Γιατί αν επιδοτείς εσύ κάθε τρεις και λίγο τα 5 λεπτά, με 5 λεπτά, 6 ή 10 λεπτά, επειδή αυξάνει συνέχεια η τιμή στα καύσιμα, αυτό θα ξαναμίζεται, οπότε θα κυνηγάει η γάτα την ουρά της. Αυτό γίνεται. Άρα λοιπόν αντιμετωπίζουμε το υψηλό ενεργειακό κόστος στα καύσιμα, θα πούμε και για το ρεύμα τι, με μείωση στη φορολογία, τόσο όσο τα δημοσιονομικά σου να σου επιτρέπουν. Αυτό εννοείται ότι δεν θα πας εσύ ξαφνικά από τα 70 λεπτά να πας στα 35 λεπτά.
0: Τα οποία είπατε είναι το κατώτατο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: 35,9 είναι. 35,9. 35,9 είναι το κατόφλι. Από εκεί και πέρα δεν επιτρέπεται. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, ειδικά στη βενζίνη. Η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία με πολύ ισχυρότερες οικονομίες έχουν κάτω από 65 λεπτά. Mm. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς δεν
0: θα
2: πρέπει
0: να έχουμε προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, βέβαια και θα μπορούσα. Όπως το έχουν κάνει οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Ιρλανδοί, οι Ιταλοί, Τσέχοι, Σλοβάκοι και άλλες χώρες, οι Ρουμάνοι. Λοιπόν, αυτό το ότι δεν θέλουμε να αγγίξουμε τους φόρους στα καύσιμα γιατί θα υποφεληθούν οι πλούσιοι, αυτό είναι μια κουταμάρα και μισή. Διότι οι πλούσιοι δεν κινούνται με βενζίνη ή με πετρέλαιο, είναι ηλεκτροκίνητα τα αγιοταχύτητες, οπότε δεν τους αγγίζει. Άρα λοιπόν ας προχωρήσετε, γιατί ο μέσος πολίτης, ο μέσος καταναλωτής κινείται με βενζίνη και με πετρέλαιο.
0: Ωραία. Για να πούμε λίγο και για το ρεύμα.
2: Για το ρεύμα, λοιπόν, καταρχήν βλέπετε ότι ο Σεπτέμβριος έχει εκτοξευθεί η τιμή της χονδρικής αγοράς. Διότι η μέρα μικραίνει, τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν λιγότερο και μπαίνουν το βράδυ για να καλύψουν το φορτίο αιχμής οι θερμικές μονάδες που καίνει το πανάκριβο φυσικό αέριο. Λοιπόν, θα πω το εξής, αν ακούει εκεί και το επιτελείο του κυρίου Παπασταύρου, ότι είναι λάθος να κλείσουν την Τολεμαΐδα 5 εν μέσω κρίσεως, γιατί δεν είμαστε στον προθάλαμο, είμαστε στο θάλαμο της κρίσης. Mm-hmm. Και αυτό που λέει ο ΑΔΜΙΑ και έχει εγκρίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, να παραταθεί και το 27 η λειτουργία της Τολεμαΐδα 5, διότι έχει αποδειχτεί ότι όταν το φυσικό αέριο κινείται πάνω από τα 55-60 ευρώ, η θερμική μεγαλωτέρα τώρα είναι στα 75 και θα πάει και 80 και 90 και 100 από ό,τι λένε οι διάφοροι διεθνείς οίκοι.
1: Σιγά σιγά.
2: Ναι, συμφέρει να ανοίγεις λιγνίτη, να συμμετέχει σε μεγαλύτερο ποσοστό στο μείγμα ο λιγνίτης, όχι στο 4%, να πάει στο 14%, είναι φτηνότερος, ανταγωνιστικότερος από το φυσικό αέριο, ακόμα και με τους διπλάσιους φόρους άνθρακα που επιβαρύνει το λιγνίτης, ακόμα και με αυτό. Και αυτό το 10% που θα αυξήσεις το ποσοστό του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα, να το κερδίσεις, να μειώσεις κατά 10% θερμικές μονάδες που καίνε φυσικό αέριο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να πετύχεις 15 με 20% λέει η αγορά, μείωση στην χοντρική τιμή του ρεύματος. Ας το κάνουμε όσο είναι νωρίς. Διότι αν δεν πάρεις τέτοια μέτρα, και εγώ δεν σας είπα να πάρεις ότι θα πατήσεις ένα κουμπάκι και αύριο θα εγκατασταθούν οι αποθήκες, οι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας, οπότε εκεί θα μπορούμε να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε την περίσσια της πράσινης ενέργειας, ώστε το βράδυ να μην μπαίνει το αέριο, αλλά να μπαίνει το τζάμπα ρεύμα, το τζάμπα ήλιο και από το τζάμπα άνεμο. Δεν λέω αυτό ότι θα γίνει αύριο το πρωί. Όμως ο λιγνίτης δεν πρέπει να κλείσει τέλος του μήνα. Αυτό θεωρώ ότι είναι ενεργειακό λάθος.
0: Μας τα εξηγήσατε πάρα πολύ απλά.
1: Πάντα τα εξηγήσατε. Ναι, και ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πολύ γιατί καταλάβαμε επακριβώς αυτά τα οποία έτσι.
1: Και πού είστε ακόμα.
0: Τα μέτρα τα οποία μας λέτε ότι πρέπει να ληφθούν.
2: Εδώ θα είμαστε και εδώ θα είμαστε κάθε τρεις και λίγο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο δουλειά.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, 9 και 36 πρώτα λεπτά.
1: 36.
0: Τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή μα. Γιώργο Σαραντάκο, Κωνσταντίνα Πετούση στα μικρόφωνα. Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου και τι μουσικέ επιλογέ. Θάνο Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Όλε εσεί οι φίλοι εδώ, οι φίλε και οι φίλοι τη εκπομπή.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση ένα λεπτό.
0: Τώρα. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλά κάνει και μου το δείξατε εσεί και μου το είπατε. Δεν είναι βροχή αυτό που μα έστειλαν η κυρία

0: φυσικό αέριο, θες τα πάντα ότι έχει. Πώς βιώνετε όλη αυτή την ιστορία με τα ψυγεία σας, με τα κλιματιστικά σας, με τους καταψύκτες, με όλα.
1: Με τα ψυγεία κυρίως, ναι, ναι, ναι. Ψυγεία,
2: καταψύκτες. Α, με το περισπούδα αυτό, το κάθε πέρσι τι καλύτερα, αγαπητέ. Ψαχνόμαστε κάθε λίγο και λιγάκι να δούμε τι πρέπει να πουλήσουμε για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Όχι μόνο εμείς, όπως και όλοι οι συνταξιούχοι.
0: Εσύ...
2: Εδώ μπροστά μου έχω για παράδειγμα έναν συνταξιούχο ο οποίος μας περιμένει, ο οποίος και αυτός τα ίδια προβλήματα έχει.
0: Και μιλάμε για μια γειτονιά, κυρία Κωνσταντίνα, που είναι μια γειτονιά που είναι του μεροκάματο και στα ταμπούρια.
1: Ναι,
0: ξέρετε
1: βέβαια,
0: τώρα.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Ξέρω, βέβαια.
0: Συνάγκη ο Διονύση.
2: Όλες είναι, δεν έχει διαφορά αν θα είσαι στα ταμπούρια ή όχι. Όλες ο πειράς θα πάει κρυσάκι το ίδιο.
0: Πόσο πληρώνατε, κύριε Ιπποκράτη, ρεύμα, ενέργεια πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, δύο, και πόσο πληρώσατε τον τελευταίο μήνα?
2: Να μιλήσουμε με νούμερα ακριβή ή με ποσοστά, αγαπητέ.
0: Ό,τι θέλετε εσείς, στη διάθεσή σας. Θα καταλάβω και το ένα και το άλλο.
2: Θα το πούμε λίγο πιο διαφορετικά και λίγο πιο σωστά. Θα το πούμε για την τελευταία δεκαετία. Το 16 που έκανα έναρξη επιτευγματία που λέμε, πλήρωνα 500 ευρώ το μήνα ρεύμα. Ίδια κατανάλωση σήμερα και είμαι στα 2.500. Άρα είμαστε στο επί 5.
1: Ναι, πράγματι. Είναι τρομακτικό. Μπορείς
2: να έχουν ανεβεί οι συντάξεις και οι μισθοί του κόσμου επί 5 όμως, έτσι?
0: Όχι.
2: Είναι κάποια σημαντικά κενά τα οποία δεν έχουν καλυφθεί.
0: Το οποίο πρακτικά τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία ενός συνοικιακού καταστήματος κρεοπολίου, ζαχαροπλαστείου, αρτοποιείου, αυτή η επιβάρυνση?
2: Απλά μαθηματικά. Όλα 5 φορές απάνω. Εφόσον τα έξοδα μιας επιχείρησης ανεβαίνουν 5 φορές απάνω, θα πρέπει να ανέβει και η τιμή πώλησης των προϊόντων το οποίο παρέχει σαν υπηρεσία 5 φορές απάνω. Και αυτό οδηγείται ως προς τη λεγόμενη αλητία που λέμε επί της ελληνικής οικονομίας.
0: Ναι.
2: Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι στους συνταξιούχους που είναι η καρδιά της οικονομίας και να τους λες θα δώσεις παραπάνω 500 ευρώ τέλος του μήνα, αλλά δεν θα εισπράξεις παραπάνω 500 ευρώ. Τι γίνεται?
1: Πώς πάνε οι πωλήσεις, τι βλέπετε, ο κόσμος ψωνίζει λιγότερο, πώς έτσι κατανέμεται η συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού?
2: Έχει στρίψει προς τα φυσιολογικά που λέμε ότι πρέπει να μαγειρεύει. Καλό είναι το έτοιμο φαγητό και το fast food, αλλά δεν φτάνει οικονομικά, δεν βγαίνει έτσι. Και έχουν επιστρέψει στο καλό πατροπαράδοτο μαγείρεμα, που είναι και το σωστό το οποίο λέμε που πρέπει να γίνει, για να μπορέσει να βγει οικονομικά το παιχνίδι.
1: Ψωνίζουνε...
2: Καλώς το μου, καλημέρα.
1: Ψωνίζουνε κρέας όμως.
0: Ένα λεπτό, είναι ο πελάτης. Καλημέρα, μισό, κάτσε να ξυπνήσουμε. Κυρία Κωνσταντίνα, τους
2: κυνηγάμε. Έχετε
1: δύο.
0: Τους κυνηγάμε τον πιστόλι, κάτσε, τους διώξουμε.
1: Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε.
0: Τι θα πάρει ο άνθρωπος, για κάντε, κάντε δουλίτσα εκεί πέρα. Κύριε Ιπποκράτη, και μιλάτε και παράλληλα.
2: Να τα κάνουμε λίγο ταυτόχρονα, κύριε Σαράνταγκο.
0: Μην τα χάσουμε όλα. Δηλαδή, άμα χάσουμε πελάτη αυτόν, χάσουμε και τον άλλο σε λίγο, τι θα πάμε τώρα. Θα δω κοντά ψωνίσω.
1: Τι θα ψωνίσει να μάθουμε ο πελάτης? Τι ψωνίζουν οι πελάτες? Τι ψωνίζουν κρέας? Ψωνίζουν μικρότερες ποσότητες? Ψωνίζουν πιο οικονομικά προϊόντα? Δεν ξέρω τώρα, το κοτόπουλο παραδείγματος χάρη είναι πιο οικονομικό σε σχέση έτσι, με το μοσχάρι.
0: Για μοσχάρι, ρωτήστε για μοσχάρι, ψωνίζει
1: το μοσχάρι. Ναι, αυτό ρωτάω.
0: Ανάγκη κατσικάκι
2: το
0: έχει.
2: Μοσχάρι, το μοσχάρι. Τώρα για παράδειγμα έχουμε το πατροπαράδοτο, τον ελληνικό μόσχο που λέμε, που όλα τα καταστήματα του Συνδέσμου Μικροπολιών Πειραιά έχουν αρχίσει και τροφοδοτούνται από τη Φάρμα Ελασσόνας, από τον κύριο Κασίδη. Τα μοσχάρια τα σωστά, τα ελληνικά, τον ελληνικό μόσχο το λεγόμενο, ο οποίος πωλείται αυτή τη στιγμή στα 18,5 και 19,5 ευρώ το κιλό.
0: 19,5.
2: Οι τιμές όμως στα σούπερ μάρκετ από τα εισαγόμενα είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.
0: Τώρα 19,5 ευρώ μοσχάρι, ποιος θα πάρει τώρα, για πες μου τώρα, 19,5 ευρώ.
1: Κοίτα, αν η τιμή είναι ψηλότερη στο σούπερ μάρκετ, αυτό που μας λέει, θα επιλέξεις το συνοικιακό και θα πάρεις μάλλον και λιγότερο κρέας.
0: Μα όσο
1: κρέας,
0: να είναι 19,5
1: θα πάρεις,
0: γιατί αν πάρεις κοτόπουλο.
1: Πάρεις μικρότερη ποσότητα. Πείτε μας εσείς.
2: Δεν είναι μόνο το να φας κοτόπουλο, είναι το πάνω μέτρο ενάριστο. Πρέπει να τρώμε τα πάντα. Δεν είναι μόνο το κοτόπουλο στη διατροφή μας. Στη διατροφή μας βρίσκονται τα πάντα. Πρέπει να τρώμε από όλα, δυστυχώς. Και όχι δυστυχώς, ευτυχώς. Γιατί βρισκόμαστε σε μια χώρα η οποία παράγει τα πάντα. Αλλά είναι ανάλογα το πώς θα το πάει ο καθένας. Σημασία έχει ο κόσμος να καταλάβει ότι οι τιμές μένουν χαμηλά όταν υποστηρίζουν τα μαγαζιά, όχι όταν υποστηρίζουν τα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Οι τιμές δεν ανέβασαν ποτέ τις τιμές, τα σούπερ μάρκετ τις ανέβασαν. Και μετά καλεστήκαμε κι εμείς λόγω της ακρίβειας της αγωγής των προϊόντων να ανεβάσουμε κι εμείς τις τιμές. Αλλά άμα θυμάστε πέρσι το Σεπτέμβρη, οι τιμές ανέβηκαν από τα σούπερ, όχι από εμάς.
0: Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε.
1: Εσείς τι βλέπετε στο μαγαζί σας, τι φεύγει περισσότερο δηλαδή τώρα,

0: αυτή την περίοδο, τι ψωνίζει περισσότερο ο κόσμος?
1: Το ψάρι. Το ψάρι, κοτόπουλο. Και κυρίως τώρα στρίβουν σιγά σιγά προς το χείριλο.
0: Έχουν μειώσει τις ποσότητες που αγόραζαν οι καταναλωτές?
1: Όχι ιδιαίτερα.
2: Το Σάββατο να πάτε να μας τα πείτε αυτά. Όχι τώρα, το Σάββατο ψωνίζει για το σπίτι.
0: Εντάξει,
1: το Σάββατο τι να πούμε, τι θέλετε να πούμε? Δεν άκουσα.
2: Το Σάββατο λέω, ψωνίζει ο κόσμος για τα ψώνια του Σαββατοκύριακου, για το τραπέζι Σαββατοκύριακο.
1: Δεν ψωνίζεται μόνο το Σάββατο. Όλη την εβδομάδα ψωνίζουν. Και κυρίως οι νοικοκυρές που λέμε ψωνίζουν τα της ημέρας.
2: Ναι.
1: Που είναι το πιο σημαντικό που λέμε για το σπίτι. Γιατί πρέπει να τα τρώσει φρέσκα, μαγειρεμένα. Πόσοι έχουμε τη δυνατότητα να φάμε το φαγητό της Δευτέρας το οποίο μαγειρεύτηκε?
0: Έχετε μια μηχανή κάτι στο background τώρα και.
2: Γιατί κόβει κοιμά ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι. Το λέω στον ηχολήπτη μας γι' αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι μπλέξαμε λιγάκι, δεν σας κρύβω, αλλά εντάξει, όλα
2: καλά. Όχι, όχι κύριε Ποκράτη, να κάνετε τη δουλειά σας, να κόψετε εκεί το κοιμά, να ψωνίσει ο κόσμος. Μια χαρά μας τα είπατε μας. Μην ανησυχείτε. Τα καταλάβαμε όλα. Κάντε τη δουλειά.
1: Με χαρά, όποτε θέλετε, συμπληρώνουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
2: Με χαρά μεγάλη κύριε Ποκράτη. Κάντε δουλειά, εξυπηρετήστε κόσμο εκεί. Εξυπηρετήστε κόσμο.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εύχομαι καλημέρα, καλή.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα κάτι. Είπε πλήρωσε πενταπλάσιο ρεύμα μέσα σε 10 χρόνια.
0: Ναι, είπε για πενταπλάσιο.
3: Το είπα. 202.000.
0: Ναι, ναι, αυτό είπα. Και ήθελα να σου πω το εξής τώρα. Πρόσεξε, επειδή λέμε ο κόσμος, ναι, σου λέει αγοράζει μοσχάρι. Δεν έχει μειώσει ιδιαίτερα τις ποσότητες, αλλά τι κάζω, τι συμβαίνει τώρα, όπως φαντάζομαι και στο δικό μου το σπίτι. Το θέμα είναι πόσες φορές την εβδομάδα θα το μαγειρέψεις. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θα πάρεις μία φορά μέσα στην εβδομάδα για να μπορέσεις να κάνεις οικονομία. Θα πάρεις μία φορά μέσα στην εβδομάδα και μετά θα βάλεις τα υπόλοιπα φαγητά που τρώμε. Έτσι, μπορεί να είναι κοτόπουλο, μπορεί να είναι όσπρια, μπορεί να είναι ζυμαρικά. Αλλά θέλω να πω ότι προφανώς. Αν θέλεις να κάνεις οικονομία, δεν μπορείς να τρως κάθε μέρα μοσχάρι όταν είναι 20 ευρώ το κιλό.
2: Είπε 20 ευρώ,
0: 19,5 πόσο μας είπε.
3: 19,5.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με Λουκά Θεοφανόπουλο.
0: Σε μουσική, ανάσα.
2: Αυτό εννοώ, διάλειμμα μουσικό εννοώ, το κατάλληλο και στον παράκτη, τσίμπησε.

0: Νάτος. Δικός μας.
1: Νάτος, Νάτος, ο Λουκάς. Καλώς τον.
0: Ο Λουκάς ο Φευγάτος.
2: Τι κάνετε,
1: ο Λουκάς Στεφανόπουλος. Καλώς μας ήρθες.
0: Έχουμε περίπου 11 λεπτά. Μπράβο. Θα ξεκινήσει από την Εθνική προφανώς και μετά θα πας στα υπόλοιπα, έτσι.
2: Πού το κατάλαβες. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Βουλωμένο γράμμα.
0: Μπασκετάκι θα μας πεις ή να ακούσουν
2: έτσι. Μπασκετάκι. Από πού θες να ξεκινήσω.
0: Από τις μεταγραφές.
2: Άντε πάλι με τις μεταγραφές.
3: Εθνικής Ελλάδος.
0: Όχι.
3: Δεν το. Εθνική είναι πάνω απ' όλα και Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, βλέπετε ή με το μικρόφωνο.
0: Όχι. Είμαστε Έλληνες, είμαστε και Ολυμπιακοί.
3: Έλληνες πρώτα.
0: Ναι. Πάμε, λοιπόν, Λουκά. Ιεράξτε την ατζέντα σου να τελειώνει.
2: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από μπάσκετ. Ξεκινάει λοιπόν η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό.
0: Στην Παναθηναϊκό, με τον πρωταθλητή και πρέπει να ξεκινάει. Στον Παναθηναϊκό ξεκινάει.
2: Θα πάμε χρονικά, βρε, φίλε. Για να μην, μην διαμαρτύρεται κανείς.
1: Μα τώρα δεν του είπες να τα ιεραρχήσει. Άστο
2: λοιπόν,
1: να τα πει.
2: Οπότε, για να μην βρεθεί κάποιος και πει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Εθνική, το ένα το από εδώ, Σαρατάκος, ο Φανόπουλος, πετούσε, τα πάω χρονικά. Θα μπορούσα να τα πάμε αλφαβητικά.
1: Όπως θέλεις, εσύ θα κάνεις κομμάτι.
2: Λοιπόν, 9 και 4, Παναθηναϊκός σε Παρίς, το κλειστό του ΆΚΑ, στη Τικόμ Αρίνα. Εκεί πέρα που πήρε το πρωτάθλημα, Ευρώπης Ολυμπιακός, πριν από μερικούς μήνες. Χαμογελάει όταν το λες. Ξέρω να τον κάνω χαμογελάει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί. Βέβαια, έχει απουσίες ο Μπράντοβιτς, στην πρώτη του έτσι επίσημη, στον πάγκο του Παναθηναϊκού, μετά την επάνωδό του, στη τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Να είναι εκτός, Χέις Ντέιβις εκτός, Φάλς Λούκας εκτός, όλοι αυτοί είναι τραυματίες. Επιστροφή για τον Παναθηναϊκό, ο Ρογκαβόπουλος. 15 λεπτά αργότερα, Τζάμπουλος στο Μπασκόνια Ολυμπιακός, οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι ξεκινούν μέσα σε μια δύσκολη έδρα, απέναντι σε μια καλή ομάδα. Έφυγε χθες η αποστολή, πέταξε μάλλον χωρίς τον Νετζίπογλου και άλλους δύο μικρούς, αλλά με τον Μιλουτίνοφ κανονικά στην αποστολή. Έχει πάρει 13 παίκτες μαζί του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Λογικά ο σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού θα είναι στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού, καθώς έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν. Αμέσως μετά, 10 παρατέταρτο, σέντρα στο Ράικο Μίτιτς του Βελιγραδίου, το θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου, όπως το έχουμε συνηθίσει οι παλαιότεροι φίλαθλοι, μέχρι πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδας, η οποία για πρώτη φορά παίζει στη League 1, στην μεγάλη κατηγορία του Nations League, απέναντι στη Σερβία, ένα καθοριστικό παιχνίδι για τη συνέχεια του ομίλου, καθώς η άλλη αντίπαλη μας είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Τζολάκης, Βαγιανίδης, ο Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλη, Ζαφίρης, Καρέτσας και ο Κοστούλας, με τον Τζόλι και τον Παυλίδη στην επίθεση, φαντάζουν οι επικρατέστεροι να ξεκινήσουν την αναμέτρηση. Ολλανδία-Γερμανία το άλλο παιχνίδι, και να σημειώσουμε ότι στο format του Nations League οι δύο πρώτες ομάδες περνάνε στην φάση των ομίλων, περνάνε στην προημιτελική φάση, στους 8. Οι δύο καλύτερες τρίτες δίνουν αγώνες σε play-off με τους καλύτερους τρίτους, οι δύο χειρότερες τρίτες δίνουν αγώνες για τα play-off, την αποφυγή του υποβασμού, και οι τελευταίοι έχουν, και αυτοί μπαίνουν στα play-off για τον υποβασμό. Τώρα όλα αυτά τι σημασία έχουν για την Εθνική? Εάν είμαστε στις κορυφαίες ομάδες, θα έχουμε εύκολη κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2028 και μάλιστα θα είμαστε και σε γκρουπ δυναμικότητας, όπου θα αποφύγουμε τα μεγαθύρια. Εκεί νομίζω ότι είναι ο μεγάλος στόχος για την εθνική μας ομάδα. Στα μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι νεότερο, ούτε κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο από αυτά τα οποία ξέρεις, Γιώργο μου. Δεν νομίζω θα γίνουν άλλες μεταγραφές στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών βεβαίως και του Ολυμπιακού. Φιλικό παιχνίδι θα δώσει μάλλον η ομάδα του Πειραιά την άλλη εβδομάδα, πιθανότατα με ομάδα της Super League 1, υποψήφιος αντίπαλος ο Ατρόμητος Αθηνών. Ο Ιμανόλ, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ και δουλεύει και καλά. Θα μου πεις, έχει απουσίες. Έχει απουσίες μεν, αλλά έχει το εξής πλεονέκτημα ο προπονητής Ολυμπιακού. Πού πάσχει η ομάδα? Στην δημιουργία και κυρίως στο τελείωμα των φάσεων, όχι στη δημιουργία των φάσεων. Αν εξαιρέσει κανείς τον Γιάριμτσουκ, όλοι οι υπόλοιποι και τον Γκοζάλης, όλοι οι υπόλοιποι και ο Μάριος, αλλά κυρίως οι μεσοεπιθετικοί και τα εξτρέμ, είναι στο ready. Οπότε γίνεται δουλειά.
0: Και ο Μπέιλι.
2: Και ο Μπέιλι. Ο Μπέιλι, ο οποίος μπαίνει σταδιακά, κυρίως δουλεύει πολύ στο θέμα της φυσικής κατάστασης και στις επαφές με την μπάλα. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τον Μανόλο, εν όψη βέβαια των στοιχείων που θέλει να περάσει στην αναπροσαρμογή του αγωνιστικού προφίλ του Ολυμπιακού. Με το βλέμμα στραμμένο που στα δύο παιχνίδια τα οποία έρχονται μετά την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, 11 το Οκτώβρη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αμέσως μετά.
0: Είναι 9 ώρα το βράδυ, καλά μου έχουν πει.
2: Ναι, είναι βραδινό το παιχνίδι. Και αμέσως μετά ακολουθεί το ταξίδι για τη Μασσαλία, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει στο Βελοντρόμ τη Μαρσέιγ. Αυτό ούτως ή άλλως είναι βραδινό. Για αυτό το παιχνίδι απλά να πω ότι ήδη ο Ολυμπιακός έχει εκδώσει οδηγίες για τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν. 3.500 εισιτήρια έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας στο κανάλι 1.gr και τις επόμενες μέρες θα γίνει και γνωστός ο τρόπος διάθεσης των συγκεκριμένων εισιτηρίων. Στην ιστοσελίδα μας αναρτήσαμε πριν από πολύ λίγη ώρα και τα αποτελέσματα των χθεσινών αγώνων του κυπέλου ερασιτεχνών Πειραιά, του Ειρήνη Μαρινάκη. Έχουμε τις ομάδες οι οποίες προκρίθηκαν από την δεύτερη φάση στην τρίτη φάση, μεταξύ των οποίων μεταξύ των ομάδων μάλλον που προκρίθηκαν και η ομάδα σας Γιώργο, η ΑΕ Μάνης, η οποία μπει δυναμικά πλέον στην
0: προκρίθηκε,
2: ναι. Και είναι σημαντικό, ξέρεις, νεοσύστατη ομάδα, ναι, εκεί πελαπηρά. Θες να τα διαβάσεις τα αποτελέσματα?
1: Τι να διαβάσουμε τα αποτελέσματα.
2: Εσύ, να πεις ποιες ομάδες προκρίθηκαν. Έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε λίγο χρόνο, ναι.
0: Για σένα έχουν πολύ χρόνο. Μέχρι να τα βρείτε, ευχαριστήσω. Καλά, ένα λεπτάκι. Τώρα θα σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παντάκη. Κυρία Χαρά, λύση χαρακτήρια στον κύριο Δημήτρη για τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Μετά από τόσα δυσάρεστα, θα ανεβαίνει η διάθεσή μας με τη μουσική του, λέει η κυρία Χαρά.
2: Λοιπόν, προκρίθηκαν Μαύρο Αετό Ολυμπιάδα, Αναγέννηση Μοσχάτου, ο Πανιόνιο Κερατσινίου, ΑΟ Αγίου Δημητρίου, ΑΟ Κορυδαλό, η ΑΟ Κουφαλήρου, Πανεαπολικός, ΑΕ Μάνης και Ολυμπιακός Σαλαμίνας. Σε δύο μάτς 6 γκολ, σε 3-5 γκολ, ένα μάτς κρίθηκε στην παράταση και ένα στα πέναλτι. Γκολ και θέαμα.
0: Αυτή μου που δεν δείχνει κανένα κανάλι.
2: Το Σταρ.
0: Λοιπόν.
2: Κάνε μια πρόταση εκεί. Ποιος είναι υπεύθυνος στο αθλητικό?
0: Ο φίλος σου. Ζαρμακούπης.
2: Ο Δωρής.
0: Ζαρμακούπης, τριφυλά.
2: Καλό παιδί. Καλό συνάδελφος, καλός δημοσιογράφος.
0: Παναθηναϊκός.
2: Ναι, και. Το προσπερνάμε.
0: Το προσπερνάμε. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουκά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και τον
1: Λουκά,
0: κύριο Παπαδάκη να ευχαριστήσουμε που έχει τόσα καλά. Περίμενε, Λουκά, ένα λεπτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτά όλα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας, τους φίλους και τις φίλες εδώ της εκπομπής για τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί.
0: Παρασκευή αύριο.
1: Εδώ στην πρωινή ενημέρωση, στο κανάλι 1, στους 90,4. Καλή συνέχεια.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Την άνοιξη του 27 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου της Exxon στο Ιόνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, νωρίτερα η συνάντηση με τον Γκουτέρες. Τρίμερη επίσκεψη Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Δασμοί εμπόριο, Ιράν, Ταϊβάν και AI στη συνάντηση με τον Τραμπ. Να αποκαταστήσει άμεσα την πρόσβαση δημοσιογράφων των δικτύων CNN, MS Now και Πολίτικο στο Λευκό Οίκο, διατάσσει τον Τραμπ, ομοσπονδιακός δικαστής. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Τεχνικό σύμβουλο για τα τοξικολογικά αποτελέσματα ορίζει η οικογένειά του. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 27χρονος καθομολογία δολοφόνος της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Προληπτική εκένωση στα ξημερώματα ξενοδοχείου επί της Καποδιστρίου στον Πειραιά μετά από καπνούς, σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Δέκατο ένατο δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
5: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
7: That it's true that communism is an evil system.
8: We've got some difficult days ahead. I just want to do God's will.
9: Very sad news for all of you.
10: To those who would tear the world down, we will defeat you.
11: Продавливают любой ценой. хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено.
12: Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world. Hello!

Καλημέρα. 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026 και εσείς είσαστε εδώ συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, κανάλι 1. Και 10 με 11 θα είμαστε μαζί στην εκπομπή Κιμ Πάτατο για μία βόλτα ανά τον κόσμο με όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, αισιοδοξώ να σας κρατήσω καλή παρέα αυτή την ώρα. Στους ήχους ο Δημήτρης Παπαδάκης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Θάνος Καλοδούκας. Μπορείτε να επικοινωνείτε λοιπόν μαζί του και φυσικά με εμάς στο 210-4224-441-6. Μέσω Viber στο 6951-904-904 ή και μέσω email στο studio παπάκι kanali1olografos.gr. Και ξεκινάμε σήμερα τη βόλτα μας ανά τον κόσμο, πηγαίνοντας πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί έχουμε μία συνάντηση βάρεων βαρών μεταξύ του Προέδρου της Κίνας, του κυρίου Xi Jinping, και του Αμερικανού Προέδρου βέβαια, του κυρίου Donald Trump. Δύο υπερδυνάμεις, όπως αντιλαμβάνεστε, η μία δύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως σε θέματα γεωπολιτικής, η άλλη περισσότερο σε θέματα οικονομίας, και με μία αρκετά ταραγμένη σχέση, κυρίως επειδή είναι δύο αντιμαχόμενες ουσιαστικά οικονομίες, οι οποίες προσπαθούν να επικρατήσουν στην Ιφίλιο. Και επίσης δύο ηγέτες με μια πολύ ιδιόρυθμη σχέση, γιατί ο κύριος Τραμπ είναι γνωστό πως έχει αγάπη στον Xi Jinping, όπως βέβαια έχουμε παρατηρήσει ότι ο κύριος Ερντογάν έχει αγάπη σε όλους τους ηγέτες που θα μπορούσαν έτσι να πούμε ότι τα χαρακτηριστικά τέλος πάντων της ηγεσίας τους είναι κάπως απολυταρχικά. Έχει μια δυναμία σε αυτό ο κύριος Τραμπ. Θα ήθελε άλλωστε πάρα πολύ και ο ίδιος να είναι ισόβιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει δείξει πάρα πολλές φορές ότι του αρέσει να ασκεί εξουσία χωρίς να δέχεται αντιρρήσεις. Πολλές φορές παραβιάζοντας το Σύνταγμα, παραβιάζοντας δικαστικές αποφάσεις. Πράγματα τα οποία είναι γεγραμμένα στις αρχές και στις αξίες της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Γι' αυτό τον βλέπουμε μάλιστα και πάρα πολύ συχνά να εκφράζεται πάρα πολύ θετικά για ηγέτες, όπως είναι ο Xi Jinping, όπως είναι ο κύριος Ερντογάν, όπως είναι ο κύριος Πούτιν, όπως είναι ο Κιμ στην Νότια Κορέα, είναι και ο τίτλος εκπομπής μας, Κιμ Πάτατο. Καταλαβαίνετε νομίζω ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των ηγετών, δεν χρειάζεται να σας τα εξηγήσω. Έχουμε λοιπόν την επίσκεψη του Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε τον Τραμπ να σπάει ουσιαστικά το αμερικανικό πρωτόκολλο. Δεν συνηθίζεται ένας Αμερικανός πρόεδρος να υποδέχεται έναν ξένο ηγέτη στο αεροδρόμιο. Ο Τραμπ όμως για χατήρι του Xi το έκανε. Πήρε από το χέρι την Μελάνια, πήγε στο αεροδρόμιο, στήθηκε λοιπόν εκεί, καθόταν και περίμενε να κατέβει από το προεδρικό αεροσκάφος ο Κινέζος πρόεδρος. Για όσους δείτε κάποια στιγμή και τις φωτογραφίες αλλά και τα βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει από την υποδοχή που επιφύλαξε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Xi Jinping, θα καταλάβετε πόσο θερμή είναι, δεν θα πω η σχέση, θα πω η αντιμετώπιση του Κινέζου Προέδρου από τον κύριο Τραμπ, γιατί δεν νομίζω πως ο Xi Jinping τρέφει ακριβώς τέτοια αισθήματα για τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά εντάξει, okay. Λοιπόν, πολύ βέβαια προεξοφλούν ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η συνάντηση σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία έχουν να μπουν στο τραπέζι, σε μεγάλο μέρος έχει τελειώσει πριν καν ξεκινήσει. Και αυτό γιατί λίγο πριν φτάσει στις ΗΠΑ ο Κινέζος πρόεδρος, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε από τις δύο χώρες να πάνε σε μια παράταση της συμφωνίας που είχαν κάνει για οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτή η ανακοχή τέλος πάντων που είχε να κάνει σε αυτή τη συνεχής κλιμάκωση των δασμών που επέβαλε μια χώρα στην άλλη, πρόκειτο να λάβει τέλος στις 10 Νοεμβρίου. Παίρνει λοιπόν μια παράταση και πρόκειται να εκμεταλλευτούν ουσιαστικά αυτό το διάστημα μέχρι και τον Ιανουάριο τουλάχιστον,
προκειμένου να δουν τι μπορούν να κάνουν οι δύο πλευρές σε οικονομικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί και αυτό το οποίο δήλωσε και ο κύριος Ξή, ο κύριος Εσύ, συγγνώμη, λίγο πριν ξεκινήσει για το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είπε ότι οι δύο χώρες δεν θα πρέπει να είναι αντίπαλοι, αλλά θα πρέπει να είναι εταίροι. Βέβαια, τα θέματα της οικονομίας δεν είναι τα μόνα στην ατζέντα. Ένα άλλο επίσης πολύ μεγάλο θέμα και πολύ σοβαρό και σημαντικό, πολύ ψηλά στις προτεραιότητες για την Κίνα, είναι το θέμα της Ταϊβάν. Θυμίζω, η Ταϊβάν, νησιωτικό κράτος, δεν είναι αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες επίσημα. Είναι μια περιοχή η οποία είναι, η Κίνα τη θεωρεί αποσχηθήσα και υποστηρίζει ότι κανονικά είναι κινέζικο έδαφος. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλές πιέσεις, τις οποίες ασκεί κατά διαστήματα με στρατιωτικά γυμνάσια που περικυκλώνουν το νησί, τις απειλές οι οποίες υπάρχουν συχνά πυκνά. Και είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως επί της προεδρίας του κυρίου Biden, ότι είχαν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και μάλιστα πολλές φορές ήταν και άτσαλες, δεν ήταν διακριτικές, ήταν έτσι πολύ δημόσιες, να παράσχουν όλο και μεγαλύτερη στήριξη στην κυβέρνηση της Ταϊβάν, κάτι που όπως αντιλαμβάνεστε ήταν κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο. Αυτό λοιπόν το θέμα της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ταϊβάν είναι πολύ σημαντικό και θα τεθεί φυσικά στον Τραμπ από τον Xi Jinping. Και βέβαια αναμένεται να συζητηθούν και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν πρωτοπόρουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτόν τον τομέα, είναι πολύ μπροστά και η Κίνα. Επίσης θα συζητηθούν τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις διεθνείς κρίσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Το θέμα της Ουκρανίας, θυμίζω ότι ο κύριος Xi Jinping είναι πολύ στενός σύμμαχος του κυρίου Πούτιν. Το θέμα της Μέσης Ανατολής, όπου έχει προκαλέσει μια πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή και στις εξαγωγές και στα θέματα του πετρελαίου, όσο όμως γενικότερα στην μετακίνηση προϊόντων, και αυτό είναι κάτι που σαφώς απασχολεί πάρα πολύ επίσης την κινέζικη πλευρά. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά στην επίσημη συνάντηση που θα έχουν και οι δύο ηγέτες, στις συναντήσεις που θα έχουν οι δύο αντιπροσωπείες. Αυτό πάντως το οποίο σίγουρα ξέρουμε είναι ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δείπνο, το οποίο θα παρατεθεί φυσικά για τον κύριο Xi Jinping, και ότι θα έχουμε και μια πολύ μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, με την οποία θέλει έτσι ο κύριος Τραμπ και να δείξει τον μεγάλο του σεβασμό προς τον Κινέζο ηγέτη, αλλά και να δείξει βέβαια να προκαλέσει έτσι ένα δέος για την εισήδια στις Ηνωμένες Πολιτείες μπροστά στα μάτια του κυρίου Xi Jinping. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να δούμε λίγο τι γίνεται στα θέματα του AI που μας απασχολούν τόσο πολύ.

0: Και επιστρέφουμε τώρα και θα κάνουμε μία μεγάλη παρένθεση πριν επιστρέψουμε στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν έτσι λίγο με την πολιτική και με τα όσα συμβαίνουν στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που είναι πολλά διαφορετικά και ενδιαφέροντα. Για να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα για σήμερα, το οποίο είναι η αποκάλυψη ότι είχαμε την πρώτη παγκοσμίως γνωστή επίθεση, χακάρισμα δηλαδή, από πράκτορα AI, τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή, κατά κρατικού φορέα. Θύμα της επίθεσης ήταν το Medicare της Αυστραλίας, το σύστημα υγείας ουσιαστικά, για να το πούμε έτσι με λίγο πιο απλούς όρους. Μία επίθεση η οποία αποκαλύφθηκε από τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία όμως είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο. Αυτό το οποίο αποκάλυψε ο Αλμπανέζε, ο Πρωθυπουργός, είναι ότι πράκτορες της AI κατάφεραν να εισχωρήσουν στο σύστημα, στο σύστημα δηλαδή του, στο σύστημα του Medicare, διάβασαν μία σειρά από αρχεία, τα οποία προφανώς ενδιέφεραν τους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης, δημόσια και μη δημόσια αρχεία όπως ανέφερε, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις έγραψαν και αρχεία σε αυτή την βάση δεδομένων στην οποία κατάφεραν να μπουν. Τώρα, η παραβίαση αυτή έγινε από πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI, του Sam Altman, τον οποίο τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές και άλλες φορές να απολογείται για κάποια σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με τις δραστηριότητες, τις αυθαίρετες δραστηριότητες πράκτορων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Και βέβαια τον έχουμε δει και πολλές φορές να λέει ότι θα πρέπει να βάλουμε λίγο ένα φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη, να μπουν κάποιοι κανόνες, να σταματήσει αυτή η αλματώδης εξέλιξη, η οποία είναι πραγματικά με γεωμετρική πρόοδο, και να δούμε να υπάρχει επίσης και μια νομοθεσία η οποία θα μπορεί να καλύπτει αυτού του είδους δραστηριότητες. Αυτό βέβαια το οποίο δεν έκανε η εταιρεία του κυρίου Altman, που είναι λίγο μια στο καρφί και μια στο πέταλο, γιατί άλλα κάνει με την εταιρεία που έχει και άλλα υποστηρίζει ότι θα πρέπει να γίνουν δημόσια, είναι ότι κατά πρώτον υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα για τα άτομα τα οποία ουσιαστικά ήταν υπεύθυνοι για τη λειτουργία αυτών των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η επίθεση, το χακάρισμα έγινε τον Ιούνιο και η εταιρεία το πήρε χαμπάρι τέλη Αυγούστου, 2 μήνες δηλαδή περίπου μετά. Ακόμη όμως και όταν το πήρε χαμπάρι, όταν κατάλαβε τι έχει συμβεί, αντί να φροντίσει η εταιρεία να απευθυνθεί άμεσα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, δηλαδή για παράδειγμα στον Υπουργό Υγείας, και πιστέψτε, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα τώρα να βρουν το τηλέφωνο του Υπουργού ή το γραφείο του Πρωθυπουργού, μια εταιρεία σαν την OpenAI. Αυτό το οποίο έκανε ήταν να στείλουν ένα απλό και ταπεινό email στο info του Υπουργείου Υγείας, το οποίο βέβαια μέχρι να ξεκαθαριστούν, ξέρετε, αυτά τα μηνύματα πήρε και κάποιο διάστημα μέχρι να διαβαστεί, να περάσει μια διαδικασία και να φτάσει στο γραφείο του αρμόδιου Υπουργού. Οπότε εχθές μαθαίνουμε ότι ο Αυστραλός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε αυτό το θέμα της καθυστερημένης ενημέρωσης και του τρόπου με τον οποίο έγινε από πλευράς της OpenAI, γιατί ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε ουσιαστικά στο κομμάτι της ενημέρωσης, όσο όφιλε βέβαια να κάνει, ήταν τυπικά να είναι ok, δηλαδή να πει «Α, εγώ σας ενημέρωσα», αλλά να τον κάνει με έναν τρόπο που άνετα αυτό το mail θα μπορούσε να είχε χαθεί, αλλά εκείνη θα ήταν ουσιαστικά νομικά, ας το πούμε έτσι, καλυμμένη, γιατί το mail εστάλει. Το θέμα βέβαια είναι και πού το στέλνει το mail και με τι βαθμό προτεραιότητας κτλ. Λοιπόν, τώρα, δεν είναι φυσικά το πρώτο τέτοιο περιστατικό το οποίο ακούμε, ότι οι πράκτορες AI καταφέρουν και ξεφεύγουν ουσιαστικά, για να το πούμε πολύ απλά, από το οριοθετημένο περιβάλλον που έχει τεθεί ως παράμετρος, δηλαδή σε κάποιο task, σε κάποια εργασία δηλαδή που τους ανατίθεται να κάνουν, γιατί και εδώ και σε αυτή την περίπτωση Είχε τεθεί ένα ερώτημα στον πράκτορα AI. Του είχε ζητηθεί να συγκεντρώσει κάποια συγκεκριμένα στατιστικά και οικονομικά στοιχεία για το Medicare. Προκειμένου να κάνει λοιπόν ακόμη καλύτερα τη δουλειά του, ο πράκτορας AI σκέφτηκε ότι δεν του επαρκούν οι διαθέσιμες πηγές που είχε βάσει των παραμέτρων που του είχαν τεθεί και των περιορισμών. Αποφάσισε λοιπόν να δραπετεύσει από αυτό το περιβάλλον και να χακάρει το Medicare. Θυμίζω ότι κάτι ανάλογο είχε γίνει και πριν από λίγο καιρό, τον Ιούλιο, όταν η ίδια πάλι η OpenAI αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια κάποιων δοκιμών κυβερνοασφάλειας τα μοντέλα της δημιούργησαν ένα μήνος πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι παραβίασαν τα συστήματα της εταιρείας Hugging Face. Τότε μάλιστα το ερώτημα στο οποίο αναζητούσαν απάντηση αυτό το σμήνος πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων ήταν και να μάθουν τι ακριβώς πειράματα εντός εισαγωγικών έκαναν στους ίδιους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν θέσει τις συγκεκριμένες παραμέτρους. Έχουμε αναφερθεί βέβαια και σε πολλά ακόμη. Το Hugging Face είναι από τα πιο η περίπτωση λέει, του Hugging Face είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και παρόλα αυτά, βέβαια, βλέπουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, να επανέλθω και εγώ στο γνωστό μου θέμα, στο γνωστό μου καημό, να λέει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για την τεχνητή νοημοσύνη, όλα πάνε καλά και μάλιστα είναι άδικο να την αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ακούγεται σαν fake, ενώ είναι κάτι πολύ αληθινό, θα πρέπει να την αποκαλούμε super intelligence, έτσι, αντί για artificial intelligence. Τέλος πάντων, εντάξει, ο κύριος Τραμπ πάντοτε έχει την άποψή του σε αυτά τα θέματα, δεν πιστεύει κιόλας ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και πολλά άλλα. Δεν νομίζω ότι αξίζει να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω επ' αυτού. Θα πάμε λίγο να δούμε για ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο είχαμε για μία ακόμη φορά στη Γερμανία, όπου εντοπίστηκε ντρόν πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου. Υπήρχαμε αναστολή των πτήσεων για περίπου 45 λεπτά. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποιος μπορεί να έκανε χρήση του συγκεκριμένου ντρόν. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι επανέρχονται στο προσκήνιο, αν υποθέσουμε ότι είχαν περάσει ποτέ έτσι στο παρασκήνιο, όλες αυτές οι συζητήσεις περί υβριδικών απειλών από πλευράς της Ρωσίας. Και βέβαια, ακόμα χειρότερα γίνονται τα πράγματα από ένα δημοσίευμα της El Mundo, η οποία αναφέρει ότι η CIA προειδοποιεί για μια πιθανή ρωσική επίθεση με ντρόουν σε Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία. Είναι ένα από τα πάρα πολύ γνωστά σενάρια, τα οποία βλέπουμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό στον τύπο διεθνώς. Το θέμα των υβριδικών δηλαδή επιθέσεων, αλλά και του φόβου ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε κάποιο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Να προκαλέσει δηλαδή τον ΝΑΤΟ. Και θυμίζω μάλιστα ότι σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχε ο επικεφαλής της CIA στο ταξίδι του στην Μόσχα, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι μετέφερε και το μήνυμα στη ρωσική πλευρά ότι θα πρέπει η Ρωσία να αποφύγει οποιαδήποτε πρόκληση η οποία θα απαιτούσε βέβαια και συνολική απάντηση προς τις χώρες του ΝΑΤΟ. Παίζει πάρα πολύ αυτό το σενάριο το τελευταίο διάστημα, ανησυχεί πολλοί κόσμος διαβάζοντάς τα όλα αυτά. Εντάξει, δεν ξέρω, η ζωή θα αποδείξει τελικά εάν όλα αυτά τα δημοσιεύματα και οι προφορίες έχουν κάποια βάση ή όχι. Εμείς πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε μουσικούλα για να πάρουμε και εσείς και εγώ μία ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή Kim Patato, μία βόλτα ανά τον πλανήτη. Εδώ ακόμα στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο Δημήτρης Παπαδάκη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα τηλεφωνήματά σας ο Θάνος Καλοδούκας και βέβαια μπορείτε να καλείτε στο 210-4224-441-6. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber 6951-904-904 και μέσω email studio παπάκι κανάλι1.gr. Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν ότι θα επιστρέφουμε λίγο στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές, όπως καταλαβαίνετε. Σε δύο-τρεις θα αναφερθούμε εμείς. Και φυσικά στον κύριο Πεζεσκιάν, από πλευράς δηλαδή του Ιράν, ο Ιρανός πρόεδρος ανέβηκε στο βήμα του οργανισμού και βέβαια κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι ένας, έχει την οτροπία του Νταΐ, bullying mentality, όπως ανέφερε ο κύριος Πεζεσκιάν. Υποστήριξε ότι η χώρα του είναι θύμα αυτής της τρομοκρατίας από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρθηκε στον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, τον πρώην θρησκευτικό, τον εκλειπώντα ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, λέγοντας ότι δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία και χωρίς εκτός κάθε νομικού πλαισίου, και βέβαια δήλωσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται ποτέ και ποτέ να προσκυνήσει, bend the knee ήταν η φράση που χρησιμοποίησε, μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα παραδοθεί σε αυτό τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο τόνισε ότι η Τεχεράνη έχει όλη την καλή διάθεση να συνομιλήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να βρεθεί μία λύση, αλλά δεν θα το κάνει αυτό άνευ όρων. Δεν πρόκειται δηλαδή να παραδοθεί τυφλά στις απαιτήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, του κ. Ντόναλντ Τραμπ. Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία ήταν αυτή την οποία είχαμε από τον Χαβιέρ Μιλέι.

είναι όμως βρετανική κτήση. Είχαμε τον πόλεμο των Falklands, όταν η Αργεντινή επιχείρησε να καταλάβει τα συγκεκριμένα νησιά, τα οποία θεωρεί ότι μέχρι και σήμερα ότι αποτελούν δικά της εδάφη. Ο Τραμπ λοιπόν είχε κάνει μία δήλωση που άφηνε να νοηθεί ότι θα μπορούσε να αλλάξει η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά τα Falklands. Και αυτό που εννοούσε είναι ότι αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τηρήσει μια στάση ουδετερότητας και δεν είχαν ποτέ επίσημα αναγνωρίσει την Βρετανική κυριαρχία επί των συγκεκριμένων νησιών, δεν την είχαν αμφισβητήσει και ποτέ. Μετά τη δήλωση του Τραμπ, λοιπόν, φαίνεται πως τα μυαλά του, Μιλέη, πήραν αέρα. Είχε κάνει και το προηγούμενο διάστημα κάποιες δηλώσεις σχετικά με τα Falklands. Τώρα, λοιπόν, λέει ότι η Αργεντινή θα πάρει την κατάσταση στα χέρια της για τα νησιά Falkland. Δεν διευκρίνησε βέβαια ακριβώς τι σημαίνει το θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Εάν δηλαδή θα υπάρξει κάποια στρατιωτική επέμβαση. Εντάξει, βέβαια με τα οικονομικά τώρα που έχει η Αργεντινή δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, σίγουρα βλέπουμε ότι το βάζει πάρα πολύ στην ατζέντα του. Θυμίζω, λαϊκιστής, εθνικιστής και αναρχοκαπιταλιστής ουσιαστικά ηγέτης ο κύριος Μιλέη. Δεν ξέρω, θα δούμε στο μέλλον προφανώς τι μπορεί να ετοιμάζει με αυτή τη δήλωση και θα πάμε λίγο και στην ομιλία του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στα δεινά βέβαια της χώρας του από αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο έχει εξαπολύσει η Ρωσία. Τόνισε επίσης ότι η παραφροσύνη του Πούτιν παρασύρει τον κόσμο στον πόλεμό του, τονίζοντας για μία ακόμη φορά ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή συνολικά για τον δυτικό κόσμο, για τις ευρωπαϊκές χώρες. Και η ομιλία βέβαια αυτή ήρθε τη στιγμή που είχαμε τη συνάντηση του κυρίου Λαυρόφ με τον κύριο Ρούμπιο, οι Υπουργοί Εξωτερικών δηλαδή Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Συζήτησαν φυσικά για το ουκρανικό ζήτημα χωρίς να γίνουν ιδιαίτερες ανακοινώσεις. Ο κύριος Λαυρόφ μόνο είπε ότι ακόμη και αν υπάρξουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν θα σταματήσουν οι ρωσικές επιθέσεις. Και αυτό το οποίο έχει περισσότερο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για το οποίο ξέρουμε τα λιγότερα είναι ότι φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ότι είναι υπεύθυνος για τις πολύ ειδικές αποστολές οι οποίες ανατίθενται από τον Ρώσο πρόεδρο. Σίγουρα το θέμα το οποίο θα συζητήσει με αμερικανικές αντιπροσωπείες έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, πιθανότατα όμως όχι μόνο με αυτό. Τώρα, επειδή αναφερόμαστε στον Τραμπ, για να το κλείσουμε λίγο αυτό τα θέματα της Τραμπιάδας, να πούμε ότι είχαμε μια δικαστική απόφαση η οποία αναγκάζει τον Λευκό Οίκο να άρει την απαγόρευση πρόσβασης στα τηλεοπτικά δίκτυα CNN, MS Now και Πολιτικό, τα οποία είχαν αποκλειστεί επειδή ο Τραμπ τα κατηγορούσε ότι κάνουν αρνητικά σχόλια για τον ίδιο και για την προεδρία του και για την κυβέρνησή του. Θυμίζω ότι το κονσόρσιουμ των τηλεοπτικών μέσων στις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισε για να στηρίξει τα συγκεκριμένα μέσα και να πάει κόντρα σε αυτήν την πολύ απειλητική έτσι για την ελευθερία του λόγου και την άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε πάρει την απόφαση να μην καλύπτει πλέον τις δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ συνολικά και να μην δίνει και εικόνα, να μην υπάρχει δηλαδή πουλ για διανομή υλικού σε άλλα τηλεοπτικά δίκτυα. Και ο Τραμπ βέβαια είχε απαντήσει με το λανσάρισμα του Τραμπ TV. Τώρα λοιπόν, με τη δικαστική απόφαση θα πρέπει τα πράγματα να επανέλθουν στην τάξη. Μέχρι βέβαια ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ να βρει πάλι κάποιο παραθυράκι στο νόμο για να περάσει τέλος πάντων το δικό του. Κάπως έτσι η δημοκρατία πηγαίνει πάρα πολύ καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, τώρα θα έρθουμε λίγο στα θέματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και θα πάμε λίγο στη Γερμανία για να δούμε τι γίνεται μετά από αυτά τις απανωτές εκλογικές ήττες τις οποίες είχε ο κύριος Μέρς για το κόμμα του, το GDU. Έχουμε λοιπόν μία νέα δημοσκόπηση στην οποία βλέπουμε ότι περίπου το 55% των Γερμανών ζητά την παρέτηση του Γερμανού καγκελάριου. Ο κύριος Μέρτς βέβαια φαίνεται αποφασισμένος να παραμείνει στην εξουσία, φαίνεται να έχει εξασφαλίσει την στήριξη από τα κορυφαία στελέχη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτά τα στελέχη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, βλέποντας συνεχώς τόσο αρνητικές δημοσκοπήσεις για τον κύριο Μέρτς, θα συνεχίζουν να το

στηρίζουν μέχρι τέλους. Μένει να το δούμε. Και το δεύτερο βέβαια, και είναι σαφώς ανησυχητικό στοιχείο, είναι ότι παραμένει το προβάδισμα 7 μονάδων του Εθνικιστικού Κόμματος της Γερμανίας, του AfD, έναντι των χριστιανοδημοκρατών. Βλέπουμε μάλιστα ότι μετά την πρώτη εκλογική νίκη που είχε το κόμμα στο κρατήδιο της Σαξονίας, αυτό το ποσοστό, αυτή η διαφορά δηλαδή, φαίνεται να εδραιώνεται. Παρά το γεγονός ότι είχαμε και μία νίκη του αριστερού Die Linke στο Βερολίνο στις εκλογές που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή, φαίνεται ότι το AfD συνεχίζει σε πανεθνικό επίπεδο να διατηρεί αυτή την διαφορά, να διατηρεί αυτό το προβάδισμα, να είναι πάρα πολύ σταθερό. Και μάλιστα αυτές οι 7 μονάδες, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το CDU, αν δεν υπάρξει κάποια μεγάλη διαφορά, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθεί εάν γίνουν άμεσα εκλογές. Λοιπόν, πάμε σε μία ακόμη μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θα παραμείνουμε λίγο έτσι στην ευρύτερη περιοχή, γιατί διαβάζουμε ότι στην Τουρκία πηγαίνουμε αυτή τη φορά, διαβάζουμε για μια συμφωνία μαμούς, την οποία φαίνεται ότι είναι έτοιμη να κάνει η Turkish Airlines, η οποία θα αγοράσει έως και 150 αεροσκάφη Boeing 737 MAX. Η Turkish Airlines είναι ο εθνικός αερομεταφορέας της Τουρκίας, έτσι. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι οριστικοποίησε αυτή την συμφωνία για την παραγγελία έως 150 αεροσκαφών. Είναι μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες την οποία έχει κάνει ποτέ η εταιρεία με την, με την Boeing. Οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει από το 2025 και εικάζεται από πάρα πολλούς ότι ουσιαστικά είναι ένα δώρο αυτή η συμφωνία, την οποία είχε κάνει ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, στον κύριο Τραμπ, στο πλαίσιο ενός συνολικότερου παζαριού, ας το πούμε έτσι, το οποίο είχε να κάνει και με το να καλοπιάσει τον κύριο Τραμπ προκειμένου να τον πείσει να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35, από την οποία βέβαια είχε αποβληθεί η Τουρκία εξαιτίας της απόκτησης των ρωσικών συστημάτων S-400, τα οποία δεν μπορούν φυσικά να λειτουργούν παράλληλα με συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από χώρες του ΝΑΤΟ. Αρχικά η παραγγελία ήταν για 100 αεροσκάφη, τώρα πήγαμε σε ένα οψιόν για άλλα 50. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Δεν έχει ανακοινωθεί το ακριβές ποσό, πόσο δηλαδή θα κοστίσουν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη. Ωστόσο, η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητη αυτή η ανανέωση του στόλου, η οποία θα συμβάλλει μάλιστα, όπως λέει, και στη μείωση κατά 20% της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον τυφώνα Πόλο, ο οποίος απειλεί το Μεξικό με καταστροφικές πλημμύρες. Είναι σε επιφυλακή και η Χαβάη. Είναι πολύ πιθανό ο τυφώνας να πλήξει και το συγκεκριμένο νησί. Έχουμε πολλές προειδοποιήσεις για εκενώσεις, κυρίως όπως καταλαβαίνετε στις περιοχές των ακτών του Μεξικού, όπου εκτιμάται ότι θα φτάσει ο συγκεκριμένος τυφώνας. Υπάρχει μια ευρύτερη μια προσπάθεια προετοιμασίας από την πλευρά των κατοίκων. Είναι βέβαια συνηθισμένη σε τέτοιου είδους φαινόμενα, όσο προετοιμασμένος όμως και αν είσαι, όταν πλησιάζει κατά πάνω σου ένας τυφώνας, ο οποίος μέχρι και πριν από λίγες ώρες ήταν κατηγορίας 5 και γνωρίζεις βέβαια ότι θα ακολουθήσουν βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις, εντάξει, δεν μπορεί να είσαι και πάρα πολύ ψύχρεμος, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και Harvey Weinstein, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, μάλλον θα τον θυμάστε, ένα πρόσωπο το οποίο έχει συνδεθεί με τα μεγαλύτερα σεξουαλικά σκάνδαλα στον χώρο της αμερικανικής showbiz, πρώην μεγαλοπαραγωγός του Hollywood, είχε μία ακόμη δικαστική υπόθεση και καταδικάστηκε σε αποδικαστήριο της Νέας Υόρκης σε κάθεξη 15 ετών, αυτή τη φορά για σεξουαλική επίθεση σε βάρος μίας πρώην βοηθού παραγωγής. Η υπόθεση εκκρεμούσε στα δικαστήρια για περίπου 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Οι εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν είχαν ανακοινώσει τον περασμένο Ιούνιο ότι θα ζητούσαν τουλάχιστον 20 χρόνια κάθριξη για τον Weinstein, για τις κατηγορίες που τον βάρυναν. Η μέγιστη ποινή που θα μπορούσε να το επιβληθεί ήταν τα 25, τελικά αποφασίστηκε για τα 15. Weinstein, ιδρυτής των στούντιων Miramax, 74 χρονών σήμερα, έχει και άλλες καταδίκες σε βάρος του. Το 2020 σε κάθεξη 23 ετών για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της βοηθού, πάλι μιας βοηθού παραγωγής. Το 2006 για το βιασμό της ηθοποιού Jessica Mann, το 2013. Κάποιες αποφάσεις παρέμειναν και σε δεύτερο βαθμό. Για κάποιες άλλες, τέλος πάντων, ακυρώθηκαν οι ετοιμιγορίες ή άλλαξε το κατηγορητήριο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι δικαστικές περιπέτειες συνεχίζονται. Και θα κλείσουμε με ένα τελείως διαφορετικό, με τελείως διαφορετικά θέματα. Λοιπόν, πολύ πιο εναλλακτικά και θα πάμε λίγο στην Ολλανδία.
Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς, γιατί το συζητούσαμε πριν εδώ και με τον Ιχολίτη μας, τον Δημήτρη τον Παπαδάκη. Δεν ξέρω πώς έχει ο καθένας στο μυαλό του κάποιες χώρες, πώς τις φαντάζεται, δηλαδή ξέρω ακριβώς ότι είναι κτλ. Για παράδειγμα, ας πούμε, φαντάζομαι ότι αν ρωτήσει κάποιον για την Ολλανδία, θα σου πει ότι είναι μια χώρα πάρα πολύ προοδευτική, πάρα πολύ ανοιχτή. Εντάξει, έχει και αυτά τα θέματα της τώρα τα τελευταία χρόνια με την άνοδο της ακροδεξιάς. Επειδή έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες, οι οποίες καταφθάνουν σε αυτό που φαντάζονται ότι είναι έτσι η γη της επαγγελίας. Είναι παράλληλα όμως και μια χώρα η οποία αποτελείται κυρίως από προτεστάντες. Και οι προτεστάντες είναι βαθιά συντηρητικοί. Πολλές φορές σε κάποια πράγματα μπορεί να ξεπερνούν ακόμη και τους καθολικούς. Εμείς οι Ορθόδοξοι, να ξέρετε, είμαστε πολύ πιο light σε πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή? Γιατί προσπαθούσαμε λοιπόν, διαβάζοντας την είδηση που θα σας πω, να καταλάβουμε πού μπορεί να προέρχεται αυτός ο βαθύς συντηρητισμός που έχει να κάνει με κάποια θέματα φύλου και σώματος και σεξουαλικότητας στη συγκεκριμένη χώρα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί διαβάζαμε πριν από λίγο στο BBC μία είδηση σχετικά με μία μεγάλη καμπάνια, μία μεγάλη εκστρατεία, η οποία γίνεται στην Ολλανδία και έχει να κάνει με την αλλαγή της πολύ ντροπιαστικής και επίσημης όμως ονομασίας για τμήματα του γυναικείου σώματος και μάλιστα για συγκεκριμένα για το γυναικείο ιδίο. Ο τρόπος με τον οποίο χαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο γυναικείο όργανο είναι χείλη της ντροπής. Και αυτός ο προσδιορισμός της ντροπής, δηλαδή, συνοδεύει και τις επίσημες ονομασίες στην Ολλανδία και για άλλα όργανα του γυναικείου σώματος. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια εκστρατεία η οποία βασίζεται στο ότι και σε πάρα πολλές εμπειρίες και μαρτυρίες που υπάρχουν και από γιατρούς, για παράδειγμα, οι οποίοι αναφέρουν ότι αυτή η επίσημη ονομασία που υπάρχει μέχρι τώρα φέρνει μια πάρα πολύ, σε άλλες γυναίκες φέρνει οργή, σε άλλες γυναίκες φέρνει ντροπή. Αισθάνονται δηλαδή ότι με τη χρήση αυτής της φράσης έχουν πραγματικά κάτι για το οποίο θα πρέπει να ντρέπονται. Εν έτη 2026, θυμίζω, έτσι, στην Ολλανδία αυτό. Όχι σε κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής, όπως συνηθίσουμε να λέμε, που έχουν μείνει στο Μεσαίωνα κτλ. Ξεκίνησε λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη εκστρατεία προκειμένου να αλλάξουν αυτές οι επίσημες ονομασίες στην χώρα, οι οποίες πάντοτε συνοδεύονται, όπως σας είπα, από το χαρακτηρισμό της ντροπής. Ήδη σε ένα από τα μεγαλύτερα λεξικά που έχουμε στη χώρα έχει γίνει αντικατάσταση αυτού του όρου πλέον. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν φτάνει. Πέρα δηλαδή από μια αντικατάσταση η οποία θα είναι ουσιαστικά σε ένα λεξικό, το οποίο δεν ξέρω πλέον, πολλοί δεν ανοίγουν καν τα λεξικά, απλά εντάξει συνεχίζουν να υπάρχουν. Σίγουρα θα πρέπει αυτό να περάσει και μέσα στην κοινωνία. Και αυτό βέβαια αποτελεί μια πολύ μεγαλύτερη διεργασία, έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο κίνημα. Αντίστοιχα κινήματα είχαμε δει να υπάρχουν το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια και στην Ισπανία. Όπως επίσης έχουμε δει να υπάρχουν το τελευταίο καιρό και στην Αγγλία και στην Σουηδία. Για παράδειγμα, στη Σουηδία ζητήθηκε να αντικατασταθεί ο επίσημος ορισμός παρθενικός ημένας ή ημένας της Παρθενίας ή δέρμα της Παρθενίας. Κατά πρώτον επειδή είναι ανακριβής από ανατομική άποψη και επίσης γιατί δεν συνέβαλε καθόλου στην κατάρριψη των μύθων γύρω από τον ημένα και την Παρθενία. Επίσης, είχε ζητηθεί να αλλάξει για τις γυναίκες οι οποίες υπηφίστανται, κάνουν αφαίρεση μήτρας, είχε ζητηθεί να αλλάξει ο επίσημος όρος και να μην είναι εστερεκτομή, γιατί συνδέεται η μήτρα με το θέμα της ιστερίας. Και εντάξει, αυτό έχει και τα κατάλοιπά του βέβαια στα πρώτα χρόνια της ψυχιατρικής. Ύστερον σημαίνει μήτρα.
μέτρα και θεωρείται ότι οι γυναίκες όταν είχαν ένα ψυχολογικό breakdown πάθαιναν υστερία ακριβώς εξαιτίας της γυναικείας ανατομίας τους και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του σώματός τους. Οπότε θα ήθελα να υπάρξει μια αποσύνδεση αυτών των όρων, πέρα βέβαια ότι είναι και ανατομικά ανακριβείς αυτοί οι όροι πολλές φορές. Λέξεις λοιπόν που περιέχουν πάρα πολύ έντονη κριτική για τις γυναίκες, τις φορτίζουν με ένα αρνητικό, ντροπιαστικό συνέστημα. Κάτι βέβαια, εντάξει, πρέπει τώρα να σας πω ότι οι άντρες δεν χρειάζεται να υποστούν κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους φράσεις ευρέως διαδεδομένες, για παράδειγμα στην Ολλανδία που έχουμε αυτή την καμπάνια. Και όπως λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, wording matters. Το πώς λέμε κάτι έχει πάντοτε πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τις εικόνες και τις παραστάσεις τις οποίες φτιάχνουμε στο μυαλό μας και τις αντιλήψεις τις οποίες διαμορφώνουμε και τις συμπεριφορές που στη συνέχεια έχουμε. Και κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσουμε για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ελπίζουμε να έχετε ένα ευχάριστο υπόλοιπο ημέρα. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο το πρωί στις 11 να περπατήσουμε ανά το... Συγγνώμη, έχεις δίκιο, είδες, στις 10. Να περπατήσουμε ανά τον κόσμο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σεισμική δόνηση 5,5 Ρίχτερ πριν από λίγο στην Τουρκία. Την άνοιξη του 27 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο Ιόνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, νωρίτερα η συνάντηση με τον Γκουτέρες, τριήμερη επίσκεψη Xi Jinping στην Ουάσιγκτον, δασμοί εμπόριο Ιράν, Ταϊβάν και AI στη συνάντηση με τον Τραμπ. Να αποκαταστήσει άμεσα την πρόσβαση δημοσιογράφων των δικτύων CNN, MS Now και Πολίτικο στο Λευκό Οίκο, διατάσσει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ομοσπονδιακός Δικαστής. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Τεχνικό σύμβουλο για τα τοξικολογικά αποτελέσματα ορίζει η οικογένειά του. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα 27χρονος καθομολογία δολοφόνος της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμει μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη, και στα μικρόφωνα για το καλύτερα οι δυο μας, η Κατερίνα Δελιγιάννη, η Μαρία Δελόγκα, ο Τζούλς στον ήχο και ένας επισκέπτης που θα κάνει το στούντιο κόλαση.
1: Του. Καλημέρα, Μαρία.
0: Τι έγινε?
1: Ποιον έχουμε, άντε να σε δούμε τώρα.
0: Λοιπόν, να τον περιγράψω ή να τον ονομάσω? Πώς θέλετε λίγο να ξεκινήσουμε?
1: Κάνω ό,τι θες.
0: Λοιπόν, είναι νέος, έχει μουσι ή μουστάκι, έχει λαμπερό δέρμα, λαμπερό κεφάλι.
1: Έλα Παναγία μου, και
0: λέγεται πρόεδρος. Πάμε.
1: Πρόεδρος λέγεται.
0: Πρόεδρος λέγεται.
1: Ο Σίβης ο Βουράκης.
0: Αμδε, ιδέες που έπεσε στην παγίδα μου. Δεν είναι ο δικός μας πρόεδρος, αλλά είναι ο πρόεδρος της πρώτης κοινότητας Πειραιά. Ο κύριος Δημήτρης Πεφάνης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος πρώτης δημοτικής κοινότητας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σκορίτια, καλημέρα.
1: Να μιλάμε στον ελληνικό.
2: Να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Δεν μπορούσε ο πρόεδρος και στείλε άλλο πρόεδρο?
2: Να ήταν η πρώτη φορά. Το χρησιμοποιούμε αυτή την ομοιότητα, την έχουμε.
1: Παιδιά είναι ίδιοι, δεν τον βλέπετε, αλλά πραγματικά όσοι ξέρετε τον κύριο Βουράκη και τον κύριο Πεφάνη, είναι ίδιοι.
0: Είναι φανταστικοί, ευχάριστοι. Βασικά είναι πολύ ευχάριστος και ο Δημήτρης.
1: Δεν το συζητάω.
2: Ναι, ευχαριστώ.
0: Δημήτρη, πες μας λίγο τι γίνεται. Πόσο καιρό ασχολείσαι με τα κοινά?
2: Με τα κοινά ασχολούμαι 12 χρόνια. Έχω την τιμή να είμαι από τα πρώτα μέλη του συνδυασμού του Πειραιά Νικητή. Με τον Γιάννη Μόραλη, όταν ιδρύθηκε το Μάρτιο περίπου, Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2014, και έκτοτε εκλέγομαι επί 12 συνεπτάτη.
0: Εσύ και ο κύριος Βουράκης επίσης, άρα είναι δυνατός ο συνδυασμός.
2: Ο συνδυασμός είναι δυνατός.
0: Και προφανώς η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
2: Ακριβώς. Ανανεώνεται και ενισχύεται.
0: Πρωτού βγούμε στον αέρα, σε ρώτησα πόσο καιρό ασχολείσαι με την πολιτική και μου είπες, μου απάντησες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ναι, που θα ήθελα να το ακούσει και ο κόσμος που μας ακούει.
2: Ναι. Θεωρώ ότι όταν ασχολείσαι με τα κοινά της πόλης σου, δεν είναι πολιτική. Είναι προσφορά. Είναι εθελοντισμός. Όταν ενδιαφέρεσαι για την πόλη σου, για τη γειτονιά σου, για το καλό της, για να αναπτυχθεί, για να φτιάξει τα προβλήματά της κλπ., νομίζω ότι δεν είναι πολιτική.
1: Ο ορισμός της πολιτικής απάντησης. Να πούμε σε αυτούς που μας ακούνε ότι η παιδιά δεν θα είναι μια βαρετή συζήτηση. Δεν φέραμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο τώρα αρχίσει να μας λέει.
2: Ούτε καν.
1: Ναι, αυτά που δεν αντέχουμε όλοι και λέμε τι μας βρήκε πρωί-πρωί. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ χιούμορ ο Δημήτρης.
2: Ούτε θα ακούσουν πολιτικό λόγο.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Όντως έχει να μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε να ξεκινήσουμε λίγο, να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή φημίζομαι πάντα να είμαι εκτός θέματος, πριν ξεκινήσω τη σοβαρή συζήτηση, θέλω να ρωτήσω κάτι. Γιατί είχα μια κουβέντα πριν με τη Μαρία. Αυτούς που μας ακούνε θέλω να ρωτήσω. Και να μου απαντήσουν. 6951-904-904. Στείλτε μου Viber. Δεν φοβάστε κανένας τίποτα. Δηλαδή, ξυπνάτε το πρωί. Και δεν φοβάστε τίποτα. Είχα αυτή τη συζήτηση. Εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, να κατέβω προσεκτικά το πεζοδρόμιο να μην χτυπήσω. Θα μου πει ένας τώρα. Ρε, εσύ κάπως το βλέπω το πηγούνι σου, δεν έρχεσαι να το κόψουμε λίγο το βράδυ στο γιατρείο. Δεν πάω, ρε φίλε, φοβάμαι.
1: Παιδί μου, ποιος κόβει το πηγούνι? Ο άλλος θα μου
0: πει, περίμενε. Ο άλλος θα μου πει, έλα να σε υπνοτήσω. Εκεί κι άμα φοβάμαι. Τι να με υπνοτήσεις, να μην ξέρω τι μου γίνεται. Και λέω τώρα, μόνο εγώ φοβάμαι και τα σκέφτομαι, δεν φοβάται κανένας άλλος. Έλεγα πριν στη Μαρία, όχι, λέει, τι να φοβόμαστε. Δεν γίνεται να μην φοβάσαι τίποτα.
1: Καλά, δεν θα πάω. Δηλαδή, θα μου πει κάποιος, έλα να σκόψω το αυτή, δεν θα πάω να μου κόψει το αυτή.
0: Παιδί μου, δεν φοβάστε.
1: Αλλά άμα θέλω εγώ να μαζευτώ κάπως, θα πάω στο σωστό γιατρό. Που τον εμπιστεύομαι και θα του πω.
0: Δεν φοβάσαι.
1: Στέφανε μου, τι μπορώ να κάνω.
0: Δεν φοβάσαι δηλαδή.
1: Όχι.
2: Εμπιστεύεται.
1: Εμπιστεύομαι, εμπιστεύεται. Μπράβο, αυτό είναι.
2: Μπορεί να φοβάται, αλλά μάλλον εμπιστεύεται.
0: Θα πήγαινε και να υπνοτιστεί, παιδιά. Τη ρώτησα, τη λέω, θα πήγαινε. Ναι, μου λέει. Λέω, δεν φοβάσαι.
1: Θα το έκανα,
2: όχι,
1: για
2: εγώ θα το έκανα. Και εγώ θα το έκανα.
0: Δεν φοβούνται.
2: Δεν
0: σκιάζεστε ότι θα πάθετε κάτι εκείνη την ώρα. Μόνο εγώ φοβάμαι δηλαδή.
1: Καλέ, το πολύ πολύ να με πάρει και λίγο ύπνος. Αυτό παλεύουμε να το καταφέρουμε τώρα.
0: Βλέπεις, ρε παιδί μου, άρχισε να κινδύνει ο περισσότερος κόσμος και να σου πω κάτι. Γι' αυτό τα παθαίνουμε τα περισσότερα. Δηλαδή, και λέω εγώ, μα προβληματίζομαι με τον εαυτό μου. Μόνο εγώ λέω, σκέφτομαι και φοβάμαι τα πάντα.
1: Ναι, και εδώ Δημήτρη τη ρωτάω το εξής. Της λέω, εσύ Κατερίνα μου δεν οδηγείς μηχανή, μηχανάκι.
0: Μα είναι το ίδιο.
1: Όχι, εγώ φοβάμαι να
2: άλλα
1: οδηγήσω φοβάται, μηχανή.
2: Ναι, άλλοι φοβούνται.
0: Παιδιά, έχει βάλει ένα φαρδί παντελόνι σήμερα η Μαρία. Δηλαδή, το έχει χάσει αυτό το επεισόδιο, Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Το οποίο φλερτάρει με το να σκοτωθεί. Δηλαδή, δεν ξέρει αν θα κυλήσει το βράδυ σπίτι. Μιλάμε, έχει πάει ήδη.
2: Το πατάει, δηλαδή.
0: Μου λέει, είναι αυτό, λέει, που σκοτώνομαι πάντα. Και λέω, παιδί μου, δεν φοβάσαι, δεν θα το βάζα ποτέ.
1: Ναι, αλλά μπροστά καλή, τι είναι ο πόνο.
0: Τέλο πάντων, εντάξει.
1: Ατρόμητε γυναίκε.
2: Το ακούμε γι' αυτό.
0: Δεν έχετε, παιδιά, φοβίε. Μπράβο, κανένα δεν υπολογίζει τίποτα. Έτσι, ατρόμητου σα θέλω όλου να πάτε να υπνοτίζετε. Να πετσοκόβεστε.
2: Φοβίες έχουμε. Εντάξει, φοβίες έχουμε. Όχι να βάλουμε ένα φαρδί παντελόνι, να το πατήσουμε και πέσουμε το πεζοδρόμιο.
0: Ξέχετε, ρε παιδί. Μα σου πέσει ένα τώρα, θα σου βάλω 7 βελόνες, πονάει το χέρι. Σου βάλω 7 βελόνες, σου περάσει ο πόνος. Θα κάτσει, θα τις βάλει, το ξέρω.
2: Να, θα κάτσω.
0: Θα κάτσω, λέει.
2: Θα κάτσω.
0: Κάτσω εγώ να μου βάλει τις βελόνες.
2: Προκειμένου να σταματήσει ο πόνος, θα κάτσω.
0: Το βλέπετε, παιδιά.
1: Εμένα πάντως μου έχει κάνει βελονισμό ο Δημήτρης ο Βασίλης ο Σταυρόπουλος και έχω περάσει πάρα πολύ ωραία και έχω συνέλθει μετά.
0: Ωραία. Μπράβο που δεν φοβάστε.
2: Φοβάμαι.
0: Όχι, εγώ τα φοβάω όλα τα σκέφτε.
2: Και του χειροπράκτε.
0: Παιδι μου, όλα τα υπολογίζω.
1: Φυσικοθεραπείες δεν πήγαινε, Κατερινάκη, για το πόδι σου. Ό,τι σου κάνανε εκεί, έλεγε καθώ ήταν ανάσκελα και έλεγε Παναγία.
0: Ρε, σου λέω απλά πράγματα, ρε, που όλοι δεν τα υπολογίζουν. Δηλαδή, βλέπει ο άλλο κάτι σκαλιά πολύ κοφτά και πάει αέρα πατέρα και λέει μετά έπεσα. Κάτσε, ξένε μου, εγώ θα τα κοίταζα 10 λεπτά, θα το υπολόγιζα το σκαλί για να κατέβω. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτήν την περισκεψία, κοινοτάρχη μου.
2: Βίβε, περικολοζαμέντε. Είναι επικίνδυνο.
1: Σίμω, γράφε εδώ. Γράφε
0: για να ξεκινήσουμε μετά τα σοβαρά. Εντάξει, παιδιά, το είπα αυτό που ήθελα.
2: Τα ακούμε.
0: Μπορείτε να σοβαρέψετε.

0: Δημήτρη.
1: Παρακαλώ.
0: Μετά τις φοβίες της Κατερίνας τώρα, να πούμε και κάτι σοβαρό. Mm-hmm. Πες μας λίγο αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο που διανύουμε, με τι ασχολείται ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, της πρώτης.
1: Μάλιστα. Έχει αρκετά να ασχοληθεί. Και ο πρόεδρος και όλο το κοινοτικό συμβούλιο. Το βασικά είναι οι δύο αναπλάσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Μία τελειώνει, η άλλη έχει ακόμα ένα εξάμηνο, οχτάμηνο μπροστά της. Η πρώτη είναι της Κλεισόβης, η οποία τελειώνει τώρα τέλος του μήνα, παραδίδεται κανονικά. Και η άλλη που τρέχει είναι η Σαχτούρη Χατζηκυριακού.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Η Κλεισόβης ήταν ένας δρόμος μονόδρομος.
1: Η Κλεισόβης είναι δρόμος μονόδρομος, ναι.
0: Ο οποίος, τι έχετε κάνει εκεί, έχετε μεγαλώσει το πεζοδρόμιο?
1: Έχουμε μεγαλώσει, έχουμε φτιάξει, έχουμε μεγαλώσει τα πεζοδρόμια. Έχουμε οργανώσει τις θέσεις στάθμευσης, να το πω απλά. Έχουμε φυτέψει. Έχουμε βάλει παγκάκια καινούρια, στάσεις καινούριες. Έχει έρθει μια καινούρια, έχει μια καινούρια εικόνα. Έχουμε βάλει φωτισμό καινούριο. Είναι ένας φωτεινός δρόμος, τον οποίο δεν φοβάσαι να περπατήσεις.
0: Και να πάνε και τα παιδιά σχολείο.
1: Είναι ένας δρόμος πλέον, δρόμος και τα πεζοδρόμια μαζί, ο οποίος είναι πιο ασφαλής για τα παιδιά, για τα περπατήσουν, για τους μεγάλους, για τα καρτσάκια, για όλους τους κατοίκους της πρώτης κοινότητας.
0: Πάρα πάρα πολύ ωραία τα ακούω αυτά. Υπάρχει αντίλογος, υπάρχει δηλαδή κάποιος που θα πει
1: βέβαια,
0: γιατί το κάνατε έτσι?
1: Βέβαια. Πηγές μέχρι ένα σημείο, αλλά υπάρχουν και κάποιες υπερβολές. Okay. Ναι, εντάξει. Τι θα κάνεις αντιπολίτευση, δεν σε αρέσει κάτι? Ναι, υπάρχουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σε όλα έχουν άδικο ή σε όλα είναι υπερβολικοί. Υπήρχαν κάποιες αστοχίες στη μελέτη, τις οποίες πέσαμε από πάνω, τις είδαμε. Σε όποιες μπορέσαμε, τις φτιάξαμε. Κάποια κομμάτια τα ενισχύσαμε, κάποια κομμάτια τα αφαιρέσαμε. Όπως π.χ. αυτοί που μας ακούνε τώρα, λογικά και είναι οι κάτοικοι της πρώτης γενιάς, θα καταλάβουν, μιλάω για τον ποδηλατόδρομο. Αλλά πιστεύω ότι μόλις παραδοθεί όλο το έργο, γιατί δεν έχει παραδοθεί, παρά αυτά που ακούγονται, θα είναι ένα καλό έργο. Θα έχει βοηθήσει δηλαδή
0: την κοινότητα. Συγχαρητήρια, και να σου πω κάτι, μου κάνει τρομερή εντύπωση που άνθρωποι παραδέχονται όλο το, τα καλά, τα άσχημα, τα μέτρια, τα σωστά, αυτά που έχουν περιθώριο mm-hmm. να διορθωθούν και όλα αυτά που είναι... Mm-hmm. Στο τέλος, ακριβώς αυτό που ήθελαν.
1: Και γυρνάμε πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι πολιτική.
0: Ναι.
1: Είναι προσφορά. Άμα δεν ακούσεις, άμα δεν έρθεις σε επαφή, αν δεν συναντήσεις το γείτονά σου να ξέρει που θα σε βρει, ή να τον βρεις εσύ, να σου πει ποιο είναι το πρόβλημα, τι βλέπει, αν πάει καλά κάτι, αν δεν πάει καλά κάτι, τι μπορεί να αλλάξει κλπ. Προχωρήσεις να το δεις και εσύ. Γιατί εγώ είμαι σε μία βέσπα όλη τη μέρα και κάνω γύρω-γύρω την κοινότητα να δω τι προβλήματα υπάρχουν. Από λακκούβες, από τις αλλοπλάσεις, από οτιδήποτε. Οτιδήποτε έρθει στην κοινότητα ή στο τηλέφωνό μου. Άμα δεν είσαι κοντά στον άνθρωπο, το γείτονά σου, δεν γίνεται δουλειά.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες.
1: Δεν γίνεται δουλειά.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι ειλικρινές. Όσοι με γνωρίζουν ότι μπορούν να μου προσάψουν τα πάντα, αλλά για την ειλικρίνειά μου δεν μπορούν να μου πούν τίποτα.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Κατερίνα.
2: Τη σχέση του πρέπει να ρωτήσουμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Σωστά.
2: Όχι τους δημότες και τους γείτονες.
1: Σωστά.
0: Ρωτήσουμε... Γιατί να το πάμε στο προσωπικό.
1: Στην επόμενη συνέντευξη.
2: Γιατί εκεί φέρει την ειλικρίνεια. Γι' αυτό.
1: Είναι αφοσιωμένη
2: τώρα. Εκεί είναι το δύσκολο το κομμάτι.
0: Κάνει γλυκά.
1: Κάνει γλυκά.
0: Α, δεν το πιστεύω.
1: Ναι, ναι.
0: Ασχολείται με τη ζαχαροπλαστική.
1: Ναι, έχουμε ένα εργοστήριο ζαχαροπλαστική.
0: Σύντροφο ή σύζυγο.
1: Σύζυγο. Έχουμε και δύο κορίτσια.
0: Α, να σα ζήσουν. Τέλεια. Πώς λέγεται το ζαχαροπλαστείο μας?
1: Κλεοπάτρα Πάστρη.
0: Κλεοπάτρα λέγεται σύζυγος.
1: Κλεοπάτρα λέγεται η πεθερά.
2: Τώρα τη Μαρία μην τη αρχίζει.
0: Καλά, εντάξει. Άκουσε τώρα, έτσι.
2: Άκουσα, δεν άκουσα.
0: Άρα την έχει εγκρίνει η μαμά. Δεν την έβαζε στο Κλεοπάτρα.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και πολύ καλή σχέση ο γαμπρός με τη πεθερά. Να το λέμε και αυτό.
0: Ωραία ελληνική οικογένεια.
2: Είδε άμα είσαι πολιτικό, τα πα και με την πεθερά.
1: Να τα. Τα πάμε αυτά, τα ξεκαθαρίσαμε.

0: Όχι, όχι. Δεν καταλάβατε. Δεν θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά, θα τα πούμε στον αέρα.
1: Γιατί όχι.
0: Για πες, κοινοτάρχη μας.
1: Να σου πω.
0: Ποια είναι τα κοινά, με ποιους μοιάζουμε. Οι Πειραιώτες δηλαδή, με ποιους μοιάζουν.
1: Η πεποίθηση δικιά μου, βάσει τώρα στη συζήτηση που είχαμε τώρα από το off the air, ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν πολλά κοινά με τους Πειραιώτες.
0: Είμαστε λαϊ-λαϊ.
2: Μήπως είστε φιλόξενοι, αυτό είναι.
1: Γελάνε, φιλόξενοι. Είμαστε τοπικιστές.
0: Ωραία.
1: Και ναι, ναι, ναι. Δεν. Η θάλασσα. Το εξωκαρδιά. Αυτό το.
0: Το... Σωστά, ναι. Σωστά τα λέει ο πρόεδρος.
1: Το να είμαστε όλη μέρα έξω. Θες σε καφέ, είτε θες σε ποτό, είτε θες σε μπυρίτσα, σε ουζάκι κτλ.
0: Είναι λίγο. Πιο γλεντζέδες είμαστε.
2: Εμείς στη Νέα Σμήνη έτσι είμαστε πάντως.
0: Καλά, δεν είσαστε έτσι. Εσείς δεν έχετε θάλασσα γλυκά.
2: Έχουμε πλατεία, δεν μαζευόμαστε.
0: Και εμείς έχουμε πλατείες πολλές.
2: Μοιάζετε και εξωτερικά με τους Θεσσαλονικείς.
1: Εξωτερικά δεν.
2: Τα κορίτσια, ας πούμε, έτσι μοιάζουν με τις Θεσσαλονικείς.
1: Τα κορίτσια.
0: Όχι, δεν είμαστε τόσο έξτρα.
1: Τα κορίτσια. Όχι, δεν θα το έλεγα.
2: Είσαι και κοινοτάρχης. Οι Πειραιώτισσες.
1: Ναι, οι Πειραιώτισσες είναι πιο ωραίες οι Πειραιώτισσες από τις Θεσσαλονικείς.
0: Μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη, να ξέρεις. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους.
1: Έχω πολλούς φίλους συγγενείς.
2: Και από τον Πειραιά, όχι από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το φίλμα. Μας ακούνε από παντού.
1: Ναι, και τα περίχωρα.
0: Ωραία και οι δύο. Ωραίες και οι δύο κατηγορίες. Και οι Θεσσαλονικιώτισσες, οι φίλες μας.
1: Είναι πιο εξωκαρδιά.
0: Οι όμορφες.
1: Είμαστε πιο εξωκαρδιά.
0: Αλλά εμείς είμαστε εδώ.
2: Είμαστε. Έτσι όπως το λέτε, είναι πιο εύκολες.
0: Με τα ταβερνάκια μας εδώ.
1: Καμία σχέση.
0: Με τα ουζερί μας.
1: Όχι, εδώ, όχι, όχι. Βέβαια.
0: Δεν τα έχουμε αυτά.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί και για τα δυτικά υπάρχει το σχόλιο, ξέρω, ότι είναι δυτικό προαστείο. Δεν το λέμε. Το λέμε δηλαδή ότι είναι λίγο πιο. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο elegant, ας πούμε.
0: Εννοείς για την IKEA.
2: Όχι, εννοώ και τα δυτικά προάστια. Τι πήγες εσείς στην οίκια. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό εσείς που μένετε εδώ. Τι έγινε, παιδιά.
0: Περίμενε, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ τα δυτικά προάστια. Γιατί τα δυτικά προάστια δεν είναι νίκαια. Δεν είναι το κερατσίνι.
2: Λοιπόν, να κάνουμε γεωγραφία και να επανέλθω στην ερώτηση.
0: Ευχαριστώ πολύ.

πες μου ποιον. Κανάλι 1 90,4.

0: Με συγχωρείτε τώρα, έτσι δεν ήθελα να φουντώσω συζήτηση, αλλά τελικά
1: έχει γίνει χαμός εδώ.
0: Από πού είστε?
1: Εμείς είμαστε από τον Πειραιά, Καταλήνα.
2: Πειραιά.
0: Όχι, όχι, δεν ρώτησα, το ξέρω ότι είστε από τον Πειραιά. Είστε από τα νότια, από τα δυτικά, από τα κεντρικά. Γιατί εγώ λέω ότι είστε νοτιοδυτικά.
2: Πιο κέντρο
0: το έχετε,
2: δεν πάει.
0: Το δυτικά
2: πιο,
0: μέσα.
2: Πιο κέντρο δεν γίνεται. Γέννη μαθαίνω Πασαλιμάνι. Δεν γίνεται πιο κέντρο.
0: Κέντρο Πειραιά εννοείται.
2: Κέντρο Πειραιά.
0: Όχι, παιδιά.
1: Εγώ είμαι από τη Νίκαια, δεν είμαι Πειραιά.
2: Είσαι σύνορο. Είσαι περίχωρα, Πειραιά.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, αγόρι μου τη ζωή στον Πειραιά την έχω ζήσει.
2: Τη μάγνα κάρτα του Πειραιά, δηλαδή ανήκεις.
1: Ανήκω.
2: Ανήκεις, αλλά άμα σε ρωτήσουν πού από τον Πειραιά, θα πεις από την Νίκαια.
0: Δεν ρώτησα, παιδιά, πού από τον Πειραιά. Ρώτησα πού από το Χάρι της Αθήνας. Είστε νοτιοδυτικά. Κοινοτάρχη το γνωρίζει.
2: Νοτιοδυτικά είμαστε, ναι.
1: Εσύ, Κατερινάκη, από τη Νέα Σμύρνη, από πού είσαι?
0: Νοτιοκεντρικά.
1: Βρε το νότιο, γιατί το λες.
2: Κεντρικά, το νότιο είναι γιατί.
1: Κεντρικά, τι κεντρικά. Έτσι, είσαι δίπλα από το Παρθενώνα.
2: Το νότιο πρέπει να πιάνει και λίγο θάλασσα.
0: Παιδιά,
1: ευχαριστώ.
2: Κάνω λάθος.
1: Είσαι πολύ μακριά από το Παλαιοφάλιρο, κουκλά.
0: Το λέει ο χάρτης, παιδιά, δεν το λέω εγώ, συγγνώμη.
1: Ποιο χάρτης το λέει, Κατερίνα?
0: Μπείτε στο χάρτη να το δείτε. Και το μετέο το λέει.
1: Το μετέο. Το μετέο λέει. Έθρισε
2: νεφώσεις. Θα έχουμε κεντρικό
1: χάρτης Αττικής, θα βάλω.
0: Και τώρα που το αναφέραμε αυτά, να σε ρωτήσω κάτι λίγο, κοινοτάρχη μας. Τι με τις βροχές και με αυτά. Πώς τα πάτε, τα αντιμετωπίζετε?
2: Τα αντιμετωπίζουμε. Όπως αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος.
0: Έχουν γίνει έργα, υπάρχει πρόβλεψη, δηλαδή, είστε από αυτούς που πέφτει το δέντρο,
2: όχι,
0: πλημμυρίζουν 7 δρόμοι αυτού, και μετά την άλλη μέρα πάτε να συζητήσουμε το πρόβλημα?
2: Αυτό πλέον εξαρτάται και από τον όγκο της βροχής που θα πέσει. Δεν είναι ψιλοβρέχει όπως ψιλοέβρεχε πριν κάποια χρόνια. Πλέον όταν ρίξει βροχή, δυστυχώς ρίχνει όγκο. Ρίχνει πάρα πολύ βροχή. Μέχρι να απορροφηθεί το νερό αυτό, που καινούριο στην ανάπλαση να είναι, σε παλιό δρόμο να είναι, σε αρχαίο δρόμο να είναι, θα χρειαστεί κάποια ώρα μέχρι να φύγουν να αποσφραγιστούν τα νερά. Έτσι.
1: Έχουμε κάνει αντιπλημμυρικά έργα εμείς.
2: Αντιπλημμυρικά έργα κάνει και η περιφέρεια και εμείς όπου χρειάζεται. Όταν λέω έργα εμείς, δεν είναι ότι θα κάνουμε κάποιο κονδύλι το οποίο θα το αφαιρώσουμε εκεί πέρα. Τα δικά μας αντιπλημμυρικά έργα αφορούν πιο πολύ τα καθαρισμούς φρεάτια, υπονόμους, τα δέντρα να κλαδευτούν όταν πρέπει να κλαδευτούν για να μην πέφτουν τα φύλλα και οι καρποί στους υπονόμους και βουλών.
0: Αυτό ρωτσα, άρα έχουμε πρόβλεψη εμείς εκεί πέρα, είμαστε πριν το πάθουμε.
2: Με τα μέσα που διαθέτουμε, τους πόρους που διαθέτουμε και το προσωπικό που διαθέτουμε, το οποίο είναι ελλιπές σε όλες τις υπηρεσίες και δεν λέω για να δικαιολογηθώ, ούτε εγώ ούτε ο Δήμος, έτσι είναι.
0: Τηρουμένο των αναλογιών.
2: Μπράβο, είμαστε σε καλό επίπεδο και μάλιστα προετοιμαζόμαστε κιόλας και για το χειμώνα. Έχουμε αρχίσει ήδη και προετοιμαζόμαστε για αυτά τα πράγματα.
1: Τέλεια, Πρόεδρε μας, γιατί αυτό μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια.
2: Ναι, βέβαια στην Αθηνά και η Χειρακίνη, έτσι. Ο Δήμος είναι, είμαστε όλοι. Δεν είναι μόνο ο Δήμος η αιρετή, ο Δήμος που δουλεύουν και εμείς πρέπει να βάλουμε το χεράκι μας.
0: Σωστό.
2: Να προσέχουμε, να καθαρίζουμε το οικοπαιδά μας.
0: Να ενημερώσουμε, άμα παρατηρήσουμε κάτι.
2: Να ενημερώσουμε χωρίς να βγούμε κατευθείαν
0: να κράξουμε.
2: Να ενημερώσουμε πρώτα το Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες και μετά να κάνουμε ό,τι θέλουμε να κάνουμε στο διαδίκτυο. Διχτήτα, έτσι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες, κοινοτάρχη. Αλήθεια θα το πω, παιδιά, τώρα ότι καταλαβαίνεις λίγο την πρόθεση του άλλου. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό να αναδείξω κάτι και να πω: κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα, έστειλα ένα αίτημα, κάτι και αυτά. Και τελείως διαφορετικό τώρα να πας με το κινητό, να αρχίσει όλη αυτή η αρνητική ενέργεια.
2: Σωστά.
0: Το χάλι, το μαύρο και δουλειά να μην γίνει κιόλα στο τέλος.
2: Βασικά δεν το κάνεις για να φτιάξεις το πρόβλημα. Το κάνεις μόνο για να. Ούτε να το αναδείξεις. Το αναδεικνύεις μέσα στο βίντεο. Το κάνεις μόνο για να προσβάλλεις. Η δικιά μου άποψη.
0: Και γενικά, παιδιά, στο πρόβλημα τώρα, εντάξει, υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Το να πάμε να το κάνουμε χειρότερα δεν βοηθάει κανένα. Να προσπαθήσουμε κάπως λίγο να το κάνουμε πιο εύκολο το πρόβλημα.
2: Ο Δήμος, το ξαναλέω, ο Δήμος είμαστε όλοι. Όλοι οι πολίτες είμαστε Δήμος. Δεν είναι μόνο η αρχή. Δήμος είμαστε όλοι. Βάζουμε το λιθαράκι μας. Στις εκλογές το βάζουμε με την ψήφο μας. Τις υπόλοιπες μέρες μεταξύ των εκλογών. Βοηθάμε όσο μπορούμε. Με ένα τηλέφωνο, με δικό μας έργο.
1: Με την ενημέρωση, ακριβώς, με την επικοινωνία, οπωσδήποτε.
0: Να κάνω τώρα μία δύσκολη ερώτηση.
1: Ναι, γιατί όλες τις άλλες έχεις κάνει.
0: Δεν την είχαμε προγραμματίσει, παιδιά, μου ήρθε τώρα.
2: Γιατί είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο.
0: Όχι.

0: στην πρώτη κοινότητα. Okay. Το μεγαλύτερό μας πρόβλημα στην πρώτη κοινότητα είναι η θέση στάθμευσης. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα και λίγες οι νόμιμες, το λέω, το τονίζω, νόμιμες θέσεις στάθμευσης. Αν καταφέρω να φτιάξω σε εισαγωγικά, έτσι.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Στη δικιά μου θητεία τουλάχιστον. Αυτό θα είμαι ικανοποιημένος. Θα μπορώ να πω να πάω σπίτι μου και να πω τα παράτα όλα.
1: Οπότε υπάρχει στο πλάνο σου και στο
0: σχέδιο
1: σου.
0: Υπάρχει στο πλάνο.
1: Έγινε κάποια μελέτη δηλαδή,
0: με τον Δήμαρχο και τα λοιπά. Έχουν βρεθεί δύο χώροι οι οποίοι δεν καλύπτουν, έτσι, το πρόβλημα. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά δίνουν μια μικρή ανάσα. Το δύσκολο να πραγματοποιηθεί είναι το οικονομικό σκέλος. Τα οικονομικά του Δήμου τα ξέρετε. Αν δεν μας επιδοτήσουν η κεντρική διοίκηση ή κάποιο ταμείο από την Ευρώπη, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάτι. Η περιφέρεια κάποιος, τέλος πάντων. Υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν 2-3 λύσεις. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να το βάλουμε σε πράξη. Γίνονται μελέτες.
1: Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό το μήνυμα που περνάμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Είναι αληθινό. Είναι όπως είναι. Σας το είπα όπως είναι. Ούτε πολύ αισιόδοξο, ούτε απεσιόδοξο. Είναι ότι υπάρχουν 2-3 χώροι, τους συζητάμε, τους μελετάμε και ελπίζω, πραγματικά ελπίζω, με το χέρι στην καρδιά να γίνουν. Θα λύσουν ένα μεγάλο κομμάτι του προβλήματος.
1: Μπράβο, Κατερίνα. Ωραία ερώτηση έθεσες.
0: Μπράβο, Κατερίνα.

0: Και να σου πω, Δημήτρη, πώς θα με πεις, ας πούμε, εμένα τώρα που είμαι ένας πολύ νέος άνθρωπος. Εκεί, παιδιά, ήθελα να καταλήξω, δίνω έμφαση. Πολύ νέος άνθρωπος. Εγώ, λοιπόν, που είμαι έτσι πολύ μικρή σε ηλικία και βλέπω ότι παρακολουθώ τα πολιτικά γεγονότα της χώρας μου και έχω έτσι απελπιστεί, έχω απογοητευτεί. Έφυγε ο Τσίπρας, ξανά έρθει ο Τσίπρας. Δεν μπορώ με το Μητσοτάκι, ακρίβεια. Βγαίνει ο Άδωνη, είναι μια καρικατούρα. Συγγνώμη, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί με κυνηγάει κιόλας, ναι. Και έχω απελπιστεί και δεν πιστεύω καθόλου ούτε στο πολιτικό σύστημα, ούτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε σε έναν άνθρωπο που συστήνεται ναι, γεια σας, είμαι πρόεδρος κοινότητας, να κάνω κάποια πράγματα. Πώς, τι έχεις να μου πεις εμένα τώρα, που έχω φάει αυτή την ταλέπα και τη στεναχώρια και την απελπισία?
1: Δεν την έχεις φάει μόνο εσύ. Ο πιο πολλής κόσμος αυτό έχει πάθει, γι' αυτό έχει απαξιωθεί το πολιτικό σύστημα πλέον στην Ελλάδα. Γι' αυτό βλέπεις και έχει κατακαιρματιστεί ο πολιτικός χώρος και έχεις πάρα πολλές επιλογές πλέον. Έτσι, όλοι πάνε και φτιάχνουν ένα κόμμα, πάνε και φτιάχνουν μια παράταξη. Ηγείται κάποιος ο οποίος έχει ένα γκέλ στην κοινωνία και σε κάποιο συγκεκριμένο μάλλον κοινωνικό σύνολο.
0: Και κάποιον πρέπει και να ψηφίσουμε.
1: Κάποιον πρέπει να ψηφίσεις, γιατί αν δεν πας να ψηφίσεις, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Για μένα πλέον, εκτός από τις ιδεολογίες που δεν υπάρχουν, δηλαδή εκτός από την αριστερά η οποία κρατάει μια ιδεολογία, στο κέντρο υπάρχουν ακόμα κάποιες, κάποια άλλη, και δεν θέλω να καν να πιάσω στο στόμα μου για τις άκρο
2: δεξιές
1: και άκρο αριστερές, δεν θέλω καν να το πιάσω να λερώσω το στόμα μου για τέτοια πράγματα. Πλέον πιστεύω ότι είναι θέμα καθαρά προσώπων, επιλογής προσώπων, να εμπιστευτείς πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία όμως τα γνωρίζεις. Έχεις ψάξει, αν δεν τους γνωρίζεις προσωπικά, αν έχεις ψάξει ποιος είναι το ποιόν τους, το τι έχουν κάνει στη ζωή τους, τι έχουν πει, γιατί πλέον όλα μένουν, όλα μπορείς να αναζητήσεις.
2: Εκτιθόμαστε.
1: Ακριβώς. Μπορείς να αναζητήσεις τον πάντα, πατάς το όνομα του Πεφάνης Δημήτρης, ξέρω, και σου βγάζει τι έχει κάνει, τι έχει πει, τι έχει δημοσιεύσει, τι έχει κάνει. Για μένα πλέον είναι θέμα προσώπων. Προσώπων, και αν βρεις κάποιο πρόγραμμα ενός μιας παράταξης δημοτικής, πολιτικής, η οποία κοντεύει να φτάσει τα δικά σου θέλω, τα δικά σου δεδομένα, τα δικά σου όνειρα για την πόλη σου, την χώρα σου κτλ., πας και ψηφίζεις.
2: Άρα χρειάζεται και λίγο.
1: Είναι καθαρά προσωπικό.
2: Είναι
1: προσωπικό. Πρέπει να σε πλησιάσει κάποιος προσωπικά και να σε πείσει.
0: Και να το διαχωρίσουμε οπότε λίγο την τοπική αυτοδιοίκηση, παιδιά, από το πολιτικό σκηνικό και από το κάδρο. Γιατί μιλάμε για τη γειτονιά σου, μιλάμε για τον δρόμο που περπατάς εσύ, τα παιδιά στο σχολείο που θα πάνε τα παιδιά σου, η παιδική χαρά που θα έχεις ένα μωρό ή ο αδερφός. Οπότε είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί δηλαδή πρέπει να σκεφτείς. Υπάρχει ένας που το γουστάρει, ρε παιδάκι μου, να ασχοληθεί με την πόλη μου. Αυτό ακριβώς που είπες.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Δηλαδή, το κράτησε αυτό που είπες. Έχω μια βέσπα, πάω γύρω-γύρω, βλέπω πέντε πράγματα. Οπότε αυτό είναι το κριτήριο, παιδιά, στους Δήμους. Συγγνώμη, δεν έχει να κάνει ούτε με χρώμα ούτε με κόμμα.
1: Σωστά.
0: Έχει να κάνει.
1: Σωστά.
0: Βλέπω έναν άνθρωπο, τον βλέπω καταρχάς.
2: Πόσο δραστήριος είναι και πόσο παρόν.
1: Μπράβο. Και δεν μιλάμε τώρα για μένα. Είναι πάρα πολλοί που το κάνουν αυτό, έτσι.
2: Γιατί ο πρόεδρός μας, ο Σιμουράκης, αντίστοιχα, είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και πολύ δραστήριος. Δεν θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας εδώ, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο.
1: Ακούει,
2: σίγουρα μας ακούει. Είναι ένας άνθρωπος όμως που τον βλέπεις καθημερινά, είναι γύρω-γύρω στην πόλη. Περπατάει, αφού γκράζεται τις ανησυχίες και τα θέλω των πολιτών του Πειραιά. Οπότε.
1: Οι πιο πολλοί το κάνουν αυτό. Είναι κάποιες αντιδημαρχίες, αντιδημαρχίες θα πω, οι οποίες είναι καθαρά γραφείου. Πρέπει να είσαι στο γραφείο σου. Είναι κάποιες άλλες όμως, οι πιο πολλές, οι οποίες πρέπει να είσαι της καθαριότητας, του πράσινου, της αυτεπιστασίας.
0: Στην πόλη, στο δημότη, δεν γίνεται
1: πρέπει αυτό. Να είσαι, και είναι γύρω-γύρω. Δηλαδή, αυτό που με τσατίζει πιο πολύ είναι αυτό. Ο ίδιος ο δήμαρχος. Ο ίδιος ο δήμαρχος στο γραφείο του πάει το μεσημέρι. Αφού έχει ξεκινήσει 7 η ώρα και έχει γυρίσει όλη την πόλη να δει τι γίνεται, είτε σε έργα, σε αναπλάσεις, σε προβλήματα, και πάει το μεσημέρι. Τα ραντεβού του, αλλά είναι μετά το μεσημέρι. Γιατί είναι έξω. Και μετά ξαναβγεί έξω. Και με τσατίζει αυτό. Η κακεντρική στα σχόλια αυτά, όπου και καλά σε ένα γραφείο είστε κρυμμένοι από πίσω και δεν κάνετε και δεν δίνετε κλπ.
2: Δεν ισχύει αυτό.
1: Είναι καραμέλα. Είναι καραμέλα η οποία τελειώνει και γίνει τσίγλα μάλλον και να μα άτσει συνέχεια.
2: Εγώ θα πω το εξής, ότι αυτή η ομάδα. Το σύνολο όπως ανθρώπων όπως. Που διοικείται την πόλη αυτή τη στιγμή το κάνετε με επιτυχία και προφανώς υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι συμβαίνει και γι' αυτό κιόλας ο κόσμος σας εμπιστεύεται με την ψήφο σας.
1: Για να είμαστε τρίτη θητεία.
0: Από την πρώτη Κυριακή.
1: Για να είμαστε τρίτη θητεία, πάει να πει ότι κάτι σίγουρα κάνουμε καλά. Έχουμε κάποιο γκέλ που είπαμε πριν στον κόσμο. Ότι
2: και ο Δήμαρχος κάνει κάτι εξαιρετικά σίγουρα, καλά, γιατί έχει επιλέξει σίγουρα τους συνεργάτες του.
1: Είναι και αυτό. Βέβαια, τους δικούς του συνεργάτες, τους επιλέγει μόνος του. Τους αιρετούς, τους επιλέγει ο κόσμος.
2: Ασφαλώς.
1: Σε άλλους αιρετούς ο κόσμος πετυχαίνει η Διάνα, σε άλλους απογοητεύεται. Λογικό γι' αυτό.
0: Γι' αυτό έχεις την επιλογή.
1: Έτσι, ακριβώς. Πρέπει να ξέρεις από πριν, να ξέρεις καλά πού θα ρίξεις ο σταυρός σου. Πολύ καλά.
2: Εμείς τον κάνουμε το σταυρό μας τώρα.
1: Εμείς
2: εδώ.
1: Εμείς τον κάνουμε το σταυρό μας. Κάθε μέρα το κάνουμε. Συνήθεια.

0: Ήγγηκε αυτή η ώρα που θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας, αλλά και τον πολύ ωραίο καλεσμένο που είχαμε σήμερα.
1: Τους ακροατές μας, κάτσουμε κι άλλοι.
0: Ναι, αλλά για το καλύτερα οι δυο μας, ρε Κατερινά.
1: Α, γιατί θα κάνουμε άλλη εκπομπή μετά.
0: Μετά δεν θα κάνουμε άλλη εκπομπή.
1: Πώς θα την πούμε.
0: Θα αναλάβουμε την εκπομπή, θα κάνουμε takeover την εκπομπή της Κάτια Σταραμπάνκο.
1: Ωραία, θα την πούμε σήμερα, θα τα πούμε εμείς σήμερα.
0: Τάπατε με την Κάτια, θα τα πούμε εμείς.
1: Τάπατε, θα την ονομάσουμε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας έκανες και ήρθες στην παρέα μας.
2: Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου χαρά. Και όποτε θέλετε εδώ.
1: Είσαι τέλειος γιατί είσαι πολιτικός και δεν βαρέθηκα καθόλου να μας ξανάρθεις.
0: Δεν είναι σημαντικό.
1: Εντάξει, παιδιά,
0: είναι κοινοτάρχης.
1: Και τι να κάνω, δηλαδή εκλεγμένος είναι.
0: Είναι ο
1: άνθρωπος πολιτεύεται.
0: Είναι
1: στο μικρό κάδρο, αλλά υπάρχει. Το θέμα είναι ότι δεν είσαι καθόλου βαρετός. Άμα τον δείτε εντωμεταξύ κιόλας, είσαι ωραίος.
2: Τύπος. Ευχαριστώ.
0: Να πούμε στην κυρία. Όχι, Κλεοπάτρα, πώς τη λένε τη σύζυγο.
2: Ελβίρα.
0: Λοιπόν, να πούμε στην Ελβίρα ότι είναι ωραίος ο άντρας της.
1: Ναι,
0: και σαν άνθρωπος είναι ωραίος.
1: Δηλαδή, αυτά μπράβο πούμε. Στην Ελβίρα, δηλαδή.
0: Βέβαια, σε ποιον θα τα δώσει. Και στην κυρία Κλεοπάτρα.
2: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, κορίτσια,
0: για την ειλικρίνειά σου, για το χιούμορ σου, για το πόσο ωραία έκανες blending εδώ στην παρέουλα μας.
1: Και να πούμε τώρα ότι θα πει η Ζαντίδου, παιδιά τη Ειδής, και εμείς συνεχίζουμε.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα.
2: Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Ήταν η πρώτη μου συνέντευξη ραδιοφωνική.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εμπιστεύτηκες. Και θα πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε αυτή την ωραία ώρα που είχαμε παρέα. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους της διπλανής πόρτας που νοιάζονται, που κάνουν, που προσπαθούν και που βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια τι συμβαίνει γύρω μας. Αυτό θα κρατήσω εγώ από το σημερινό και έχω αλλάξει λίγο την άποψή μου για την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά. Κενώθηκε το κτίριο επιτόπου κλιμάκιο, κλειστή γύρω δρόμη. Σεισμός 5,5 ρίχτερ στην Τουρκία, στα 7,39 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Την άνοιξη του 27, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. Τα μεσάνυχτα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τρίμερη επίσκεψη Xi Jinping στην Ουάσιγκτον, δασμοί εμπόριο Ιράν, Ταϊβάν και AI. Στη συνάντηση με τον Τραμπ, την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Τεχνικό σύμβουλο για τα τοξικολογικά αποτελέσματα ορίζει η οικογένειά του. Στον ανακριτή οδηγείται ο 27χρονος καθομολογία δολοφόνος της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμη μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1-90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Πειράζει. Έχω και αυτή την πλευρά. Δεν την έχει.
1: Δεν μπορώ με σένα, ρε παιδί μου.
0: Πάμε, ρίχτω, πες ό,τι θες.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε κοντά σας για τον επόμενο λίγο χρόνο.
0: Τάπατε, λέγεται αυτό το μισάωρο.
1: Ναι, γιατί το κορίτσι μας, η Κάτια Ταραμπάνκο, δεν θα βρίσκεται στο στούντιο σήμερα. Όμως, Νοερά είναι πάντα εδώ μαζί μας με την ενέργειά της, με αυτή την ωραία διάθεση που πάντα έχει. Και εμείς σας ακούμε, σας διαβάζουμε μάλλον, μέσω των μηνυμάτων σας στο 6951-904-904, στο Viber της εκπομπής μας.
0: Αυτό ήθελε, παιδιά, να πει. Νόμιζα ότι θες να πεις κάτι, παιδί μου.
1: Τι θες να πω?
0: Δεν ξέρω, έτσι όπως... Εσύ τι κατάλαβες, Ιούλια?
1: Άλλο θέλετε να πω? Θέλετε να
0: μείναμε
1: πω θέμα.
0: Και οι δύο έτσι.
1: Ωραία, θέλεις να σχολιάσουμε λοιπόν αυτό το βιντεάκι που σου στείλα χθες? Που δεν το σχολιάζεις για κάποιο λόγο τώρα, δεν ξέρω τι κάνεις.
0: Πρέπει να το θυμηθώ εγώ αυτό που μου σημάρει χθες.
1: Καλέ, δεν σου έστειλα το βίντεο που αναφέρει ένας άνθρωπος?
0: Για βάλε λίγο πόσο... μουσική και θα γυρίσουμε για να το σχολιάσουμε. Γιατί το
1: θυμάμαι. Το πόσο μιλάνε ελληνοαγγλικά στη συζήτηση, στην κουβέντα.
0: Α, ναι. Την έχουμε ξανακάνει στη συζήτηση. Ναι, μου τη πάει και εμένα πάρα πολύ εκεί που μιλάμε ξαφνικά να μου λες το case. Και ο case.
1: Γιατί να μην. Ναι, αλλά συμβαίνει τώρα πλέον, αφού τα πάντα στη ζωή μας έχουν μπλεχθεί λίγο με την αγγλική γλώσσα, τον μπερδεύουμε λίγο.
0: Χωρίζει ένας φίλος μου και εκεί που τον παρηγορούσα μου πέταξε και του είπα του ξαδέρφου μου το case. Λέω, τι λέει αυτός τώρα, κάθομαι και σε παρηγορώ λίγο τόση ώρα. Μετά, ναι, μάλλον αυτό εννοούσα, ξέρω εγώ. Έχασα εγώ, μετά δεν τον παρακολουθούσα. Προσπαθούσα να σκεφτώ, λέω, κάτι μου είπε, λέω τώρα. Τι μου είπε, λέω, φάνηκε κάτι. Λέω, θα είναι μια σημαντική λεπτομέρεια για το διαζύγιο αυτό τώρα, το case. Λοιπόν, ναι, μη μας τα πετάτε αυτά τα αγγλικά ξαφνικά εκεί πέρα που καθόμαστε.
1: Δεν γίνεται.
0: Αν δεν είστε από το Μανχάταν. Άμα είστε, να μας τα λέτε τα αγγλικά. Αλλά επειδή είμαστε όλοι από τα χωριά, γνωριζόμαστε. Αχρίαστα πραγματικά.
1: Δεν το κάνουμε επίτηδες καμιά φορά.
0: Σας βγαίνει αυθόρμητα, ε.
1: Και σένα σου βγαίνει αυθόρμητα.
0: Ποια λέξη, ρε παιδιά?
1: Συγγνώμη τώρα, επειδή στη δουλειά σου μιλάς συνέχεια αγγλικά.
0: Με το στανιό.
1: Με το στανιό και καταπιέζομαι. Ναι, Κατερίνα. Έχει τύχει και
0: μετά. Εμένα βρήκες να το πεις αυτό.
1: Να λες και εσύ τα αγγλικά που λες τόση ώρα με τον.
0: Εμένα με παίρνει τηλέφωνο ο ένας μου λέει τα αγγλικά και του λέω Where are you, ρε? Μου βγαίνει και το ρε, δηλαδή. Το ελληνικό. Παθαίνω το αντίθετο, δηλαδή. Εγώ πετάω τα ελληνικά εκεί που μιλάω αγγλικά.
1: Ναι, και αντίστοιχα μετά τα αγγλικά
0: στα ελληνικά. Waitre, του λέω. Waitre.
1: Δεν
0: έχω πάθει ποτέ το άλλο.
1: Δεν το έχεις πάθει ποτέ?
0: Όχι, μου βγαίνει να πω περίμενε, ρε. Δεν μου βγαίνει να πω. Ενώ στα αγγλικά όταν μιλάω δίπλα στο wait το κολλάω το ρε. Waitre. Περίμενε, ρε.
1: Ναι, άρα σε συνεπέρνει ο τρόπος έκφρασής σου. Αυτό μας λες.
0: Όχι, Μαρία, μου λέω ότι τα ελληνικά έχω στο μυαλό μου. Δεν γίνεται να μου έρθουν τα αγγλικά εκεί που κάθομαι και χωρίς λόγο και αιτία.
1: Άμα μιλάς 15 ώρες με τον άλλον, μετά στην κουβέντα που θα κάνουμε μαζί.
0: Δεν ήξερα ότι είστε Άγγλοι όλοι και στις δουλειές σας μιλάτε μόνο αγγλικά.
1: I'm sorry, I haven't.
0: Είστε σε απευθεία σύνδεση με το Λονδίνο όλοι και με το παλάτι. Εντάξει.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Λοιπόν, για να μην σας λείψει πάρα πολύ το κορίτσι μας η Κάτια, θα σας πούμε και τα ζώδια σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Σημερινή πρόβλεψη, 24 Σεπτεμβρίου του 26, για κάθε ζώδιο. Κριός. Μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις. Μια μικρή καθυστέρηση μπορεί να σου οδηγήσει στη σωστή επιλογή. Ταύρος. Μια ευχάριστη εξέλιξη στα προσωπικά σου σε κάνει να χαμογελάσεις ξανά. Η Δίδυμη. Ένα μήνυμα ή μια απρόσμενη συζήτηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου.
1: Ποιος μιλάει με δίδυμους?
0: Όσοι έχουν όρεξη και διάθεση και χρόνο.
1: Συγγνώμη για διακοπή, την κρατήθηκα. Συνέχισε.
0: Καλά έκανες. Λοιπόν, καρκίνος. Σήμερα χρειάζεσαι ασφάλεια και τρυφερότητα. Και κάποιος φαίνεται πρόθυμος να σου τα προσφέρει. Άρα κοίτα λίγο δεξιά και αριστερά, έτσι. Ο Λέων. Η αυτοπεποίθησή σου τραβάει τα βλέμματα. Αλλά πρόσεξε, μην αφήσεις τον εγωισμό να μιλήσει πρώτος. Για τον Παρθένο. Βάλε σε τάξη όσα σε απασχολούν και άφησε χώρο και για κάτι όμορφο και απρόβλεπτο. Η Ζυγή. Μια νέα γνωριμία ή μια ειλικρινή κουβέντα μπορεί να ανανεώσει την ερωτική σου διάθεση. Σκορπιοί. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να ξαναέρθει στο προσκήνιο και να σε μπερδέψει ευχάριστα. Εδώ τώρα αυτά τα ψωγυρίσματα είναι μπέρδεμα από μόνο του. Οι τοξότες. Η μια μέρα φέρνει ευκαιρίες για φλερτ, διασκέδαση και μια αυθόρμητη έξοδο που αξίζει. Όπα.
1: Άρα οι Ζυγοί και οι τοξότες θα καυλαντήσουν οι υπόλοιποι, τίποτα.
0: Για να δούμε, εγώ και τι
1: έτσι
0: λένε.
1: Έτσι όπως τα ακούω δηλαδή μέχρι στιγμής.
0: Τώρα μεγάλη προσοχή, βάλτε και drums γιατί είναι εγώ καιροι. Και είμαστε και δύο εγώ καιροι, Κατερίνα. Λοιπόν, μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα. Άφησε τον άλλο να κάνει το επόμενο βήμα. Α, καλά. Να το ξαναδιαβάσω, το χάλια ήτανε. Μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα. Άφησε τον άλλο να κάνει το επόμενο βήμα.
1: Να αλλάξουμε ζώδιο δηλαδή, μας λέει. Μην είστε εγώ καιροι.
0: Όχι.
1: Γίνεται κάτι άλλο.
0: Δεν λέει αυτό, Κατερίνα.
1: Πώς δεν μπορούμε εμείς τώρα, αφού θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο. Και να σου πω και κάτι, δεν τον έχουμε τυχαία. Τα πάμε πολύ καλά.
0: Την ίδια. Το χαΐρι μας το έχουμε δει. Τέλος πάντων, πάω στον υδροχό. Κάτι που νόμιζες πως είχε τελειώσει μπορεί να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον. Τώρα θα το ξαναφάς το ξαναζεσταμένο φαγητό.
1: Ξέρω εγώ.
0: Περίπου. Ιχθύες. Η διέστησή σου σήμερα είναι δυνατή και μπορεί να σε οδηγήσει ακριβώς εκεί που θέλει η καρδιά σου. Αυτά είχα να πω, αγαπημένοι μου άνθρωποι. Τώρα είτε είστε Ζυγοί, Λέοντες, Παρθένοι και τα λοιπά. Εμείς σας είπαμε το τυπάκι, τι πρέπει να προσέξετε, τι πρέπει να κάνετε, ναι, κάποιοι να φεθείτε, κάποιοι.
1: Ό,τι ζώδιο και να είσαι, χάλια είναι τα πράγματα έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν παίζει πολύ ρόλο.
0: Κάτσε ρε Κατερίνα, τι χάλια ρε Κατερίνα.
1: Το είπα για πλάκα, επειδή κάνουμε ραδιόφωνο και όλοι λένε θετικά και να σκεφτείτε και αυτά και μη σας παίρνει από κάτω, παιδιά, χάλια είναι. Τι να λέμε τώρα, να είμαστε ειλικρινείς στο ραδιόφωνο.
0: Excellent.
1: Και να σας πω και κάτι, θα συνεχίσουν κιόλας να είναι χάλια.

0: τους βλέπω όλους αυτούς και νομίζω ότι έχω περίεργο κεφάλι. Εγώ δεν έχω κανονικό. Δηλαδή, πού είναι αυτά τα κοψίματα. Μήπως θέλει που δεν βάζω contouring.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, τώρα με αυτά που βλέπεις στη τηλεόραση, βλέπεις ότι και εσύ αναρωτιέσαι ότι κάτι λάθος έχει πάει σε σένα.
0: Λέει, παιδί,
1: όχι στους άλλους, σε σένα.
0: Αυτό σου λέω. Νομίζω ότι δεν έχω κανονικό κεφάλι.
1: Ναι, γιατί όλοι είναι με κάτι ζυγωματικά, με κάτι γωνίες, χωρίς διπλοσάγωνα. Όλοι είναι στην πένα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και επανερχόμαστε στο πώς ξεκινήσαμε. Δεν φοβούνται, παιδί. Πάνε και τα κάνουν όλα. Δεν φοβούνται. Μπράβο.
1: Τα ενέσιμα παίρνουν και δίνουν. Το θέμα δεν είναι ότι παίρνουν μόνο ενέσιμα εδώ πέρα, το κάνουν οι κανονικές επεμβάσεις.
0: Και πάλι φοβόμαστε εμείς για το πώς θα τους δούμε αυτούς. Δηλαδή, λες τώρα, όπα, να βάλω τηλεόραση, πώς θα είναι αυτός άρα, γιατί δεν ξέρεις πώς θα τον δεις.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, όλοι θεωρούν ότι είναι στην καλύτερη εκδοχή τους και στην πραγματικότητα είναι κάποιοι άλλοι, δεν είναι αυτοί οι ίδιοι. Τέλος πάντων, μιλάμε λίγο τώρα αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Ας σχολιάσουμε λίγο ότι ο Απόστολος Γκλέτσος είναι στην παρέα της Σύση Χριστίδου. Και τα λένε τώρα και λένε το ότι πόσο κακό έχει κάνει η πατριαρχική οικογένεια στη ζωή τους. Δηλαδή τι.
0: Η πατριαρχία, παιδί μου, όχι η πατριαρχική οικογένεια.
1: Ναι, η πατριαρχία, οκ. Okay. Έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό. Όλο το κακό αυτό προέρχεται από εκεί, δηλαδή. Όλοι πηγαίνουμε τόσο πίσω, βαθιά στην ψυχοθεραπεία και στην ψυχανάλυση.
0: Τώρα, με αφορμή τις γυναικοκτονίες, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε πατριαρχική κοινωνία. Το έχεις βιώσει από πρώτο βαθμό.
1: Εμένα.
0: Εντάξει. Τώρα δεν έχει καταλάβει τον όρο της πατριαρχίας. Στις δουλειές δηλαδή δεν επιβιώνουν οι άντρες, δεν εξελίσσονται οι άντρες. Δεν κυνηγάνε τις γυναίκες. Δεν σου έχουν συμβεί αυτά.
1: Εντάξει, ανέκαθεν οι άντρες ήταν ναι, σε προνομιακές θέσεις, αν εννοείς αυτό.
0: Σε αυτή κοινωνία μεγαλώνουμε και ζούμε. Σε μια πατριαρχική κοινωνία.
1: Η οποία όμως βλέπω ότι αλλάζει εγώ. Εγώ βλέπω ότι αλλάζει.
0: Πού το βλέπεις, εσύ δεν το βλέπει κανείς άλλος.
1: Δεν αλλάζει.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Γιατί από εκεί που τις κατατρέχανε και τις υποτιμούσαν, τώρα τις σκοτώνουν κιόλας. Δηλαδή, όντως αλλάζει προς το χειρότερο. Έχει αλλάξει προς το καλύτερο.
1: Εντάξει, Κατερίνα, δηλαδή δεν βλέπεις τώρα γυναίκες σε ηθήνοντες θέσεις.
0: Τι να σου πω, άμα βλέπεις εσύ.
1: Βέβαια βλέπω. Τι είναι. Δεν έχουμε γυναίκες σε όλες τις εργασίες. Καταλαμβάνουμε ένα πολύ μεγάλο χώρο.
0: Α, εντάξει,
1: και
0: ναι,
1: πολύ καλά κάνουμε.
0: Γυναίκες,
1: συγγνώμη,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Δίκιο,
1: δεν μας τρελάνεις εσύ.
0: Όχι, εντάξει, δεν περιμένουν το φαΐ να το μαγειρέψουν όπως ήταν. Τώρα, μάλλον το πας σε σύγκριση με τι όταν ήμασταν στη σπηλιά.
1: Α, καλά, εντάξει. Εμένα πάντως η μητέρα μου δούλευε. Ναι. Εντάξει.
0: Ωραία, άρα εσύ δεν ξέρεις, ας πούμε, ότι τα αγόρια έτσι τα αντιμετωπίζουν αλλιώς. Εκγενετής, ο γιος. Θα έρθει ο γιος να φάει.
1: Όχι, το ξέρουμε αυτό. Το ξέραμε ανέκαθεν. Ναι, ισχύει ότι άλλο έχουμε ένα παιδί και δύο κόρες.
0: Άρα τα ίδια λέμε.
1: Εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι ο λόγος μόνο για αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα που λέει ο Απόστολος Γκλέτσος. Λέω εγώ τώρα.

0: την Καταρινάκη.
1: Τέλος.
0: Χτύπησε το κουδούνι.
1: Ραντεβού ξανά αύριο 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας.
0: Βεβαίως. Πάντα σας έχουμε εκπλήξεις, σας έχουμε ανθρώπους της διπλανής πόρτας ή ανθρώπους έτσι με.
1: Σ' αρέσει αυτή η έκφραση της διπλανής πόρτας. Συνήθως λέμε το κορίτσι της διπλανής πόρτας.
0: Ναι.
1: Το έλεγε και ο χαμπρός μου αυτό για την Ναταλία Γερμανού. Λέει, μ' αρέσει, λέει η Ναταλία Γερμανού. Εν τω μεταξύ, ψάχναμε στο δικαιολογήσει τώρα γιατί του άρεσε. Και λέει, είναι λέει, το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Ε, ναι, λέει, γιατί άμα ανοίξει την πόρτα, λέω δίπλα, η Ναταλία Γερμανού θα σου την ανοίξει. Ποιο θα την ανοίξει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ότι είναι λίγο πιο. Πιο ανθρώπινη.
1: Ωραία. Θες να μας πεις ένα τσιτάτο για να κλείσουμε.
0: Ένα τσιτάτο. Δεν το έχω σκεφτεί.
1: Άστο, το πεις αύριο με την καλημέρα.
0: Εντάξει λοιπόν. Σας χρωστάω ένα ωραίο τσιτάτο.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να χαμογελάτε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Σε εξέλιξη έλεγχο στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα γνώστου για βόμβα, εκενώθηκε το κτίριο, κλειστή γύρω δρόμη 5,1 ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία, στα 7,39 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος, αισθητό σε Συρία, Ιράκ, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Την άνοιξη του 27 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, τα μεσάνυχτα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τρίμερη επίσκεψη του Xi Jinping στην Ουάσιγκτον, δασμοί εμπόριο Ιράν, Ταϊβάν και AI στη συνάντηση με τον Τραμπ. Η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, αν επιτεθούν ξανά οι Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιεί σύμβουλος του Μοντζντάμπα Χαμενεΐ. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Τεχνικό σύμβουλο για τα τοξικολογικά αποτελέσματα ορίζει η οικογένειά του. Ενώπιον του ανακριτή αυτή την ώρα, 27χρονος, καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: There's nothing that I can do. I've set my mind.

0: 90,4.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2.30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4.

0: Ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ, τονίζει σε άρθρο παρέμβαση στο Guardian ο Πρωθυπουργός. Απόψε στη Νέα Υόρκη ομιλία στον ΟΗΕ, τι είπε σε ομογενείς για την πρώτη γεώτρηση, την Άγκυρα και τις εκλογές. Μεγαλείωτης υποδοχή του Xi Jinping στην Ουάσιγκτον έσπασε το πρωτόκολλο και πήγε στο αεροδρόμιο Τραμπ. Κόκκινο χαλί, μαχητικά αεροσκάφη και δίμηνη παράταση στην εμπορική εκεχηρία. Στον αέρα η συμφωνία κυρίων για τις μειώσεις τιμών ξεκινά μασάζ σε σούπερ μάρκετ και προμηθευτές εν ώψη εορτών. Προφυλακίστηκε ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Η CIA προειδοποιεί για πιθανή ρωσική επίθεση με ντρόουν σε Γαλλία, Ιταλία ή Ισπανία, γράφει El Mundo. Και για πρώτη φορά η τεχνητή νοημοσύνη παραβίασε κρατικό σύστημα, εισέβαλε στο πρόγραμμα ασφάλισης στην Αυστραλία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε πότε θα ανακοινωθούν τα νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Γιώργος Σαραντάκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Περιμένουμε λοιπόν τι θα κάνουν τα δηληστήρια για να αποφασίσει η κυβέρνηση σε ποιο ποσοστό και σε τι ψηλωθούν οι επιδοτήσεις. Αυτό φαίνεται και από τις ανακοινώσεις που έκανε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι οι ρυθμίσεις, οι ευνοϊκές θέσεις για τους καταναλωτές για το πετρέλαιο θα ανακοινωθούν στις 30 του μήνα, τελευταία μήνα του Σεπτεμβρίου δηλαδή, και μία μέρα πριν, όπως είναι γνωστό, ανακοινώνουν τα δηληστήρια τις τιμές πώλησης στις εταιρείες και κατασκευαστικούς πρατηριούχους των καυσίμων. Περιμένει λοιπόν η κυβέρνηση να δει τι θα γίνει με τα δηληστήρια και στη συνέχεια θα αποφασίσει. Οι πληροφορίες που έχουμε στιγμή μιλάνε για μια οριζόντια επιδότηση για κάθε τύπο καυσίμου, δηλαδή ακόμα και για τα ξύλα, για τα πέλετ, η οποία θα είναι γενναία. Δηλαδή θα είναι ένα ποσοστό της τάξης του 30 με 40% εξαρτώμενο πάντα και τόσο από την οικογενειακή κατάσταση του καταναλωτή, όσο επίσης από τα εισοδηματικά κριτήρια και κυρίως από τον τόπο διαμονής. Άλλο ποσό δηλαδή θα πάρει κάποιος που μένει στην Αθήνα, άλλος κάποιος που μένει στην Καστοριά, στη Φλόρινα, που είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες. Συζητούμε επίσης και το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Μία ρύθμιση που θα προκαλέσει πολύ σοβαρές αντιδράσεις, καθώς το πλαφόν θα περιοριστεί στο πρατήριο, δηλαδή το περιθώριο κέρδους έχουν οι πρατηριούχοι, κάτι που είχε γίνει, αν θυμάστε καλά, και την περασμένη άνοιξη, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Αυτό είναι υπό εξέταση, θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί. Πάντως, 30 του μήνα ανακοινώνονται οι ρυθμίσεις για το πετρέλαιο και για τα καύσιμα, συγγνώμη, και στις 14 του μήνα, του Οκτωβρίου πλέον, μία μέρα πριν από τη διάρκεια του πετρέλαιου θέρμανσης, οι ρυθμίσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Την ίδια ώρα, σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.
1: Να σας πω ότι πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και επί την ευκαιρία να πούμε ότι αύριο στην πρωινή μας εκπομπή στο Δημοτικό μας Ραδιόφωνο θα έχουμε την κυρία Δήμητρα Τσαγκάρη. Είναι η διευθύντρια της αρχής για τις τιμές του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα μας πει ακριβώς τι μέλη γενέστε. Πάντως κρατήστε μικροκαλάθι, διότι η ενεργειακή κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή κάθε άλλο παρά διευκολύνει συνέχιση των μειωμένων τιμών και μετά τον Οκτώβριο. Και βέβαια όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που μας οδηγεί και στις γιορτές των Χριστουγέννων. Οπότε δυστυχώς τα πράγματα πρέπει να δούμε ψύχραμα και λογικά ότι δεν μπορούν άλλο οι επιχειρήσεις να απορροφήσουν αυξήσεις του πετρελαίου κίνησης που έχουν πολλές εταιρείες και των καυσίμων γενικότερα.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Στο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητα σε μια δύσκολη γειτονιά, με έμφαση στο διεθνές δίκαιο και το χάρτη του ΟΗΕ και επικεντρώ τα ελληνοτουρκικά, θα εστιάσει η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, εξέπεμψε ισχυρό μήνυμα ενεργειακής ανεξαρτησίας, αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα, που αναμένεται την άνοιξη του 27. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Μητσοτάκης θα επαναλάβει ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, η οποία πρέπει να επιληθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Θα υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά δεν δέχεται και απειλές, και θα καλέσει εκ νέου την Άγκυρα να άρει το κάζους μπέλη, ενώ αναμένεται να απαντήσει εμέσως τις θέσεις που εξέφρασε ο κύριος Ερντογάν από το ίδιο βήμα. Ο Πρωθυπουργός θα αναδείξει την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Θα αναφερθεί στο Κυπριακό, επιμένοντας την ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στα ενεργειακά, στη συνέχεια των ανακοινώσεων για τις γεωτρήσεις και το ρόλο της χώρας ως κόμβου φυσικού αερίου. Στο Διεθνές Σκέλος, ο κ. Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί στα μεγάλα ζητήματα Ουκρανία και Μέση Ανατολή, με βασική θέση την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο. Επίσης, θα αναφερθεί σε ζητήματα κλιματικής κρίσης και προστασίας των ωκεανών, καθώς και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, θέματα που βρίσκονται εξάλλου στο επίκεντρο και της φετινής συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός, απευθύνοντας ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, εξέφρασε την περηφάνεια του για την επικείμενη πρώτη διερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου. Τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος, τα οποία η κυβέρνηση σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως προς όφελος των πολιτών. Υπενθύμησε παράλληλα τη μετατροπή της Ελλάδας από εισαγωγία φυσικού αερίου σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, που τροφοδοτεί τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείνοντας, να πούμε ότι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γεωτρήσεων στο βόρειο-δυτικό Ιόνιο θα επιβεβαιωθεί στη συνάντηση, τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil στη Νέα Υόρκη.
0: Εν τω μεταξύ, η Κωνσταντίνα, ψηλά στην ατζέντα διατηρεί η κυβέρνηση το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα και με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγέ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, υπογραμμίζει ότι μια συμφωνία για την επιστροφή του στην Αθήνα παραμένει εφικτή εφόσον υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση.
2: Όπως δεν θα κόβατε στα δύο την ταπισερή της Μπαγέ, έτσι δεν μπορείτε να κρατάτε διαμελισμένα τα γλυπτά του Παρθενώνα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπογραμμίζει ότι τόσο η ταπισερή όσο και τα γλυπτά σχεδιάστηκαν ως ενιαία έργα, προορισμένα να γίνονται αντιληπτά ως σύνολο. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται καμία ρύθμιση που θα προϋποθέτει αναγνώριση κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, ούτε φόρμουλα με την οποία η χώρα θα εμφανιζόταν να δανείζεται τμήματα του δικού της. Εκφράζει μάλιστα έκπληξη για την πρόταση του Βρετανικού Μουσείου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο ο δανεισμός της ταπισερή της Μπαγέ. Η Γαλλία δάνεισε την ταπισερή ως ενιαίο έργο και ως τέτοιο θα την παραλάβει πίσω. Στην περίπτωση του Παρθενώνα, το αίτημά μας αφορά τη μόνιμη επανένωση, επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης, ανοίγοντας παράλληλα την πόρτα σε μια ευρύτερη ελληνοβρετανική πολιτιστική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η επανένωση των γλυπτών θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για νέες εκθέσεις, έρευνες, συνεργασία στη συντήρηση και ανταλλαγές μεταξύ μουσείων των δύο χωρών. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σε μια περίοδο, Άννα, κατά την οποία, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, οι συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου έχουν περιέλθει σε τέλμα.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Μεγαλειώδη υποδοχή στον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζινπίνγκ. Επιφύλαξε ο Τραμπ που έσπασε το πρωτόκολλο και τον περίμενε μαζί με την πρώτη κυρία στο αεροδρόμιο. Πριν μάλιστα τις επίσημες συνομιλίες, ανακοινώθηκε η παράταση της συμφωνίας για εμπορική εκεχηρία των δύο χωρών. Ωστόσο, εξίσου ακαθόδη θέματα στην ατζέντα είναι η Ταϊβάν και η στάση του Πεκίνου στον πόλεμο στην Ουκρανία και το Ιράν. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε εσένα, Άννα. Πράγματι, μια μεγαλειώδη υποδοχή του Κινέζου Προέδρου από τον Αμερικανό ομολογό του. Δεν συνηθίζεται ένας Αμερικανός Πρόεδρος να περιμένει οποιονδήποτε άλλον ηγέτη στο αεροδρόμιο. Ο κύριος Τραμπ το έκανε και για όσους μπορούν να δουν και τις φωτογραφίες και τα βίντεο, φαίνεται μάλιστα και πόσο θερμή ήταν αυτή η υποδοχή. Και βέβαια, αναμένεται και το επίσημο δείπνο, στο οποίο μάλιστα θα συμμετάσχουν και πάρα πολλοί επιφανείς επιχειρηματίες. Όπως επίσης αναμένεται και μια στρατιωτική παρέλαση, η οποία θα γίνει προς τιμή του κυρίου Σι Τζινπίνγκ, η οποία βέβαια στέλνει και μήνυμα στην Κίνα, δείχνει όμως και τον βαθμό συμπάθειας, ας το πούμε έτσι, του Αμερικανού Προέδρου προς τον Κινέζο ηγέτη. Τώρα, στα βασικά θέματα τα οποία έχουμε στην ατζέντα, όπως ανέφερες και εσύ, το θέμα των δασμών φαίνεται να κλείνει πριν χρειαστεί καν να γίνουν συζητήσεις στην κατηδίαν συνάντηση που θα έχουν οι δύο ηγέτες και οι αντιπροσωπείες. Με αυτήν την παράταση, η οποία δόθηκε στη Συμφωνία για Εμπορική Εκεχηρία, η οποία πρόκειται να λήξει στις 10 Νοεμβρίου. Στα θέματα του εμπορίου, τώρα, ο Τραμπ θα ήθελε να ανακοινώσει μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Αμερικανικό Κογκρέσο και μεταξύ άλλων συμφωνίες για την αγορά αεροσκαφών Boeing και αμερικανικών αγροτικών προϊόντων από την Κίνα. Στο θέμα της Ταϊβάν. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει διαπραγματευτικό χαρτί την προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών οπλικών συστημάτων 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν. Από την πλευρά του ΟΣΥ θέλει ο Τραμπ να πει ανοιχτά ότι οι ΗΠΑ αντιτίθεται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και όχι απλώς ότι δεν την υποστηρίζουν ή ότι τελικά δεν θα την ενισχύσουν με νέα οπλικά συστήματα. Υπάρχει και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ δεν περιμένουμε πάρα πολλά. Ίσως το πιθανότατο αυτό που θα ακούσουμε να είναι ότι η Ουάσιγκτον θα προτείνει τη σύσταση ενός μηχανισμού ειδοποίησης για κάποιο περιστατικό που αγγίζει το πεδίο της εθνικής ασφάλειας. Και βέβαια υπάρχουν τα θέματα με τους δύο εν εξελίξη πολέμους που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τον έναν στην Ουκρανία. Γνωρίζουμε φυσικά εδώ ότι ο κύριος Σι είναι σταθερός σύμμαχος του Ρώσου Προέδρου, του Βλάντιμιρ Πούτιν. Και υπάρχει βέβαια και το θέμα της Μέσης Ανατολής και του Ιράν. Εδώ επίσης δεν φαίνεται ότι θα μπορέσει να αποκομίσει και πολλά ο κύριος Τραμπ από αυτή την συνάντηση. Είναι πολύ σταθερή η πολιτική που έχει αυτή τη στιγμή η Κίνα στο συγκεκριμένο θέμα. Και μάλιστα ανήμερα αυτής της επίσκεψης είχαμε και τη Wall Street Journal να δημοσιεύει ρεπορτάζ κατά το οποίο οι κινεζικές οντότητες, πιθανότατα επιχειρήσεις, παρήχαν στο Ιράν δορυφορικές εικόνες αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ στην Ιορδανία, η οποία στοχοποιήθηκε από Ιρανούς.
0: Και βέβαια, Κατερίνα, συνεχίζονται οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είχαμε τις ομιλίες Πέζες και Ανκέ Ζελένσκι με πολλαπλά μηνύματα, αλλά και τις απειλές του Προέδρου της Αργεντινής προς τη Βρετανία.
3: Ναι, κατά πρώτον ο κύριος Πεζεσκιάν, ο Ιρανός Πρόεδρος, έστειλε ένα μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι η χώρα δεν θα γονατίσει και δεν θα παραδοθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατήγγειλε μάλιστα τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι έχει την νοοτροπία του Νταΐ που εκφοβίζει τις χώρες διεθνώς και υποστήριξε πως ο Ιρανικός λαός αυτή τη στιγμή είναι θύμα κρατικής τρομοκρατίας. Πίσω στην Τεχεράνη, βέβαια, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Πεζεσκιάν είπε ότι η χώρα είναι παρόλα αυτά ανοιχτή σε διάλογο, είχαμε νέες απειλές για επέκταση του πολέμου ακόμη και στον Ινδικό ωκεανό. Τώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κύριος Ζελένσκι, κατήγγειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης την παραφροσύνη του Πούτιν, η οποία παρασύρει τον κόσμο στον πόλεμο και υποστήριξε πως οι χώρες της Ευρώπης διατρέχουν τον κίνδυνο να δεχθούν μια ρωσική επίθεση. Συγγνώμη, στο μεταξύ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών είχαν συνάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος είχαμε και τον Εθνικιστή Πρόεδρο της Αργεντινής. Ενθαρρυμένο από τις δηλώσεις του Τραμπ, έθεσε θέμα Φόκλαντ, απειλώντας πως η χώρα θα πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Απρίφτη. Νέα προειδοποίηση για πιθανή κλιμάκωση της ρωσικής υβριδικής δράσης στην Ευρώπη φέρεται να έχει διαβιβαστεί σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Ισπανική El Mundo. Η CIA φαίνεται να ανησυχεί για πιθανή χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα μπορούσαν να κρυφτούν μέσα σε εμπορευματοκιβώτια και να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο. Πιθανοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Φαίνεται μάλιστα να γνωρίζουν ακόμη και τι ντρόν θα χρησιμοποιούνταν, κάνοντας λόγο για τον Κέρμπερα, ένα σχετικά μικρό ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος, μήκους 2 μέτρων και δηλωμένη εμβέλεια έως 600 χιλιόμετρα. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόν σήμανε χθες βράδυ στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραντεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της πρωτεύουσας κατέγραψε τουλάχιστον 28 θεάσεις drones, τις περισσότερες σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο γερμανικό αεροδρόμιο. Η άνοδος των διεθνών τιμών των καυσίμων και του ρεύματος πιέζει έντονα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τα ελληνικά, όπως δήλωσε στο κανάλι 1 και την πρωινή ενημέρωση ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Το ενεργειακό κόστος για τη μέση ελληνική οικογένεια έχει εκτοξευθεί σε σχέση με πέρυσι σχεδόν στα 190 ευρώ το μήνα.
4: Όταν ξεκίνησε πέρυσι τον Οκτώβριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, είχε ξεκινήσει με μια καλή τιμή, είναι ακόμα 10 ευρώ το λίτρο. Τα 150 λίτρα που καταναλώνει μηνιαίως ένα τυπικό νοικοκυριό στο λεκανοπέδιο Αθηνών, επί 150 μας κάνει 165 ευρώ το μήνα, είναι το πετρέλαιο που πληρώνει αυτή η κατοικία των 80-100 τετραγωνικών μέτρων. Για ρεύμα, πέρυσι πλήρωνε 120 ευρώ για μια τυπική κατανάλωση τάξης των 500 κιλοβατόρων σε ένα πράσινο τιμολόγιο. Τα 120 συμπεριλαμβάνουν λαμβάνουν ΦΠΑ, τέλη, ΕΡΤ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις και η βενζίνη η αμόλυβδη για να κινηθεί κάποιος Αθηναίος εντός του λεκανοπεδίου από το σπίτι του να πάει στη δουλειά. Έχουμε βγάλει μία μέση τιμή κατανάλωσης στο αυτοκίνητό του 100 λίτρα επί 1,85 που ήταν πέρυσι η αμόλυβδη, άρα 185. Και αθρίζω, 165 το πετρέλαιο θέρμανσης, 120 είπαμε ο λογαριασμός του ρεύματος και 185 ευρώ η βενζίνη. Σύνολο 470 ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2026 θεωρώ ότι δεν θα πέσει κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, άρα τα 150 λίτρα 262 ευρώ. Το ρεύμα από 120 ευρώ που πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό για την τυπική κατανάλωση πέρσι θα πληρώσει τώρα 170 ευρώ σε πράσινο, όχι στο μπλε, άρα 262 συν 172 και η βενζίνη 2,20 βάζω με 100 λίτρα 220, άρα 262 συν 170 συν 220 652. Με το καλημέρα τον Οκτώβριο του 26 θα πληρώσει 652 ευρώ το τυπικό νοικοκυριό, ενώ πέρσι ακριβώς την ίδια εποχή πλήρωνε 470.
0: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος είχε μεταφερθεί το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Ιγουμενίτσας προκειμένου να απολογηθεί για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της υπεράσπισής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος είχε ζητήσει το διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας. Ωστόσο, δικηγόροι της θεσπρωτείας τους, οποίους απευθύνθηκε, φέρονται να αρνήθηκαν, με αποτέλεσμα τελικά να οριστεί συνήγορος προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η απολογία. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν, κυρίες και κύριοι, δύο γυναίκες στο Μαρούσι όταν 22χρονος πρωταθλητής του kickboxing τους επιτέθηκε με απίστευτη βία μέσα σε διάστημα μιας ώρας σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Από το ένα περιστατικό μάλιστα, το θύμα, ο δράστης πήρε και το αυτοκίνητο για να το εγκαταλείψει λίγη ώρα μετά. Ο νεαρός συνελήφθη έπειτα από καταγγελία του ίδιου του πατέρα του και παραμένει κρατούμενος. Ο Σπύρος Μιχαλόπουλος το μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Άννα. Σύμφωνα λοιπόν με τις καταγγελίες, οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν πριν λίγες μέρες, την ίδια μέρα όμως, με διαφορά περίπου μίας ώρας, στο Μαρούσι, με τον 22χρονο να κινείται με μεγάλη βία εναντίον των δύο γυναικών. Η πρώτη επίθεση φαίνεται να σημειώθηκε όταν μία νεαρή γυναίκα αποχωρούσε από την εταιρεία που εργαζόταν, κατευθυνόταν προς το υπόγειο πάρκινγκ. Εκεί ο 22χρονος την ακολούθησε, της επιτέθηκε, την εχνηδίασε. Πέρασε μάλιστα τα χέρια του γύρω από το λαιμό της. Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε το ίδιο το θύμα, έριξε τη γυναίκα στο έδαφος, τη χτύπησε επανειλημμένα και χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι της στο δάπεδο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και χειρουργική επέμβαση. Έκανε και δηλώσεις. Δεν θυμάμαι πολλά, είπε. Μου επιτέθηκε ένας άγνωστος, με χτύπησε στο έδαφος. Περνάω δύσκολες ώρες. Έχω κάνει ένα χειρουργείο ψυχολογικά και σωματικά. Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Να πούμε ότι άτομα που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να κινητοποιήσουν τον δράστη. Πράγμα όμως πολύ δύσκολο, καθότι όπως είπαμε ήταν και νέος και πρωταθλητής στο kickboxing και έτσι κατάφερε να διαφύγει. Λίγη ώρα αργότερα, το 22χρονος επιτέθηκε σε μια 55χρονη γυναίκα που κινούνταν με το αυτοκίνητό της σε σημείο στο πολύδροσο Αμαρουσίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης άνοιξε ξαφνικά την πόρτα του συνοδηγού, την τράβηξε έξω από το όχημα και τη χτύπησε, ενώ στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε. Και η 55χρονη έκανε δηλώσεις, είπε: «Παλέψαμε για κάποια δευτερόλεπτα, αλλά κατάφερε να με βγάλει εκτός. Φοβήθηκα ότι είχε κάποιο χμηρό αντικείμενο πάνω του. Από την επίθεση τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα και στα δύο γόνατα. Έχει έντονους πόνους». Στη συνέχεια ο 22χρονος εγκατέλειψε το κλεμμένο όχημα στην Αγία Παρασκευή και πήγε στο σπίτι του. Την επόμενη μέρα όμως ο πατέρας του ο ίδιος ενημέρωσε τις αρχές, υποδεικνύοντας ότι ο γιος του ήταν το άτομο που είχε επιτεθεί στις δύο γυναίκες. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν από το σπίτι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ μετά την απολογία του και με εισαγγελική εντολή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Άννα.
0: Τώρα, Σπύρο, χθες είχαμε μία ακόμη άγρια επίθεση σε βάρος γυναίκας από τον πρώην σύντροφό της στην Πάτρα. Τι συνέβη?
5: Ακριβώς. Χθες, λοιπόν, μία επίθεση που σημειώθηκε στην οδό Καλαβρίτων, κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Ένας 50χρονος άνδρας χτύπησε την πρώην σύντροφό του και συνομήλικη του γυναίκα. Ο άνδρας την εντόπισε, όπως κινούνταν στην περιοχή, περπατούσε, της επιτέθηκε, την εχνηδίασε και άρχισε να τη χτυπά με γροθιές και κλωτσιές. Μπροστά, μάλιστα, σε περαστικούς που έγιναν μάρτυρες, δεν κατάφεραν να βοηθήσουν. Αμέσως μετά την επίθεση, με επιβιβάστηκε σε δίκυκλο, εγκατέλειψε το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία. Δεν έχει εντοπιστεί έως τώρα. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους τα στοιχεία του, συνεχίζουν τις αναζητήσεις και διερευνούν πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης. Πρόκειται για πρώην ζευγάρι, άλλωστε. Να πούμε ότι στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την 50χρονη γυναίκα στο νοσοκομείο, παραμένει νοσηλευόμενη, έχοντας λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και προφανώς η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε και εντοπίστηκε ανέστητο στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του στην ΚΟ. Το παιδί απομακρύνθηκε από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό και κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο. Όπως προκύπτει, το κεφάλι του εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο τζάμι του παραθύρου και το μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας. Η πίεση που ασκήθηκε ήταν τέτοια που το παιδάκι έχασε τις αισθήσεις του. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε αρχικά ως ατύχημα, όμως στη συνέχεια η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με τις αρχές να εξετάζουν έναν κρίσιμο διάλογο που φέρεται να σημειώθηκε λίγο πριν την επιδείνωση της κατάστασής του, τα συνεχή alerts του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Φίκαρη.
6: Στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βρίσκεται η μαρτυρία της 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στο χώρο όπου γινόταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή. Η υπάλληλος, η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ στο ιατρείο, φέρεται να είδε κάποια στιγμή ένα από τα δύο χέρια του Γιώργου Μαζονάκη να τεινάζεται, γεγονός που της προκάλεσε ανησυχία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχει τεθεί υπόψη των αρχών, τότε απευθύνθηκε στην Ιωάννα Γάκα, λέγοντάς της: «Δεν τον βλέπω καλά», με τη γιατρό να της απαντά: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός». Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα τη λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, καθώς φέρεται να εξέπεμπε συνεχόμενα alerts λόγω της κατάστασης του τραγουδιστή, αλλά και τις κινήσεις που ακολούθησαν μετά την επιδείνωση της υγείας του. Η γιατρός φέρεται να πραγματοποίησε δύο τηλεφωνικές κλήσεις στον κατασκευαστή του απεινιδωτή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη χρήση του. Οι επικοινωνίες έγιναν με ανοιχτή ακρόαση, ώστε τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο να ακούν τις οδηγίες. Ακόμα ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι τηλεφώνημα που φέρεται να έγινε περίπου στις 4 και 4 το απόγευμα, λίγα λεπτά πριν ζητηθεί η συνδρομή του ΕΚΑΒ. Η κλήση, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, έγινε από γυναίκα που βρισκόταν στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου, η οποία είναι εξωτερικός συνεργάτης και καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις. Η γυναίκα από το ιατρείο φέρεται να είπε ότι έχει χορηγήσει σε ασθενή μέφη και το αντίδοτο, ζητώντας οδηγίες αν μπορεί να δώσει κάτι άλλο σε αυτή την περίπτωση. Η συγκεκριμένη επικοινωνία θεωρείται ένα από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας, καθώς συνδέεται με τη φαρμακευτική αγωγή που είχε προηγηθεί και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Εξετάζεται επίσης η θεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής μία ημέρα πριν τη μοιραία διαδικασία. Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία εντέρου, με εργαζόμενους του χώρου να εκφράζουν επιφυλάξεις για το αν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση την επόμενη μέρα. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν αξιολογήθηκε η κατάσταση του τραγουδιστή πριν την πλασμαφαίρεση και αν είχαν ληφθεί υπόψη τυχόν επιβαρυντικοί παράγοντες.
0: Την ανάγκη καθολικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ιατρική διαφήμιση και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών επισημαίνει η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος με φόντο τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας για το νέο σύστημα ελέγχων ιδιωτικών ιατρίων μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τις ιατρικές πράξεις. Σε ανακοίνωση της Συνομοσπονδία τάσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της άμεσης ή έμεσης ιατρικής διαφήμισης, υποστηρίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο εμπορικής προβολής. Έως και δύο ενίκια θα πάρουν πίσω από αύριο περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και ενοικιάζουν σπίτι στην περιοχή υπηρεσίας τους. Η πληρωμή αφορά στις αναδρομικές ενισχύσεις για τα ενίκια του 24, ενώ έως το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί η ενίσχυση που αφορά στα ενίκια του 25. Περισσότερα από το Θοδωρή Παπαντονίου.
7: Έως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να εισπράξουν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γεωνομικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους. Η ενίσχυση προκύπτει από μια σπάνια χρονική σύμπτωση. Δύο διαφορετικές πληρωμές μισθωμάτων πραγματοποιούνται σε διάστημα μόλις 2 μηνών. Στις 25 Σεπτεμβρίου καταβάλλεται αναδρομικά ενίσχυση για τα μισθώματα του 2024, η οποία μπορεί να φτάσει έως 2 ενίκια, ειδικά για όσους δεν είχαν λάβει τη γενική επιστροφή ενός ενικίου. Ακολουθεί στις 30 Νοεμβρίου η πίστοση τα μισθώματα του 2025 επίσης ως 2 ενίκια, έτσι όσοι πληρώνουν τις προϋποθέσεις και για τις 2 χρονιές μπορούν να φτάσουν ολικά τα 4 ενίκια. Δικαιούχοι είναι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη επιτροπών, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί εκτός Αττικής, πλην νήσων και εκτός Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Η ενίσχυση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, ενώ υπάρχει μηχανισμός αποφυγής διπλής καταβολής όταν κάποιος λαμβάνει και τη γενική επιστροφή ενικίου.
0: Το Medicare, το κρατικό πρόγραμμα υγειονομικής ασφάλισης της Αυστραλίας, έγινε ο πρώτος κρατικός φορέας παγκοσμίως που δέχθηκε επίθεση από πράκτορα της τεχνητής νοημοσύνης. Η αποκάλυψη έγινε από τον Αυστραλό Πρωθυπουργό στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και μετά από συνάντηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI που ευθύνεται για την επίθεση. Όπως αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός, πράκτορας AI είχε πρόσβαση σε δημόσια και μη δημόσια αρχεία της βάσης δεδομένων στατιστικών στοιχείων της Medicare και μάλιστα έγραψε αρχεία σε αυτήν. Τόνισε πως η επίθεση μειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, αλλά η OpenAI το αντιλήφθηκε τέλη Αυγούστου. Ακόμη και τότε όμως δεν ενήργησε άμεσα, ούτε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Η σχετική ειδοποίηση στάλθηκε 10 Σεπτεμβρίου σε ένα δημόσια προσβάσιμο mail, γεγονός που οδήγησε σε καθυστέρηση 5 ημερών μέχρι να ενημερωθεί ο αρμόδιος υπουργός. Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας νωρίς το μεσημέρι στα δικαστήρια Πειραιά. Αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΜ έσπευσαν άμεσα στο σημείο, το κτίριο εκενώθηκε και η τροχέα προχώρησε σε αποκλεισμό της οδού Σκουζέ. Να ακούσουμε τι δήλωσε στο κανάλι 1 ο διοικητής της τροχέας Πειραιά, Σιλβέστρος Καραγιάννης.
8: Έχουμε ένα τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα δικαστήρια. Έχουμε προβεί κάποιες εκτροπές για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Θα διακόπτεται την Ιερών Πολυτεχνείου να μην μπαίνουν μέσα. Πιστεύω θα διαρκέσει καμιά ώρα. Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο ανησυχητικό. Θα το δουν οι αρμόδιοι. Βέβαια, έχετε ειδική υπηρεσία να κάνει τον έλεγχο. Υπάρχει μια ταλαιπωρία για το κομματικό κοινό.
0: Σε προληπτική απομάκρυνση 70 ένικων οκταωρού ξενοδοχείου επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε τα ξημερώματα η πυροσβεστική λόγω καπνών. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 2 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Κατά την άφηξή τους, οι πυροσβέστες εντόπισαν καπνό να εξέρχεται από τον αεραγωγό ισόγειου δωματίου, έχοντας επηρεάσει και τους υπερκείμενους ορόφους. Για προληπτικούς λόγους ζητήθηκε απομάκρυνση των 70 ενίκων του ξενοδοχείου και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αερισμός του κτηρίου. Έπειτα και εφόσον ήταν ασφαλές, οι ένικοι επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος, κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά. Αλλάζει ξανά, κυρίες και κύριοι, από αύριο το σκηνικό του καιρού, καθώς ένα νέο σύστημα από τα βόρειο-δυτικά φέρνει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το Σάββατο η κακοκαιρία επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας, με ανέμους έως 6 μποφόρ. Έθριος με λίγες νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Να ακούσουμε την πρόγνωση από τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο.
9: Έχουμε λοιπόν σε κατάστημα τη προπονή σου έβεια ανατολική σειρά, στην οποία μέσα και Αττική, κυρίως η βορειοαττική, θα έχουμε και βοριάδες. Το Σάββατο θέλει πολύ προσοχή και προς το βράδυ μας φαίνεται να ενισχύονται και οι άνεμοι. Στην Ψύχρα, ίσως και πιο ψηλόβροχο, δεν θα είναι οι καλύτερες συνθήκες πιθανότητα. Θα είμαστε για αρκετές ημέρες. Θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά. Δεν είναι αυτές οι θερμοκρασίες δηλαδή, οι κανονικές του Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα έχουμε, όπως είπαμε, ωραία, θα έχουμε γιακάδα. Την Παρασκευή περίπου τα ίδια με εξαίρεση που είναι τα βορειοδυτικά. Από το Σάββατο η Κυριακή όμως θα έχουμε αρκετές βροχές στη χώρα μας, αρκετή συννεφιά, βοριάδες, στη Ψύχρα, τόσα φαινόμενα μέχρι και την Κυριακή. Μετά φαίνεται να ρέμουν τα πράγματα, να έχουμε βροχές, θα έχει όμως θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά. Αλλά αν έχουμε ήλιο και θα έχουμε μάνα τη Δευτέρα και μετά, η αίσθηση που έχουμε θα είναι σίγουρα καλύτερη. Επομένως θα έλεγα ότι το Σάββατο και η Κυριακή, κυρίως στην Κρήτη, στα νότια μετά τη χώρα, θα είναι οι μέρες που θα έχουμε αρκετές βροχές, θα έχουμε στον πρωινό καιρό. Από τη Δευτέρα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε τις θερμοκρασίες λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε γενικευμένα φαινόμενα βροχοπτώσης. Παρ' όλα αυτά έχουμε τις ψυχρές μάζες, επομένως θα έχουμε τις θερμοκρασίες λίγο κάτω από τα κανονικά που είναι περίπου 28-29 βαθμούς. Το Δευτέρα θα ανοίξει ο καιρός όσον αφορά τα φαινόμενα και τη συννεφιά. Όχι, αέρα και λίγο ψύχρα. Ειδικά το πρωί τη βόρεια χώρα θα έχουμε έτσι και τη ψύχρα. Τότε στι περιοχέ σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε και κατοικημένε περιοχέ κοντά στο μηδέν.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στου 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Ιούλιος Κούτσογεωργίου και ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή, Θοδωρής Παπαντονίου Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Το μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχίζει ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
10: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
11: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
12: Κάτσε μη στέκες όρθια.
11: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
12: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
11: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979.
12: Huge giveaway.
11: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
12: Για απλή χρήση.
11: Για κατάχρηση.
10: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είσαστε συντονισμένοι στην σωστή συχνότητα στους 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά, 2 και 37 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 να δούμε όλα τα αθλητικά δρόμενα. Και υπάρχει πολύ ψωμί στο υπόλοιπο της εβδομάδας, πολύ ποδόσφαιρο. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα, οπότε καρφωθείτε στις τηλεοράσεις σας να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι πάρα πολλές αναμετρήσεις που διεξάγονται και θα διεξαχθούν και την επόμενη εβδομάδα, καθώς όπως είναι γνωστόν άλλαξε το format του Nations League και οι τέσσερις αγωνιστικές θα διεξαχθούν σε πολύ λίγο διάστημα, μέσα σε περίπου 10 ημέρες, μια καινούρια διαδικασία και για τους διεθνείς, οπότε θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του να δούμε πώς θα ανταποκριθούν σε αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια με τις εθνικές τους. Όσο για την Ευρωλίγκα, βρισκόμαστε στο ξεκίνημα. Ουσιαστικά οι ομάδες δεν έχουν κάνει προετοιμασία, οπότε και εκεί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες σε αυτό το ξεκίνημα της διοργάνωσης, η οποία κρατάει βέβαια πάρα πολύ και με διπλές αναμετρήσεις μες τη βδομάδα και με παιχνίδια σήμερα και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: Δημήτρης Μορφές σε αυτήν την ώρα, στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Καρίδης στη γραμματιακή υποστήριξη, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Ιωάννης Φράγκος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα.
1: Και τώρα μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία, τι θα δούμε σήμερα. Έχει μπάσκετ, ναι. Έτσι, μπαίνει στη μάχη Ολυμπιακός, μπαίνει στη μάχη Παναθηναϊκός και είναι και η εθνική μας ομάδα που δίνει ένα πολύ πολύ για μένα σημαντικό παιχνίδι και θα πω, θα εξηγήσω αργότερα γιατί είναι σημαντικό, γιατί θα πει κάποιος εντάξει πρεμιέρα
0: το πιο σημαντικό είναι.
1: Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι.
0: Έτσι, κοίταξε, γιατί... θεωρητικά αυτές οι δύο ομάδες θα παλέψουν για την τρίτη θέση. Τώρα δεν νομίζω ούτε η Σερβία ούτε η Ελλάδα μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια την Ολλανδία και την Γερμανία. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
1: Την Ολλανδία νομίζω ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, η Ολλανδία των παλαιότερων χρόνων. Σίγουρα δεν είναι μια μιλτέα ποσότητα.

0: που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τους Σέρβους, με αλλαγή προπονητή. Τώρα είναι ο Παούνοβιτς, έφαγε μια ξεγυρισμένη πεντάρα σε ένα φιλικό το καλοκαίρι με το Μεξικό, δήλωσε την παραίτησή του, τελικά παρέμεινε. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι το κλίμα δεν είναι το καλύτερο στους Σέρβους.
1: Στους Σέρβους, βέβαια. Δεν έχει σίγουρα, συμφωνώ μαζί σου, την έγκλη των παλαιότερων χρόνων, αλλά είναι μια ομάδα που έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες, έχει εμπειρούς παίκτες.
0: Έχει και τρεις πολύ σημαντικές απουσίες. Έχει την απουσία του Μιλένκοβιτς της Νότιχαμ στην άμυνα. Έχει την απουσία του Βλάχοβιτς και του Μίτροβιτς, που είναι δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του Nations League, και οι δύο τραυματίες.
1: Επομένως... Από την άλλη, βέβαια, έχει, ρε παιδάκι μου, και βάθος. Έχει και παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται σε πολύ υψηλά πρωταθλήματα, δυνατά πρωταθλήματα. Εντάξει. Θα παίξει και, όπως δείχνουν, και ο Γιώβιτς.
0: Επιθετικός
1: της ΑΕΚ. Δεν είναι και ότι καλύτερο, γιατί έχουμε δει ότι είναι σε πάρα πολύ καλό momentum ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ.
0: Κοίταξε, αν θέλουμε να είμαστε στους καλύτερους, πρέπει να παίρνεις αποτέλεσμα από αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να πάρεις ούτε από τη Σερβία στην πρώτη κατηγορία που βρίσκεται η ομάδα, τα μηνύματα θα είναι πραγματικά δυσίωνα, γιατί είναι και συνεχόμενα τα άσχημα αποτελέσματα για την
1: Εθνική.
0: Έκανε ένα καλό ξεκίνημα και σιγά σιγά ξεφουσκώνει.
1: Αυτό είναι το κακό. Αλλά απ' την άλλη, εσύ, Μιχάλη και Ιωάννη, η αλήθεια είναι ότι αυτή η Εθνική έχει ποιότητα. Δηλαδή, έχουμε παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν, να σκοράρουν, κάτι που δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ειδικά από τη μέση και μπροστά είμαστε πάρα πολύ ποιοτικοί, όπως το λες, Βαγγέλη. Το θέμα είναι, όπως προείπα σε άλλη εκπομπή, να είμαστε συγκεντρωμένοι ανασταλτικά.
1: Ναι. Θέλει πολύ.
2: Ποιότητα έχουμε. Το θέμα είναι να υπάρχει αυτή η συγκέντρωση καθόλου το 90 λεπτό.
1: Και πάντα, ρε παιδί μου, η άμυνά μας ήταν το δυνατό μας όπλο.
0: Ναι, έτσι. Και έχει φτάσει να είναι το αδύνατο σημείο μας.
1: Ναι.
2: Με βάση τα πρόσφατα παιχνίδια που δώσαμε στα προηγούμενα.
1: Και έλεγα, ρε παιδί μου, ότι έχουμε ποιότητα. Γιατί, αν πούμε λίγο την ενδεκάδα, την πιθανή ενδεκάδα για το παιχνίδι του βραδινό, δηλαδή τώρα μεσοεπιθετικά έχουμε Καρέτσα, Κοστούλα, Τσόλι, Παυλίδη. Δηλαδή είναι παίχτες οι οποίοι
0: και
1: έχουν
0: Ιωαννίδη,
1: δείξει. Και ο Ιωαννίδη backup, ρε παιδί μου. Εντάξει, okay.
2: Και Τετέι και Δουβίκα.
1: Έχουμε και τον Φλέκα τον Τζολάκη, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος της...
0: Να δούμε, θα παίξει ο Τζολάκης ή ο Βλαχοδήμος.
1: Εγώ νομίζω θα ξεκινήσει ο Τζολάκης.
0: Τζολάκης
1: είναι και ο Μανδάς, ο οποίος και αυτός πραγματοποιεί...
0: Καταπληκτικός.
1: Εξαιρετική σεζόν και με το Καλημέρα και φέτος, βέβαια, με τη Λάτσιο.
0: Ήθελα να το δώσει Λάτσιο, ο Γκατούζο είπε να παραμείνει, τον έχρισε πρώτο γκολκίπερ και τον δικαιώνει. Η Λάτσιο είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και μάλιστα σε τρία μάτσο ο Μανδάς δεν έχει δεχτεί καν γκολ.
1: Ναι. Θα δούμε, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, τρεις τερματοφύλακες τέτοιας ποιότητας πραγματικά δεν είχαν ποτέ.
2: Όπως βλέπω την πιθανή δεκάδα, εκεί που λίγο πονάμε είναι στα χαφ. Ίσως και όχι, θα το δούμε αυτό πώς θα πάει σήμερα το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Έχει εμπειρία ο Κουρμπέλης, βέβαια. Μην αδικήσω το παιδί, έχει πολλή εμπειρία.
0: Εντάξει, αλλά... είναι αργός. Ο Ζαφίρης δεν είναι καθαρό εξάρι που παίζει αναγκαστικά εκεί. Είναι θέμα στο εξάρι.
1: Στο εξάρι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσπαθεί να βρει μια λύση. Δεν έχουμε, νομίζω, άλλον παίχτη που να αγωνίζεται σε συγκεκριμένη θέση. Είναι...
0: Και τώρα μόνο ο Ανδρούτσος είναι που επανακλήθηκε στην Εθνική μετά από 5 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Με τις πολύ καλές του εμφανίσεις με τον Όφη, είναι και αυτός μια λύση για το σημερινό παιχνίδι.
1: Βέβαια, υπάρχει μια σχετική γκρίνια για κάποιους παίκτες που. Καλά, εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε βέβαια. Ναι. Όσοι δεν καλούνται, έτσι, υπάρχει αυτή τη μουρμούρα.
0: Εντάξει,
1: γιατί δεν κλείθηκε.
0: Εμένα,
1: ο Αθανασίου.
0: Το μόνο μου ερωτηματικό είναι αυτό. Δηλαδή, ο Αθανασίου.
1: Ναι, γιατί και για τον θεματοφύλακα του Όφη, τον Χριστογιώργο, ακούγονται πάρα πολλά. Αλλά είπαμε ότι έχουμε τον θεματοφύλακα, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: εκεί έχει πολύ δυνατό. Ναι,
0: είναι... Αλλά ο Θανασίου πραγματικά μου προξένησε έκπληξη η συμμετοχή του.
1: Εντάξει, είναι και ο Τσιμίκας, είναι και ο
2: Κυριακόπουλος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Τσιμίκας δεν έχει ρυθμό. Το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή δεν παίζει πια.
1: Δεν παίζει,
0: δηλαδή,
1: καθόλου.
0: Με ποια...
1: δεν ξέρω αν παίζει και αλλαπλωματικός. Δηλαδή, αν χρησιμοποιεί κάποια λεπτά.
0: Κάποια
1: στην αποστολή λεπτά. Είναι. Που έχω δει κάποιες.
0: Δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει να παίζει βασικός ο Τσιμίκας και όχι. Να μου πεις, εδώ έπαιζε βασικός ο Τσιμίκας όταν ο Γιαννούλης έκανε πράγματα και θαύματα με την Άουξου. Εντάξει.
1: Και για να μην παρεξηγηθούμε, όλοι πιστεύουμε στον Τσιμίκα. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, αλλά πλέον μπαίνει στη διαδικασία να πεις ποιος έχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό.
0: Αυτό είναι.
1: Ας είναι ο Αθανασίου και ο Γιοβάνοβιτς, για να είμαστε και δίκαιοι, μέχρι τώρα. Έχει δείξει ότι υπολογίζει, ξέρω εγώ, όλους τους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό και μας κάνει εντύπωση για τον Αθανασίου, που για μένα συγκεκριμένη περίπτωση αδικείται.
0: Ναι.
1: Που δεν έχει κληθεί στην εθνική ομάδα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την εθνική μας. Παραλαμβάνουμε, δεν είναι, μπορεί να μην είναι η Σερβία.

0: των προηγούμενων χρόνων, αλλά κατά τα ψέματα είναι μια ομάδα που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Νομίζω ότι για μένα θα κρυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στη μεσαία γραμμή το παιχνίδι, αν μπορέσουμε να κερδίσουμε τις μονομαχίες, να κρατήσουμε λίγο την μπάλα και να είμαστε αποτελεσματικοί στις στιγμές μας, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ευκαιρίες θα δημιουργήσουμε.
1: Σίγουρα.
0: Αυτή η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να είναι δημιουργική και να χάσει και να δημιουργήσει φάσεις. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να μην πετάξουμε σε σκουπίδια στις στιγμές μας.
1: Να κόψεις και το ρυθμό των Σέρβων, ξέρεις, να πετύχεις πρώτη γκολ, να λίγο να παγώσει και η ατμόσφαιρα, γιατί γνωρίζουμε τη δύναμη του Μαρακανά. Ένα κλασικό γήπεδο στο Βελιγράδι, εκεί που θα γίνει το παιχνίδι. Οπότε νομίζω θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και το ποιος θα σκοράρει πρώτος.
0: Θα έχουν και πολύ κόσμο. Έβλεπα κάποια έτσι βιντεάκια.
2: Πόσο χρονικότητα έχει το γήπεδο, περίπου.
0: Τέλος πάντων, θα το ψάξει.
1: Θα το ψάξει.
0: Πάντως να πούμε ότι.
1: Τεράστιο γήπεδο.
0: Η εθνική μας.
1: Πρέπει πάνω από 50.000 νομίζω.
2: Ένα μεγάλο γήπεδο.
1: Το Μαρακανά.
0: Θα έχει και.
1: 53.000.
0: 53, ού, βέβαια. Θα έχει και τον 12ο παίκτη στο πλευρό τη. Έτσι έχουν ταξιδέψει πάρα πολλοί Έλληνες. Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες βέβαια στο Βελιγράδι, που θα προσπαθήσουν και αυτοί να στηρίξουν την εθνική μας ομάδα σε αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι, που μπορεί η Σερβία να μην είναι το Γερμανία ή το Ολλανδία, αλλά παραλαμβάνω, δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη η αποστολή της εθνικής μας σήμερα το βράδυ στο Βελιγράδι.
2: Ας δώσουμε και μια πιθανή δεκάδα για το απόψινό μάτς, το απόψινό σημαντικό μάτς για την εθνική μας. Ξεκινάμε από τη Σερβία, σχηματισμός 4-2-3-1 για τους Σέρβους. Βάνια Μιλικόβιτς Σάβης κάτω από τα δοκάρια, αριστερά Κώστιτς, στα σέντερ μπακ Σίμιτς, Παύλοβιτς, Εράκοβιτς, στα χαφ Ντραγκόγεβιτς, Λούκιτς, αριστερό εξτρέμ μπροστά Αντρίγια Ζίβκοβιτς, δεκάρι Λάζα Σάμαρτς, δεξιά Ράντονιτς και κορυφή στη γραμμή κρούς ο Λούκα Γιώβιτς.
1: Ανάποδα, απ' έξω ο Ράντονιτς πάει αριστερά, ο Ζίβκοβιτς παίζει πάντα δεξιά.
2: Ναι, ο Ζίβκοβιτς πάει, μου κάνει εντύπωση αυτό που βλέπω το γράφημα εδώ που έχουμε ανοίξει. Όντως ο Ζίβκοβιτς είναι δεξιά εξτρέμ. Υπάρχει πιθανότητα να τον βάλει αριστερό?
1: Όχι. Απλά είναι λάθος. Εγώ τον έχω δει ποτέ το Ζίβκοβιτς αριστερά.
2: Πάντα δεξιά εξτρέμ.
0: Τώρα όσον αφορά. Πρόσεξε να δει, οι προπονητές
2: έχει ποιότητα
0: φορές...
2: και η Σερβία. Έχει ποιότητα και η Σερβία.
1: Εκτός αν έχει σημαδέψει το δεξί μπακ το δικό μας. Εγώ και έστειλε το Ζίβκοβιτς από εκεί. Ναι. Έχει σημαδέψει το Βαγιανίδη.
0: Πάντως στον ΠΑΟΚ δεν τον έχουμε δει.
1: Δεν τον έχω δει ποτέ. Ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε σε εκεί να παίζει
0: αριστερά. Έχουν αυτή την επιλογή που έχουν δείξει μέχρι τώρα οι προπονητές ό,τι αφορά τα φτερά, ότι πολλές φορές τον αριστερό πόδαρο τον βάζουν και δεξιά, το δεξιό πόδαρο τον βάζουν αριστερά, προκειμένου να συγκλίνουν εξής προς τα μέσα.
1: Γι' αυτό ο Ζίβκοβιτς παίζει αριστερά, ναι. Παίζει δεξιά για να,
0: μπορέσει να συγκλίνει, ναι, συγκλίνει προς τα μέσα.
1: Είναι και ο Τάντιτς μια λύση, ο Τάντιτς που
0: είναι αυτό,
1: είχε καταλήψει... όχι τόσο.
0: Αγέραστος.
1: 37.
0: Α, είναι 37.
1: Ο οποίος είχε εγκαταλείψει μετά το Euro 2024. Είχε φύγει από την Εθνική, αλλά
2: τελικά
1: τον έπεισαν να επιστρέψει και είναι και αυτός στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας.
0: Η Εθνική μας που έχει απουσίες βέβαια. Έτσι, ναι. Δεν είναι, στην αποστολή ο Κωνσταντέλιας. Όλοι γνωρίζουμε τον σοβαρό τραυματισμό που είχε ο μέσο επιθετικός της Ντόρτμουντ. Δεν είναι και ο Μπακασέτας. Έτσι, και η πλάκα πια είναι ότι όταν έπαιζε ο Μπακασέτας δεν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
0: Τώρα που δεν είναι στην αποστολή ο Μπακασέτας, δεν μπορεί να είναι ο Κωνσταντέλιας.
1: Δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, δεν έκανε ούτε προετοιμασία.
0: Εντάξει, όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και νομίζω ότι τον έχει στα πλάνα του. Τον έχει στα πλάνα του. Έχει παίξει με το Αποέλ. Νομίζω ότι ένα-δύο παιχνίδια έχει παίξει ο Μπακασέτας με το Αποέλ. Αλλά δεν θεωρεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ότι είναι έτοιμος προκειμένου να τον πάρει μαζί του στην εθνική ομάδα.
2: Να δώσουμε και τις γραμμές Viber. Έχουμε ανοιχτή γραμμή Viber 69-51-904-904 για τους αγαπητούς ακροατές μας να μας στέλνουν οποιοδήποτε μήνυμα επιθυμούν. Εδώ βλέπω μήνυμα από τον φανατικό μας ακροατό Μιχάλη, ο οποίος λέει καλησπέρα Μανδάς από Αετό Κορυδαλού.
0: Βέβαια, Μανδάς από εκεί, βέβαια. Ξεκίνησε. Το είχαμε κάνει και αφιερωματάκι του Μανδά.
2: Καλησπέρα Μιχάλη. Και ο φίλος μας ο Αριστομένης λέει για το Ζίβκοβιτς: καλησπέρα, έχει παίξει αριστερά, απλά όχι πολύ συχνά και με πάω και Σερβία. Κατά συνθήκη, λογικά Αριστομένη θα έχει παίξει ο Ζίβκοβιτς αριστερά.
0: Ναι,
2: κατά 90% των αγώνων παίζει δεξιά εξτρέμ, να πούμε την αλήθεια.
0: Λοιπόν, και έβλεπα, πες και την δεκάδα της Εθνικής. Πιθανή
2: δεκάδα. Κάτω από τα δοκάρια Τζολάκη, δεξιά Βαγιανίδης, Κουγεράκης, Μαυροπάνου, Τσιμίκα στην άμυνα, Κουρμπέλη, Ζαφίρη στα χαφ, Καρέτσας, Κοστούλας, Τζόλης μεσοεπιθετικά και Βαγγέλης Παυλίδης στην κορυφή.
0: Και λέγαμε και πριν ότι είναι και ο Ανίτης ο οποίος έρχεται και είναι και ο Δουβίκας, είναι και ο Κοστούλας, ο Τετέι, συγγνώμη.
2: Έχουμε πλήρες ρόστερ νομίζω.
0: Δηλαδή είναι παίχτες οι οποίοι σίγουρα κάνουν τον Ιβάγιο Βάνοβιτς μεσοεπιθετικά να τρίβει τα χέρια του. Ναι, έχει αρκετές επιλογές, ρε παιδί μου.
1: Ο Δουβίκας, ο οποίος θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Κόμο και θα γίνει πιθανότατα ο πιο ακριβωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
0: Και δικαίως, ρε φίλε. Με τέτοιες εμφανίσεις που κάνει, νομίζω ότι είναι τεράστιο respect.
1: Το αγαπημένο παιδί του Φάμπρεγκας.
0: Βέβαια. Καλά, και όχι άδικα. Λοιπόν, τι ώρα ξεκινάει, 10 παρατέρα ξεκινάει.
1: 10 παρατέρα. Και
2: κλασική ώρα Champions League, όπως λέγαμε χθες.
0: Ναι, 10 παρατέρα. Τηλεπτυγράδωση βέβαια από τον Αλφα και από το Nova, νομίζω έτσι.
2: Nova Start. Start.
0: Nova Start. Λοιπόν, όποιος θέλει θα μπορεί να το πει και στο ελεύθερο κανάλι και στο συνδρομητικό. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την εθνική μας και να καταφέρει να μπει με το δεξί.
2: Είμαστε
0: σήμερα.
2: Είμαστε αισιόδοξοι.
0: Καλά, εννοείται ότι είμαστε αισιόδοξοι. Ξέρεις τι, είναι σημαντικό σήμερα για πολλούς λόγους να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα η εθνική μας ομάδα και για βαθμολογικούς, γιατί είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχουμε κυκλώσει. Γιατί είναι άλλο παιχνίδι θα είναι με την Ολλανδία, άλλο παιχνίδι θα είναι με τη Γερμανία. Έτσι, είναι η ομάδα με την οποία θα κοντραχτοποιηθούμε για την τρίτη θέση. Αλλά από την άλλη, είναι και ένα restart, ρε παιδί μου, ξέρεις, να γυρίσουμε λίγο το διακόπτη.
2: Ψυχολογία. Η οποία τρίτη θέση, Μιχάλη, να τονίσουμε πάλι στους ακροατές μας, μας δίνει το πλεονέκτημα, αν δεν βγούμε τέταρτη δηλαδή, να είμαστε στο πότ 1 των προγραμματικών του Euro του 28. Να είμαστε στο πρώτο δυναμικότητα.
1: Να πούμε ότι οι πρώτοι δύο κάθε γκρουπ προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι δύο καλύτερες τρίτες μένουν στην κατηγορία. Οι δύο χειρότερες τρίτες παίζουν μπαράζ. Και στη μάχη για την τέταρτη θέση, οι δύο καλύτερες τέταρτες παίζουν μπαράζ, με τις δύο χειρότερες να υποβάζονται απευθείας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μαζέψει η εθνική όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς, ακόμα και τέταρτη να έρθει. Να έχει κάποιους βαθμούς ώστε να αποφύγει να είναι μία από τις δύο χειρότερες τέταρτες ομάδες.
0: Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα βέβαια μέχρι να πάμε 3 ώρα ακριβώς να δούμε τι γίνεται και στα άλλα παιχνίδια σημερινά, γιατί έχουμε ακόμα 1-2-3 παιχνίδια για το πρώτο γκρουπ, 1-2 για το δεύτερο και 1-2 για το τέταρτο γκρουπ.
1: Εντάξει, λοιπόν, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το Ολλανδία-Γερμανία, ασφαλώς, στο Άμστερνταμ.
2: Αλλά έχει ωραία μάτς η βραδιά.
1: Και μάλιστα ο Τσάβι είναι ο πρώτος αλλοδαπός προπονητής στον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας εδώ και 48 χρόνια. Τελευταίος ήταν ο Ernst Happel. Από το 78 δηλαδή είχαν να πάρουν ξένο προπονητή. Μετά την απόλυση του Κούμαν ήρθε ο Τσάβι, λοιπόν, ήρθε και ο Γιούργεν Κλοπ που έκανε.
0: Έχει κάνει πράγματα και θάματα έτσι, με το καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Από το ότι πώς θα κουρεύονται, ας πούμε.
1: Όχι, δεν θα κουρεύονται, δεν θα έρχονται οι κομωτές όταν είναι στην αποστολή. Γιατί ερχόντουσαν οι κομωτές επί Νάγκελσμαν, ερχόντουσαν οι κομωτές μέσα στην αποστολή. Επίσης είχαν ένα περιθώριο μίας ώρας για το δείπνο. Για το δείπνο μέσα στο περιθώριο μιας ώρας. Τώρα πρέπει όλοι να είναι παρόντες.
2: Ναι. Ανεβάσαμε και σχετικό άρθρο στο κανάλι 1.gr ναι. Περί του επαγγελματισμού που έχει φέρει ο Κλόπ στην Εθνική Γερμανία.
1: Εντάξει, έκανε και αυτό το απίστευτο με τους 45 παίχτες.
2: 44.
0: Δεν ξαναγίνει ποτέ.
2: 45.
1: Τελικά 45.
0: Εντάξει, δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης, ρε παιδί μου. 44-45.
2: Μάλιστα.
0: Τρομερίο.
1: Ο μοναδικός που είναι και στις δύο αποστολές είναι ο τερματοφύλακας της Augsburg, ο Φιν Ντάμεν. Οπότε θα χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, 24 για τα πρώτα δύο παιχνίδια και άλλοι 25 για τις δύο επόμενες αγωνιστικές με τη Σερβία και την Ελλάδα. Επίσης έγινε και ένα μπέρδεμα με την φανέλα της Εθνικής Γερμανίας, η οποία ήθελε να φορέσει την χαρακτηριστική πράσινη φανέλα, τη θυμάσαι, που την είχε χρησιμοποιήσει το 1990, αλλά η UEFA δεν την άφησε να τη φορέσει, γιατί πρώτον δεν είχε χώρο στο μανίκι για το λογότυπο του UEFA Nations League αλλά και του UEFA Foundation. Και δεύτερον δεν είχε τους αριθμούς μπροστά στο στήθος που είναι απαραίτητη προϋπόθεση της UEFA για τις εθνικές ομάδες.
2: Αδικήσαμε έναν φίλο ακροατή μας στο Viber, τον Κώστα από Σέφιλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα,
2: ρωτάει αν θα έχουμε μετάδοση του αγώνα της EuroLeague του Ολυμπιακού σήμερα στο κανάλι 1.
0: Όχι, τα εκτός έδρας δεν τα
1: μεταδίδουμε.
0: Μεταδίδουμε μόνο από τα παιχνίδια που είναι στους Άδωνες και
2: μάλιστα.
0: Το πρώην.
1: Το πρώην. Τώρα,
0: έτσι, τώρα σιγά-σιγά.
1: Σαν
0: όταν φτιάξει.
2: Ο Κώστας από Σέφιλ γράφει μια παράκληση προς το τεχνικό team. Θέλουμε και την εκπομπή σας να ανεβαίνει στο Mixcloud όπως κάνουμε άλλες εκπομπές.
1: Το ξαναπεί ο.
0: Θα μιλήσουμε με τον
2: τεχνικό. Σας στηρίζουμε και σταθμός, είναι στην καρδιά μου ο σταθμός.
0: Να σε καλά, ρε Κωνστάρα.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, Ολλανδία-Γερμανία 10 παρατέταρτο. Έτσι. Έχουμε και το άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι, Νορβηγία-Δανία.
1: Αυτό θα περιγράψω εγώ.
0: Α, αυτό θα έχεις. Για πες.
1: Εντάξει. Παιχνιδάρα. Τι...
2: Ναι,
1: πάντα αυτοί έχουν κόντρες.
0: Και έχουν και κόντρα.
1: Η Νορβηγία. Εντάξει, προέρχεται από καταπληκτικά παιχνίδια, πέρασε αέρα την προκριματική φάση, κατάφερε να φτάσει στα προημιτελικά, αποκλείστηκε με τα χίλια ζόρια, με το Χάλαντ σε εκπληκτική φόρμα.
2: Θα έχουμε γκολ και θέμα στα Νορβηγία Δανία.
1: Λογικά, ναι, λογικά βέβαια. Λογικά βέβαια.
2: Και στην, είπαμε για Πορτογαλία-Ουαλία.
0: Όχι, για πες το.
2: Έχουμε και το Πορτογαλία-Ουαλία στην League 8 της Nations League, στις, πάλι στις 14, όπου... Οι Πορτογάλοι.
0: Με τον Ρονάλντο, βέβαια.
2: Με τον Ρονάλντο.
1: Εννοείται.
0: Δεν γίνεται να λείπει ο Ρονάλντο. Δεν ξέρω πώς θα
2: κάνει. Και δηλώσει ο Ρονάλντο ότι είπε μέχρι όσο νιώθω ότι δεν θα είμαι χρήσιμο.
0: Τα ίδια λέει συνέχεια.
1: Καλά, μωρέ, τα ίδια λέει. Χρήσιμο δεν είναι εδώ και καιρό.
0: Όχι, για μένα δεν είναι απλά δεν είναι χρήσιμο. Κάνει και κακό στην ομάδα. Εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω.
2: Πιάνει θέση ενός φορ που θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα με την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα. Του λείπει του Ρονάλντο η ταχύτητα και η εκρηκτικότητα σου.
1: Προφανώς μου, εντάξει.
2: Σε τέτοια ηλικία τώρα. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Αυτός έχει τρέλα τώρα, φτάσει στα χίλια γκολ, θα παίζει και με ένα πόδι.
0: Αυτό είναι το κακό, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα έχει κυκλώσει, έχει σαν στόχο ατομικά ρεκόρ.
1: Ναι, και αυτό ξέρεις, επειδή και πλησιάζει και ο Μέση.
0: Δεν κάνει καλό στην ομάδα.
1: Επειδή πλησιάζει τα χίλια γκολ και ο Μέση. Αλλά ο Μέση είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Καλό, από, Μέση... από τον Ρονάλντο. Πώς να σου πω.
0: Ο Μέση έτσι
2: καλό.
1: Δηλαδή και στην εθνική προσφέρει ακόμα. Ο Ρονάλντο ήταν τίποτα. Δεν έκανε τίποτα.
0: Ο Μέση όμως τελείωσε με την εθνική ρεφή.
1: Ναι, εντάξει, τώρα τελείωσε.
0: Ο άνθρωπος ότι κατάλαβε ότι είναι τελευταίο παιχνίδι τώρα.
2: Στα 39 του χρόνια ο Μέση έκανε καταπληκτικό μουντιάλ.
1: Βέβαια.
2: Οδήγησε την Αργεντινή ουσιαστικά, να το λέμε, μόνο του στον τελικό του
0: τουρνουά. Όλοι έχουν ένα ταβάνι. Δηλαδή δεν γίνεται. Όσο καλό και να είναι, όσο και να δουλεύει ο Ρονάλντο, δεν μπορεί να έχει, ρε παιδάκι μου, κοιτά. Και τις δυνάμεις που είχε παλιότερα και γενικά και την εφηβικότητά του όπως όσο και να θέλει.
1: Δεν έχει και την αποδοχή όλης της ομάδας, καταλάβες.
0: Όχι βέβαια, έχει χάσει και τα πολιτήρια.
1: Ενώ ο Μέση την έχει. Ο Μέση θα μπορούσε να παίξει την εθνική όσο ήθελε. Αυτός σίγουρα, γιατί όλοι οι συμπαίκτες του παίζουν για το Μέση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί έχει προσφέρει τόσα πολλά στην εθνική που πραγματικά είναι... Ένας παίκτης.
2: Ζωντανός θρύλος.
1: Λίγο πιο κάτω από τον Diego, δηλαδή.
2: Ναι, Diego ήταν.
1: Για τους Αργεντίνους.
2: Έχουμε και τη League B του Nations League, την δεύτερη λίγα. Όπου πάλι ίδια ώρα 10 πάταρτο θα διεξαχθούν τα παιχνίδια Αυστρία-Ισραήλ και Κόσοβο-Ιρλανδία. Εντάξει, πιο χαμηλή δυναμικότητα ομάδες είναι αυτές. Η Αυστρία μου κάνει εντύπωση που είναι στη League B.
1: Ναι.
2: Υποβιβάστηκε στο προηγούμενο Nations League, μου φαίνεται. Και στη League D, στην τέταρτη λίγα, έχουμε στις 7 πιο νωρίς το Ανδόρα Μάλτα και στις 10 πάταρτο το Λιχτενστάιν Λιθουανία. Αυτά από Nations
1: League. Πάμε αυτούς που θα το περιγράψουν.
2: Αυτά από... Ναι. Πολύ σωστά, Μιχάλη. Αυτά από Nations League απόψε.
1: Λοιπόν, 3 η ώρα, πάμε διαφημίσεις και
2: επιστρέφουμε
1: πολύ λίγο.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φίτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
1: Κανάλι 1. 90,4.

3 και 6 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε στο κεντρικό ραδιοθάλαμο, εδώ στο κανάλι 1, στο 90,4, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Πινελιέ στα Σπορ. Να πούμε, κλείνοντας και την αναφορά μας στο Nations League, ότι ο Μπάμπης Κοστούλας είναι υποψήφιος για παίχτης του μήνα, του μήνα Σεπτεμβρίου στην Premier League, με 2 γκολ και 2 assist που είχε ο νεαρός επιθετικός. Είναι υποψήφιος μαζί με τον Μπελούμι της Χαλ, τον Μπόγκλ της Λίτς, τον Πασκάλ Γκρος, τον Γερμανό μέσο, το συμπαίχτη του στην Brighton, τον Αλεξάντερ Ίσακ της Λίβερπουλ, τον Ζακέ επίσης της Λίβερπουλ, τον Σάντε της Μπρέτφορντ και τον Αντουάν Σεμένιο της Manchester City.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε άθλημα, γιατί όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα, έχουμε σήμερα πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, που περιλαμβάνει όχι μόνο τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Με την Μπασκόνια παίζει ο Ολυμπιακός εκτός έδρας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί, αλλά και με πέντε ακόμα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις: Ντουμπάι Ρεάλ, Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης, Μπαρσελώνα Ανατολού Εφές, Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 7 ξεκινάει το πρόγραμμα Ντουμπάι Ρεάλ και Χάπολ Μπάγερν. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης, 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, 9 και μισή Μπαρσελώνα Ανατολού Εφές, επίσης 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός και 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι. Αύριο τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια: Φενέρμπαχτσε Βίρτους και Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο. Και βέβαια Ευρωλίγκα, χωρίς ξεκίνημα Ευρωλίγκας, χωρίς τον Φράνκο Νάκητς δεν γίνεται. Να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου Φράνκο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, πάντα οι πρεμιέρες έχουν ένα θολό τοπίο για το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες. Άλλωστε, το γνωρίζεις και εσύ καλά, η προετοιμασία όλων των ομάδων ήταν όχι λιπέστατη, ήταν ανύπαρκτη. Ουσιαστικά μέσω των φιλικών έγινε η προετοιμασία των παιχτών. Οπότε πάντα στη φάση που είναι τώρα στην πρεμιέρα και με την κατάσταση που είναι οι ομάδες, δεν μπορείς να πεις, ξέρεις, ότι κάποια ομάδα είναι φαβορή και θα κερδίσει εύκολα τον αντίπαλό της.
3: Ναι, ακριβώς έτσι. Νομίζω σε αυτή τη φάση όλοι οι προπονητές θέλουν να κερδίσουν τα πρώτα μάτς.
0: Ναι.
3: Άσχετα αν τα παίξουν καλά ή όχι, ειδικά με τους καινούριους παίκτες να βρουν κάποιους αυτοματισμούς και συνεργασίες. Εγώ θα πω μόνο για το Ολυμπιακό που βλέπω, ας πούμε, κάποια πράγματα ότι είναι φαβορή σήμερα. Πρέπει να κερδίσει και όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να κερδίσει για να μαζεύει τους πόντους και σιγά σιγά τα βελτιωθεί και το παιχνίδι. Είναι πρωταθλητής της Ευρώπης.
0: Η Μπασκόνια έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο ρόστερ της. Φαντάζομαι ακόμα θα είναι σε φάση αναζήτησης ρόλων μέσα στην ομάδα.
3: Σίγουρα. Σίγουρα φύγανε κάποιοι παίκτες όπως Καμπάρο, Διόφ και Φόρεστ που ήταν βασικοί πέρσι. Ήρθαν κάποιοι καινούριοι από NBA, από Καναδά. Αλλά όπως λέω, ξέρεις, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής στην Ευρώπη. Έχει το MVP, έχει το MVP του Final Four, έχει το MVP του Playoff, έχει το καλύτερο πασέρ, έχει τους καλύτερους παίκτες στην πεντάδα, οπότε...
1: Πρέπει να κερδίσει. Να το κερδίσει ο Ολυμπιακός αυτό, μα επιβάλλει.
3: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, άμα θέλει. Και είσαι και πρωτοτύπης Ευρώπη, ξέρεις. Και όλοι θέλουν να κερδίσουν το.
0: Ναι, βέβαια.
3: Το βασιλιά που λέει.
0: Έχουν το έξτρα κίνητρο, ναι.
3: Η Μπασκόνια είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Παίζει γρήγορα. Παίζει επιθετικά και στην άμυνα και στην επίθεση. Νομίζω βασίζεται σε πολλά γρήγορα σουτ. Οπότε ο Ολυμπιακός πρέπει να κοντρολάρει το ρυθμό και το παιχνίδι και ειδικά στην περιφέρεια πρέπει σίγουρα να παίξει πολύ δυνατή άμυνα.
0: Και να δούμε αν θα παίξει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι στην αποστολή. Είναι ερωτηματικό, αλλά το πιο πιθανό είναι να παίξει κάποιο διάστημα σήμερα.
3: Ναι, βασικά ναι, πολύ σημαντική προσθήκη να είναι Μιλουτίνοφ πίσω, γιατί νομίζω ένας καλός Ολυμπιακός χωρίς Μιλουτίνοφ δεν γίνεται, γιατί δίνει άλλη διάσταση στο παιχνίδι και μια σιγουριά είναι φοβερός παίκτης για μένα, είναι καλύτερος ψηλός της περασμένη EuroLeague και περιμένει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ από το Μιλουτίνοφ.
1: Βέβαια, Φράνκο, ο coach Μπαρτζόκας πριν λίγες μέρες είχε πει σε δηλώσει ότι θα ήθελε άλλες 20 μέρες προετοιμασίας για να δέσει η ομάδα. Η ομάδα του Ολυμπιακού έχει κάνει κάποιες νέες μεταγραφές που οπωσδήποτε αυτά τα πρώτα μάτς είναι και μάτς για να βρεθεί η χημεία, η συνδυασμοί, αυτοματισμοί όπως είπαμε.
0: Γι' αυτό και έλεγες, Φράνκο, ότι σε αυτό το σημείο το πιο σημαντικό είναι να νικάς τώρα που η ομάδα δεν είναι έτοιμη.
3: Ακριβώς. Κοίτα, όλοι οι προπονητές θέλουν περισσότερο χρόνο, αλλά δεν γίνεται.
0: Δεν υπάρχει.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, παλιά είχε περισσότερο, αλλά φέτος με τις εθνικές ομάδες, κάποιοι παίκτες ήταν πιο αργά, κάποιοι ήταν κουρασμένοι. Είναι χίλια δύο πράγματα, αλλά ξεκινάει πολύ νωρίς γενικά όλο το, όλο το πρωτάθλημα και EuroLeague και πρωτάθλημα και είχες το Super Cup, έχεις και μετά ελληνικό Super Cup, δεν έχεις περιθώρια. Δηλαδή πρέπει μέσα στα παιχνίδια να αποκτήσεις ένα ρυθμό και συνεργασίες και να ανεβάσεις ρυθμό για κάθε παιχνίδι. Βέβαια, οι προπονητές είναι, ξέρουν τα καλύτερα τι πρέπει να κάνουν και νομίζω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι το βράδυ.
0: Ναι, σίγουρα. Για το Παναθηναϊκός Παρί, πάντα υπολογίσιμη, φουλ επιθετική ομάδα.
3: Ναι.
1: Με γρήγορο ρυθμό.
0: Έχει και σημαντικές απουσίες ο Παναθηναϊκός. Ναν, Χέις Ντέβις, Λούκας, Μουστάφα Φαλ.
3: Είναι, κοίτα να δεις, το Παναθηναϊκό το θεωρούν μαζί με το Ολυμπιακό και τη Φενέρε το φαβορί για φέτος EuroLeague. Ναι. Όπως και ο Ολυμπιακός δεν έχουν τώρα περιτόρια απώλεια βαθμών και ειδικά που παίζουν στο,
0: ειδικά στην έδρα τους.
3: Στην έδρα τους και έχουν το καλύτερο προπονητή που γύρισε, που ξέρει πολύ καλά τη φιλοσοφία. Απ' την άλλη έχουν, νομίζω, το βράδυ θα παρουσιάσουν μια εντελώς καινούρια πεντάδα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Με το Φρανσίσκο, Μπάντι, ο Μπόγκα, η Αμπουζελέ, Λεσόρτ είναι ο μοναδικός που ήταν από πέρσι. Και σίγουρα θέλει και εκεί υπομονή χρόνου. Απ' την άλλη έχεις παραδοσιακά Παρί που έχει, παίζει καλά με το Παναθηναϊκό, παίζουν run and gun.
0: Ναι, να πούμε Φράγκο ότι σε 4 παιχνίδια που έχουν παίξει η Παρί έχει 3 νίκες.
3: 3 νίκες.
0: Σε 4 μάτς.
3: Παράδοση, ναι. Δεν ξέρω, εγώ πάντα πιστεύω και πιστεύω για το βράδυ ότι έτσι ή αλλιώς ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Δηλαδή με τον Μπράντοβιτς και με τον κόσμο και γενικά και με τους πολύ ποιοτικούς παίκτες που έχει φέτος, έχει και μεγαλύτερο μπάτζετ, έτσι μη λέμε.
1: Ατομικά ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, δεν παίζεται σε όλες τις θέσεις. Παρόλο που λείπει και ο Ναν και ο Χέις Ντέβις και ο Λούκας, πρέπει να κερδίσει.
0: Και έβλεπα έβλεπα Φράγκο ότι από τα 4 παιχνίδια που έχουν παίξει, στα 3 η Παρί έχει πετύχει πάνω από 100 πόντους. Μόνο σε ένα μάτσο. Μόνο σε ένα μάτσο έχει μείνει κάτω από 100.
3: Ήταν με το προηγούμενο προποντή. Δεν νομίζω ότι ο Μπράντο θα αφήσει
0: να ξελιχθεί έτσι το μάτσο.
3: Όχι. Είναι. Εντάξει, ο Άταμαν, εντάξει, μη λέμε και πράγματι ήταν.
0: Άλλη φιλοσοφία.
3: Άλλη φιλοσοφία στην επίθεση. Άφηνε πίσω άμυνα στου παίκτε να τα βρουν μόνοι του. Νομίζω με ο Μπράντο υπάρχουν κάποιοι κανόνε και όπω και όλου του άλλου προποντέ. Είναι άλλη φιλοσοφία τελείως και δεν νομίζω να αφήσει να βάλουν πάνω από 100 πόντους τώρα ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα, στην έδρα τους.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις, Φράγκο.
3: Τίποτα, έχουμε ωραία μάτς γενικά σήμερα και Σβέζδα Ζαλγίρις θα είναι ωραίο μάτς και το Ντουμπάι Ρεάλ που είναι ένα replay από την προηγούμενη εβδομάδα το Super Cup, έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
3: Και βλέπω και το Barça Efes. Πολύ ωραίο μάτς.
0: Ναι, όντως. Η Μπαρτσελόνα και αυτή μια καινούργια ομάδα. Είναι ερωτηματικό το πώς θα εμφανιστεί.
3: Ναι, χάσανε πάντως, το Super Cup.
0: Στο Super Cup η Μπαταλόνα τη διέλυσε. Ναι.
3: Και αυτό που θέλω να δω πολύ είναι να δω την Βιλερμπάν, έτσι. Βιλερμπάν, να δούμε τον Τόνι Πάρκερ σαν προπονητή.
0: Ναι, σωστά.
3: Που παίζει στην έδρα της, έχει κάνει κάποιες δυνατές μεταγραφές και αυτό θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί Μακάμπι έκανε, νομίζω, 2-3 σπουδές μεταγραφές, ειδικά με το Γιάν Μαντάρ, που ήρθε από τη Χαποέλ. Και θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Πιο πολύ να δούμε τον Τόνι Πάρκερ σε ένα ρόλο προπονητή.
0: Σωστά, ναι, έχει το δικό του ενδιαφέρον. Ωραία, Φράγκο.
3: Ναι.
0: Θα πούμε πολύ περισσότερα αύριο.
3: Βεβαίως.
0: Μακάρι να ξεκινήσουν με θετικό τρόπο οι ελληνικές ομάδες σε αυτή την βαθιά πορεία που κρατάει πάρα πολύ της Ευρωλίγκας. Και τέλος πάντων, για μένα είναι, το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι και λάθος έτσι όπως διεξάγεται με το Final Four, δηλαδή παλεύεις όλη την κανονική περίοδο, παίζεις τόσα μάτς, παίρνεις, ξέρω εγώ, την πρώτη θέση και τελικά όλα κρίνονται σε έναν ημιτελικό. Νομίζω ότι σε μια σειρά αγώνων θα ήταν πιο δίκαιο. να παίζει την Ευρωλίγα. Τέλος πάντων.
3: Όπως ήταν πολύ παλιά, όπως είπε και ο προπονητής εχθές, ένας σέρβος του, ο Μπράντοβιτς Βοητός, στην Εθνική, ότι ο Ολυμπιακός τελευταία, νομίζω, 4-5 χρόνια ήταν πρώτος στη κανονική περίοδο. Άμα ήταν έτσι, θα ήταν 4 φορές πρωταθλητής.
0: Σωστά.
3: Αλλά στα play-off δίνεται ευκαιρία στις ομάδες που είχαν κάποιους τραυματισμούς, δεν παίξανε καλά, απώλειες, 1000. Οπότε είναι 50-50 όλα αυτά.
0: Ναι. Εντάξει, Φρανκό, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα.
0: Το ραντεβού μας για αύριο.
1: Καλό απόγευμα.
3: Ακριβώς. Γεια σας, παιδιά.

0: Έχουμε μαζέψει και κάποιες ειδήσεις για τη Super League. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτας Γιώργος Ράλης σε δηλώσεις του ανέφερε ότι τον διαβεβαίωσαν από την τοπική αυτοδιοίκηση πως τον Νοέμβριο η Μαύρη Θύελλα θα αγωνίζεται στη φυσική της έδρα.
1: Ναι, έλα, γυρίζει η Καλαμάτα.
0: Γυρίζει η Καλαμάτα στα Πάτρια Εδάφη.
1: Σημαντικό, σημαντικό.
0: Το Νοέμβριο.
1: Α, το Νοέμβριο. Θα δεις άλλη Καλαμάτα, έτσι. Γιατί είπαμε, ρε παιδάκι μου.
2: Εντάξει, και το κήπεδο του Ιωνικού τώρα μιλάμε για χωράφι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε εσύ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η Καλαμάτα θα έχει, ρε παιδάκι μου, στον κόσμο το πλευρό.
2: Καλά, βέβαια, και θα έχει και ένα κανονικό γήπεδο. Δηλαδή είναι μια τεχνική ομάδα. Δεν την βολεύει καθόλου.
0: Και δύσκολη έδρα θα είναι.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Γιατί έχει και καυτή έδρα η Καλαμάτα, έτσι. Νομίζω ότι είχαμε πάρει μια εικόνα και από πέρσι, Super League 2.
2: Θυμόμαστε και παλιότερα.
1: Καλά και παλιότερα.
2: Με το Παπαδόπουλο, τον αείμνηστο πρόεδρο τότε.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Φορίκουε, Χάγκαν. Τρομερή ομάδα.
1: Τι ομάδα.
0: Δεν τα ζήσα εγώ αυτά, βέβαια.
2: Μελεβόνη.
1: Ήσουν μικρό.
0: Μόνο μικρό.
1: Πάμε.
0: Πάμε και στον Ηρακλή. Ο πρόεδρος Επιτροπής Διοίκησης του Καφταζογλίου σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο Ηρακλής μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα επιστρέψει κανονικά στην έδρα του. Πρώτο παιχνίδι που θα δώσει ο Γυραιός στο Καφταζόγλιο αναμένεται να είναι κόντρα στο Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου. Άρα, επιστροφή και του Ηρακλή στο Καφταζόγλιο. Άλλο δυνατό γήπεδο, άλλη δυνατή έδρα αυτή. Αυτά από Super League είδαμε. Και πάμε στην Super League 2. Η Super Bet League 2 ανακοίνωσε τον MVP και την καλύτερη δεκάδα της τρίτης αγωνιστικής. Ναι. Να πούμε ότι MVP της τρίτης αγωνιστικής βγήκε ο Αργύρης Καμπετσής της ΑΕΛ. Η καλύτερη δεκάδα της αγωνιστικής είναι στο τερματοφύλακας Μάρκο Κράνινγκ του Πανιωνίου. Αμυντική Γιώργος Κωσίδης, ΠΑΟΚ Β, Απόστολος Διαμαντής Ελλάς Σύρου, Τιμόθεο Τσελεπίδης ΑΕΛ και Πάβελ Απιατσιόνακ, που είπαμε το ωραίο όνομα αυτό. ΠΑΟΚ Β, Απιατσιόνακ.
1: Ο γλωσσοδέτης που προσπαθούσαμε να το πούμε μια ώρα.
0: Είχαμε ένα γλωσσοδέτη, τον Απιατσιόνακ του ΠΑΟΚ Β.
2: Υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό μια χαρά είναι.
0: Στους μέσους Ιγνάτιους Τσίλεμ του Παθρακικού, Ευάγγελος Νικοκυράκης της ΑΕΛ, Χουάν Νέιρα της Ζακύνθου και Χριστόφορος Κολυμάτης Αστέρας Τρίπολης Β. Και στους επιθετικούς, καλύτερη επιθετική της τρίτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, ο Αργύρης Καμπετσής ΑΕΛ και ο Σεμπά της Μαρκό.
1: Και αυτό που έλεγες και πριν από λίγες μέρες, επιβεβαιώθηκες, ανακοινώθηκε και επίσημα. Ο Αλέκος Βοζιλιάδης στην Νίκη Βόλου είναι ο νέος προπονητής.
0: Αποχώρησε ο Μαλεζάς.
1: Ακριβώς έφυγε ο Στέλιος Μαλεζάς. Μετά το κακό βέβαια ξεκίνημα αυτό της Νίκης Βόλου. Τη σκητάλη πήρε ο Αλέκος Βοζιλιάδης, έμπειρος τεχνικός. Είπαμε ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος τα τελευταία χρόνια παίρνει ομάδες και τις ανεβάζει κατηγορία.
0: Πολύ σωστά. Έχουμε εξέλιξη. Έχουμε άλλο διαζύγιο σε ομάδα του Super Bet League 2.
1: Ναι.
0: Μάντεψε ποια ομάδα έλειξε.
1: Δεν μπορεί ούτε αυτό να κάνει παρέλαση.
0: Μάντεψε ποια ομάδα έδιωξε τον προπονητή της. Έλυσε τη συνεργασία.
1: Έλυσε συνεργασία. Αν προπονητή δεν πηγαίνει καλά, έτσι συγκεκριμένη ομάδα λογικά για να διώξει τον προπονητή. Όχι, θα το βρω μόνος μου. Περίμενε. Θέλω λίγο, δώσε μου λίγο χρόνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ομάδα η οποία δεν έχει μπει δυνατά. Ποια είναι τώρα, ξέρω εγώ.
0: Βόρεια Ελλάδα.
1: Παθρακικό.
0: Νέστος Χρυσούπολης.
1: Α, Νέστος Χρυσούπολης.
0: Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Τιμόθεο Καβακά.
1: Ναι.
0: Και να πούμε ένα ευχαριστώ για την αναγέννηση Καρδίτσας. Παίχτης αναγέννηση Καρδίτσας θα είναι τη νέα χρονιά ο Δημήτρης Διαμαντάκος.
1: Έλα ρε.
0: Ο Διαμαντάκος.
2: Στην Ινδία είχα χάσει τα
1: ηχεία.
0: Κάπου εκεί έπεσε. 33 ετών πλέον ο Δημήτρης Διαμαντάκος επιστρέφει στα ελληνικά γήπεδα μετά από 11 χρόνια.
1: Διαμαντάκος.
0: Ξυπνά να μνήσεις ακόμα και σε μένα.
1: Φίλε, εντάξει.
2: Έπεσε στη Γερμανία για χρόνια.
1: Στην Σεν Πάουλ δεν ήταν, πού ήταν. Νομίζω ότι ήταν εκεί πέρα. Είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία να πάει στη Γερμανία. Εξαιρετικός επιθετικός. Ωραία, μακάρι. Μακάρι το παιδί να κάνει μια καλή έτσι πορεία και για την ομάδα στην Super League 2. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο?
0: Δεν έχουμε κάτι
1: δεν
0: άλλο,
1: έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα προκειμένου να πάμε και εμείς, γιατί αργότερα θα έχουμε έναν ακόμη καλεσμένο.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φύτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, πήγαμε στην τελική ευθεία για το φινάλε της σημερινής εκπομπής και η αλήθεια είναι ότι η αντίστροφη μέτρηση για το International Fight League έχει πλέον ξεκινήσει εδώ στην πόλη μας. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την διοργάνωση που θα γίνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Παναγιώτης Αλπίας και όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο κανάλι 1 φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει τη δική του έτσι ξεχωριστή θέση σε αυτή την προσπάθεια. Σήμερα μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Μακρίδη, όπου και αυτός θα προσπαθήσει στα την πλευρά του να μας βάλει στο κλίμα της διοργάνωσης και να μας μιλήσει για όλα όσα ετοιμάζονται να γίνουν εδώ στην πόλη μας, στο κλειστό Παναγιώτης Αλπέας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα?
2: Νομίζω ότι είναι όλα έτοιμα, ναι. Όπως έχω παρακολουθήσει δηλαδή την οργάνωση, νομίζω είναι όλα έτοιμα.
0: Τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό το event?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σημαντικό ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να έρθουν αθλητές οι οποίοι είναι αλφα κλάς και είναι από όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό ξέρετε είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Πήραμε και βέβαια και βοήθεια από τον Δήμο, ειδικά ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Ιωσήφ Βουράκης, βοήθησε πάρα πολύ όσο ξέρω. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε παίχτες οι οποίοι έχουν ζώνες και επαγγελματικές διακρίσεις, είναι ανερχόμενοι, και προσπαθούμε να σταθούμε επάξια, οπότε ο κόσμος θα δει παιχνίδια από παίχτες που δύσκολα μπορεί να σου παρακολουθήσει να παίζουν ταυτόχρονα όλοι μαζί. Κύριε, είναι πολύ σημαντικό.
1: Κύριε Μακρίδη, πόσους αθλητές και τι ηλικίες θα έχετε εσείς από τη σχολή σας?
2: Εγώ από τη σχολή μου θα έχω 3-4 αθλητές. Οι δύο είναι πρωταθλητές με διεθνείς περγαμηνές. Είναι πρωταθλητές σε κύπελα Ευρώπης. Σε 2-3 διαφορετικές ομοσπονδίες. Είναι ο Δημήτρης Κοτσόπουλος, αίτητος στην Ελλάδα. Mm. Και είναι και η Αλώνα Εντάκα, ανερχόμενη, με πολύ σοβαρό ρεκόρ, 11-10. Θα παίξουν με μια Μαροκινή και έναν Γάλλο αντίστοιχα. Αναμένουμε να δούμε σοβαρό θέαμα.
1: Τι ηλικίες είπατε για αυτούς τους αθλητές?
2: 17 ετών.
1: Α, πολύ ωραία. Ανερχόμενη δηλαδή και με πολύ καλά ρεκόρ.
2: Είναι ανερχόμενοι οι οποίοι ήδη τους καλούν στο εξωτερικό. Ο Δημήτρης Κοτσόπουλος έχει πρόταση πολύ σοβαρή να παίξει στην Ασία. Περιμένουμε να ενηλικιωθούν για να δούμε αν καταφέρουν να κάνουν συμβόλαια και να διακριθούν.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.

0: νομίζω αυτό είναι πολύ σοβαρό, όσο μπορούμε.
1: Τι θα θέλετε να πείτε στον κόσμο που εντάξει δεν ασχολείται με την πυρμαχία ή τις...
2: Το μήνυμά που θέλετε να δώσετε δηλαδή στον κόσμο.
0: Ναι, θέλω να πω στον κόσμο ότι όλα αυτά τα παιδιά κάνουν πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Κλέβουν ώρες από τα σχολεία τους και είναι ένα εγκεφαλικό άθλημα το οποίο εσύ μπορείς στο τέλος να βλέπεις ποιος θα καταβάλει τον άλλον, αλλά αν ασχοληθείς λίγο από πίσω έχει τρομερό δείκτη ευφυΐας και ταχύτητα στην αντίδραση. Αν δεν είσαι πραγματικά έξυπνος και πραγματικά δουλεμένος, δεν μπορείς να παίξεις.
2: Δηλαδή θέλει πέραν από τη φυσική δύναμη, τη φυσική αντοχή, θέλει και πνευματική αντοχή. Θέλει και πνευματική
0: δύναμη. Φυσική αντοχή δεν υπάρχει. Ή την δουλεύεις ή δεν τη δουλεύεις.
1: Εγώ θα προσθέσω και πειθαρχία πολύ, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σε έναν αθλητή πολεμικών τεχνών να είναι πολύ πειθαρχημένο σε αυτό που κάνει.
2: Παίζεις και με το μυαλό στις μαχητικές τέχνες.
0: Ακριβώς. Επίσης θα πω και κάτι άλλο που ακουμπάει στην κοινωνία και ίσως να μην το έχει σκεφτεί πολλοί κόσμος. Πίσω από κάθε σχολή που εμφανίζει δύο πρωταθλητές, υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα παιδιών, οι οποίοι είναι η παρέα τους, η ομάδα τους, οι θαυμαστές τους, οι οποίοι γυμνάζονται μαζί τους, αντιγράφουν τη ζωή τους, γίνονται αθλητές και φεύγουν από το δρόμο. Όταν φεύγεις από το δρόμο και έχεις ένα στόχο, ένα τόσο δημιουργικό χόμπι, καταλαβαίνεις ότι φεύγεις από πολλές δύσκολες αρταπούς.
1: Βέβαια. Σωστό.
0: Φυσικά, ναι. Και το αντίθετο, είναι το αντίθετο από αυτό που φαίνεται.
1: Ναι.
2: Είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι τα καταβάλουν όλα στο ρινγκ.
0: Εννοείται. Εννοείται είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι βέβαια κάνουν προσπάθεια όχι τόσο απλή.
2: Ένας
0: έφηβος 17 χρονών που θυσιάζει όλα τα Σαββατοκύριακα για να είναι στο βουνό να τρέχει.
2: Θέλει θυσία, θέλει θυσία βέβαια.
0: Ακριβώς. Θέλει θυσία και είναι παράδειγμα για το σκοπό. Δεν έχει σημασία που θα φτάσει. Το ταξίδι έχει σημασία. Όχι ο προορισμός.
1: Κύριε Μακρύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας περιμένουμε.
1: Βεβαίως. Θα είμαστε εκεί.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε και στον εθνικό, έτσι, γιατί έχουμε μπει στη τελική ευθεία, γιατί την Κυριακή έχουμε τη σέντρα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία να μπαίνει στην τελική της ευθεία. Πριν πω για εθνικό, θέλω να πεις αυτό.
1: Όχι, όχι, να πούμε για τον εθνικό, να πούμε για κόπτη.
0: Να πει πρώτα ο εθνικός, όχι, πέρα πασέρα.
2: Πες το τώρα που...
1: Εντάξει, θα το πω γιατί έσκασε είδηση. Ανακοίνωσε
0: για τον Βοσνιάδη.
1: Ανακοίνωσε τον Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο του ο Πανσεραϊκός. Θα αναλάβει
2: έφυγε, τα γιορτάρια.
0: Και με τη Βούλα. Ναι, εντάξει,
1: τα λέγαμε. Έχω μπερδευτεί μόλις μετακινήσει και εγώ έχω μπερδευτεί, παιδιά. Είναι πάρα πολλές οι μετακινήσεις προπονητές.
0: Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι πάρα πολύ κοντά και ο Βοσνιάδης στην Νίκη Βόλου και στον Πανσεραϊκό Γεωργιάδη. Ένα εξαιρετικό για μένα προπονητή, τον παρακολούθησα από την περσινή σεζόν. Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ τον Πανσεραϊκό και με τη Βούλα πλέον είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας από τις Σέρες. Λοιπόν, έλεγα για τον εθνικό ότι έχει μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία, αυτή την ώρα γίνεται η προπόνηση, δηλαδή απομένουν ακόμα δύο προπονήσεις προκειμένου ο εθνικός να μπει στην πρώτη μάχη του εφετινού πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής. Την Κυριακή αντιμετωπίζει τον Power Roof. Ένα πολύ πολύ δύσκολο για μένα παιχνίδι. Εντάξει, κάποιος θα πει ότι είναι εντελώς διαφορετική η στόχη των δύο ομάδων. Ο Εθνικός πάει για την άνοδο, ο Power Roof πάει για την παραμονή. Αλλά η πρεμιέρα πάντα κρύβει παγίδες και ο Εθνικός θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός προκειμένου να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα. Το θετικό είναι ότι τελικά ο Μάκης Παυλάκης έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του. Προπονήθηκε κανονικά, είναι κανονικά στην προπόνηση σήμερα. Σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι στη διάθεση του προπονητή του. Ο Ναζίμ είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της Κυριακής. Ενώ σε ό,τι αφορά το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Εθνικού, τον Μπερναντίνιο, έρχεται σήμερα, 6.30 θα είναι στο αεροδρόμιο. Είπαμε ότι είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Ηλία Κότσιου, ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά.
1: Και μόνο το όνομα είναι πιασάρικο, έτσι.
0: Μπερναντίνιο. Ναι, δεν είναι Βραζιλιάνος.
1: Δηλαδή, δεν είναι Βραζιλιάνος.
0: Με όποιον έχω μιλήσει και έχω πει Μπερναντίνιο, μου λέει Βραζιλιάνος. Λέει Γκανέζος. Είναι από την Γκάνα, βέβαια, το παιδί. Αλλά έχει.

0: πάρα πολύ καλή. Να έχει
1: ρίξει από τη Βραζιλία ο μπαμπάς του.
0: Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω το. Το πώς τελικά είναι Γκανέζος, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά, πολύ ποιοτικός, ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση,
1: extreme, έτσι
0: extreme, ακριβώς παίζει, είναι αριστερόποδαρος είναι,
1: άρα δεξί extreme αριστερόποδαρος
0: ακριβώς, αλλά μου είπαν ότι μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό γιατί είναι πάρα πολύ καλός
1: τεχνικά,
0: ακριβώς στο δημιουργικό κομμάτι. Έρχεται σήμερα, θα μπει στις προπονήσεις από αύριο, από τη μαθαίνω, και την Κυριακή θα είναι και στο γήπεδο προκειμένου να παρακολουθήσει τη νέα του ομάδα.
1: Εγώ όπως έχουμε πει.
0: Τι έχεις πει?
1: Όπως έχουμε πει, ανυπομονώ να παρευρεθώ
0: την
1: 1η Νοεμβρίου στο Εθνικό Σιωνικός. Δεν το ξεχνάω. 1η Νοεμβρίου, 4 η ώρα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Ή 3 η ώρα.
0: Μακάρι να έρθει. Κοίταξε, έχει ανοιχτή πρόσκληση.
1: Μην έρθω 4 και είπα, έρθω στο ημίχρονο.
0: Νοέμβριο, 3 η ώρα πρέπει να είναι. Αφού...
1: Οπότε, αν παρεχόμουν του 4, θα είχα το πρώτο ημίχρονο.
0: Πότε είναι, 20... Πότε είναι η τελευταία Παρασκευή, η τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη, ρε.
1: Τελευταία Κυριακή
0: του Οκτώβρη. Που αλλάζει η ώρα.
1: Αλλάζει ω 25 Οκτωβρίου.
0: 25 Οκτωβρίου, μπράβο.
1: 24 προ 25 αλλάζει η ώρα.
0: Ακριβώς.
1: 25 ξημερώματα.
0: Ακριβώς, 25 αλλάζει, άρα η ώρα θα πάει του αγώνα 3 η ώρα.
1: 3 η ώρα, τέλεια. Έχει ραντεβού εκεί.
0: Εκεί θα σε πάρω μαζί μου, ρε παιδί μου.
1: Θα σε έχω δίπλα μου. Στα εθνικό.
0: Μακάρι. Λοιπόν, αυτά και από τον εθνικό. Να πάμε και σε μια άλλη πολύ σημαντική είδηση που αφορά βέβαια το πόλο, το water polo. Με σημερινή της απόφαση η World Aquatic ανέθεσε στην Ολυμπιακή Ομοσπονδία εδώ στη χώρα μας τη διοργάνωση του World Aquatics Water Polo και σε άντρες και σε γυναίκες που θα γίνει στην Αθήνα 24-28 Φεβρουαρίου. Μιλάμε για τις κορυφαίες ανδρικές και γυναικές ομάδες του κόσμου, θα βρεθούν εδώ στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο σε μια διοργάνωση που σίγουρα αποκτά πολύ μεγάλη σημασία, καθώς οι δύο πρωταθλητές θα εξασφαλίσουν και την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, έτσι, το 2028. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι το πόσο σημαντικές διοργανώσεις της παγκόσμιας, βέβαια, υδατοσφαίρησης και για μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό υγροστήβο. Μάλιστα, η επιστροφή μιας μεγάλης παγκόσμιας διοργάνωσης στην Αθήνα έχει περισσότερες από 2 δεκαετίες. Θυμηθούμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, δίνει έτσι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον σε αυτήν την διοργάνωση.
2: Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός που ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη με την Καταλούνια για το Super Cup πόλο γυναικών, οι αρθρόλεπτοι λοιπόν ανακοίνωσαν ότι τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του Ευρωπαϊκού Super Cup. 3 Οκτωβρίου στις 5.30 στο Παπαστράτιο θα διεξαχθεί το παιχνίδι. 10, 15 και 25 ευρώ οι τιμές και η διάθεση γίνεται ηλεκτρονικά όλο το 24ωρο μέσω του more.com αλλά και από το γραφείο του Τμήματος Μελών Φιλάθλων στο Γιώργης Καρισκάκης από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και περιμένουμε σε λίγο, ξεκινά και το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την ΑΟ Χιμπίνο για τους 16 του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι της Προζόροβα με την Άλεξ Ήλα. Είναι 1-0, έχει κερδίσει η Ήλα στο πρώτο σετ και τώρα η Προζόροβα στο δεύτερο προηγείται 6-5. Οπότε μπορεί να υπάρχει και άλλη καθυστέρηση αν η Προζόροβα πάρει το σετ που θα κριθεί η νικήτρια σε τρίτο σετ.

Πάμε πάλι στο χώρο του ποδοσφαίρου. Είχαμε πλούσιο θέαμα χθες στα μας της δεύτερης φάσης του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματών Πειραιά. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Ηρακλής Νίκαιας ΑΕ Μαύρος Αετός Ολυμπιάδα 0-5, Αναγέννηση Μοσχάτου Νέο Εικόνιο 3-0, Πανιώνιος Κερατσινίου ΑΟΝ Ρεντιακός 3-2, ΑΟ Αγίου Δημητρίου ΑΟ Καστέλας 4-2, Νίκη Ρέντι ΑΟ Κορυδαλός 0-5, ΑΟ Κφαλήρου ΑΝΟ Νεάπολη 1-0, ΕΠΟ Σαλαμινομάχων Πανεαπολικός 1-5, ΑΕ Μάνης Δόξα Πειραιά 0-0, στα πέναλτι 5-3 κρίθηκε για αναμέτρηση. Αλφα Άσχε Ποσειδών Γάμα Σίγμα Ολυμπιακός Σαλαμίνας 1-3 στην παράταση.

desire for love. Και εδώ, φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή πίνεγε στα σπορ, έφτασε στο τέλος της. Στη γραμματιακή υποστήριξη ο Γιώργος Χαρίδη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης, στα μικρόφωνα Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Ιωάννης Φράγκος και Μιχάλης Κατσαφάδος. Όλοι εμείς, όλο αυτό το team, σας εύχεται καλό απόγευμα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκεσαι όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
3: Εν αρχή ρεμπέτικο, μια διαδρομή από τη Σμύρνη στον Περέα και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Σκηνοθεσία, αφήγηση, παρουσίαση Ναταλία Δραγούμη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, τραγούδι Νίκος Γρέγος. Μαζί τους η Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας, επιμέλεια προγράμματος Πέτρος Καπέλας. 9 Σεπτεμβρίου Ραφίνα. 15 Σεπτεμβρίου Άλσος Περιστερίου. 12 Σεπτεμβρίου Αγία Βαρβάρα. 20 Σεπτεμβρίου Αγία Νάργυρη. 23 Σεπτεμβρίου Παιανία. 27 Σεπτεμβρίου Κερατσίνη. 28 Σεπτεμβρίου Ήλιον.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4. Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φίτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
3: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς.

sex. I don't even bat a dick to my ex. How did you take me home?

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Αυτή τη στιγμή, στο νομό Αττικής, υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Emitters.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Πράγματι, γύρω από αυτά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Σταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φύτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Σταρόβας, στο κανάλι 1.
5: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς.

ξεκίνησαν στο Get Back In το 2006. Αργότερα, όταν πέρασαν τον Ατλαντικό, η εγκατάστασή του συγκροτήματος στο Λονδίνο έδωσε μια καινούργια πνοή στο σχήμα με το οποίο ανοίγουμε την εκπομπή Cage the Elephant.

Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4 μέχρι τις 9. Αυτό το σχήμα τώρα με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή, Cage the Elephant, Dining Reverse, το νέο του τραγούδι, γιατί ξεχωρίζει και γιατί είναι στα αγαπημένα της εκπομπής αυτό το όνομα από το ξεκίνημά του ήδη. Ποιο συστατικό λείπει περισσότερο στις μέρες μας? Ας αφήσουμε στην άκρη το ταλέντο, τις συγκυρίες και γενικότερα τα πράγματα που τρέχουν γύρω από ένα όνομα, μια κυκλοφορία. Ο χαρακτήρας. Να κερδίζεις κατευθείαν την εντύπωση, την αίσθηση ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Αυτό το χαρακτηριστικό διακρίνει το σχήμα αυτό, Cage the Elephant, και γι' αυτό στέκονται καταπληκτικά μέσα στο χρόνο.

Τους είδαμε το καλοκαίρι στο Reject. Δεν είναι μόνο η Cure, ο Matt Berninger, Florence and the Machine και τα υπόλοιπα ονόματα. Οι έξοχοι Nothing But Thieves. Αυτό είναι το καινούριο του single. Πρώτη μετάδοση για το BBC Radio 1 πριν από λίγες εβδομάδες. Είναι το τέταρτο στη σειρά για το σχήμα από το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφορεί αύριο με τον τίτλο Stray Dogs, A Different Kind of Happiness. Kings of Leon, καινούριο υλικό.

Ένα εκατομμύριο μπάντες στον πλανήτη αυτή τη στιγμή ηχούν σαν τους Kings of Leon. Αλλά αυτοί ξέρουν να κάνουν τα πράγματα, αυτό σχολιάζαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, να έχουν ταυτότητα και μαζί περιεχόμενο. Οικογενειακή υπόθεση, τρία αδέρφια είναι και ένας πρώτος ξάδερφος στο σχήμα που ξεκίνησε από το Τένεσι των Ηνωμένων Πολιτειών το 1999. Το καινούριο τους άλμπουμ «Oh My Beloved» από που ακούσαμε το «My Whole World». Αϊθαλής είναι το λιγότερο για τους «Simple Minds» που επιστρέφουν.

με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς τον Ιανουάριο στην αγορά το καινούριο άλμπουμ των Simple Minds. Τώρα πώς προέκυψε το υλικό εδώ? Ήταν σε περιοδία το συγκρότημα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025. Επικεντρώθηκαν σε υλικό στις συναυλίες τους εκεί της πρώτης περίοδου, ιδιαίτερα στα χρόνια του άλμπουμ Sons and Fascination. Βλέποντας την ανταπόκριση του κοινού, δηλώνει ο Jim Kerr, είχαμε στο μυαλό μας σιγά σιγά την ιδέα ενός άλμπουμ που δεν επιστρέφει στον ήχο εκείνο, τον φέρνει στο σήμερα. Αυτό λοιπόν αποτυπώνεται σε ένα άλμπουμ μέσα από μια διαδρομή που δηλώνει ο Kerr ότι είναι κάτι που πλέον δεν είναι επάγγελμα. Αυτό που κάνουμε θυμίζει μετά από τόσα χρόνια κάτι πιο κοντά στην πίστη.

Τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, στην αγορά του νέου άλμπουμ των Fontaines DC, με την ισχυρή σκηνή της Ιρλανδίας, την οποία επανερχόμαστε συχνά, και μέσα από το κομμάτι που αφορά τις συνεντεύξεις ακόμη στα χρόνια που πέρασαν και πάνω απ' όλα με την μουσική. Είναι μια κατηγορία μόνη τους οι Fontaines DC σε αυτό που τρέχουν, και δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια και σχόλια, ίσως για το σημαντικότερο όνομα της ροκ τα χρόνια που διανύουμε. Είναι πέμπτο άλμπουμ αυτό που κυκλοφορεί τον Οκτώβρη. Να πούμε ότι θα συμμετέχει στο Dopamine Chamber. Η Ροζαλία είναι το πρώτο, η πρώτη συμμετοχή σε άλμπουμ του συγκροτήματος με guest. Τι και αν θυμίζουν Velvet Underground, για παράδειγμα. Το άλμπουμ είναι έξοχο.

Διαβάζω εδώ για το ήθος του συγκροτήματος, το ήθος, τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, παρθενογέννηση στο rock and roll δεν υπάρχει, ειδικά στις μέρες μας, αλλά δεν είναι post το σχήμα, αλίμονο, δεν θα κουβεντιάζαμε διαφορετικά με τον τρόπο που σχολιάζουμε εδώ και εβδομάδες το πολυαναμενόμενο debut album για τους West Side Cowboy. Το καινούριο single μετά από ένα καταπληκτικό EP, Kick Stones, το τραγούδι που ακούσαμε. Υπάρχει το μονοπάτι, ok, των Velvet Underground, αλλά το σχήμα και φαίνεται αυτό σαν έπειρο ακροατή, θα πάει παρακάτω και θα κάνει διαφορετικά πράγματα γρήγορα. Είναι ένα από τα χαρτιά του rock and roll που περιμένουμε να μετρήσουν. Το όνομα αυτό, η West Side Cowboy που ακούσαμε. Όταν ο Jim Jarmusch συνάντησε την Courtney Barnett, καινούριο υλικό, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 2025 στην Μπολόνια.

Το σχολιάζαμε πριν από δύο, νομίζω, σχεδόν δύο εβδομάδες. Το τραγούδι αυτό του Rick Springfield, Jesse's Girl, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του. Στο νούμερο 1 τον είπα το καλοκαίρι του 1981. Μέσα παίρνοντας την αφορμή από την εμφάνιση του Springfield, να πούμε ότι είναι κοντά στα 80 πλέον. Η κατάσταση και φωνητικά, αν δει κάποιος,

στο διαδίκτυο τις εμφανίσεις του και γενικότερα το σχολίασε ο Τζο Ρόγκαν στην συζήτηση που είχαν. Είναι 20 χρόνια το λιγότερο πιο νέος. Δήλωσε ο ίδιος ότι το rock and roll με κρατά ζωντανό και νέο, σχολιάζοντας όμως το τραγούδι που ακούσαμε. Η αναφορά του στη δύναμη του ραδιοφώνου έχει πολύ ενδιαφέρον. Κυκλοφορώντας το άλμπουμ, το Working Class Talk, τότε ο Rick Springfield είχε στο μυαλό του το τραγούδι αυτό. Η εταιρεία ήταν στην ουσία διάφορη. Μέσα λοιπόν από τις μεταδόσεις στο ραδιόφωνο, την πίεση, την αποδοχή που γνώριζε μέσα από τις μεταδόσεις εκείνες στο τραγούδι, η εταιρεία οδηγήθηκε στο να κυκλοφορήσει το singles και τα υπόλοιπα απλά ακολούθησαν μετά. Ο Springfield που λέει ότι το ραδιόφωνο και στις μέρες μας, όσο και αν τα πράγματα αλλάζουν, και αυτό δεν είναι άσχημο, μένει ένα μέσο μοναδικό, χαρακτηριστικό και σημαντικό πάντα.

Έφυγε στις 13 Σεπτεμβρίου, πριν από λίγες μέρες, στα 71 του χρόνια, ο Τσιτά Κρόμ, ο σημαντικός κιθαρίστας των Dead Boys. Δεν ήταν μόνο στην Μπέιτος, ήταν και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, ειδικά ο συγκεκριμένος. Έπαιξε τεράστιο ρόλο στον ήχο του συγκροτήματος. Δεν είναι μόνο η Television, η Patti Smith, η Ramones. Το άλμπουμ αυτό, από όπου ακούσαμε το Sonic Reducer, είναι στα πιο χαρακτηριστικά, μιλώντας για τα χρόνια του CBGB και τον ήχο εκείνο στην Νέα Υόρκη. Το άλμπουμ των Dead Boys, το ντεμπούτο του συγκροτήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι το Rolling Stone το τοποθετεί στα 10 σημαντικότερα punk άλμπουμ όλων των εποχών. Στο ντοκιμαντέρ του Ντάνι Γκαρσία για τους Fat Stones υπάρχει ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Ρούντι Προτούντι εδώ στην εκπομπή, ανάμεσα σε άλλα αποσπάσματα, όπου ακριβώς η ερώτησή μου έχει την έννοια δύο εποχών που συναντάει μία την άλλη. Γι' αυτό λοιπόν, ρωτώντας τον Ρούντι Προτούντι για τα χρόνια του στο CBGB, μέλος για κάποιες εμφανίσεις των Dead Boys, πώς πέρασε μετά η σκηνή εκείνη της Νέας Υόρκης στα χρόνια που ακολούθησαν και μας χάρισαν την αναβίωση του γκαράζ και τον ήχο ονομάτων που ακολούθησαν, όπως η R.E.M. για παράδειγμα. Αναφέρει λοιπόν ο Ρούντι εκεί, μιλώντας μια εποχή που έζησε από μέσα, οι συναντήσεις του με την Ντέμπι Χάρη και όλη εκείνη τη σκηνή, υπήρξε η μαγιά εκείνη, το καύσιμο και η βαθύτερη επιρροή για τα νεότερα παιδιά όπως εκείνος. Η μοναδική Σουζή στο εξώφυλλο του Uncut, στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού.

Αποκλειστική συνέντευξη με την πολύ σπάνια Suzy Sue για τα χρόνια των Suzy and the Banshees και τα δικά της project μετά, και συνέντευξη επίσης του Steve Severin των Banshees για το Uncut στο εξώφυλλο, μια γυναίκα χωρίς ηλικία, χωρίς εποχές, η βασίλισσα της γενιάς της, η Suzy Sue. Από τα χρόνια των ηχογραφήσεων του συγκροτήματος για το BBC, Regal Zone.

Σκέφτομαι ότι αν υπάρχουν 4-5 τραγούδια με τις περισσότερες μεταδόσεις στην εκπομπή για τη χρονιά που τρέχει, σίγουρα ένα από αυτά είναι το πρώτο single των Λονδρέζων που ακούμε εδώ, St. Clair, Too Young to Notice, στο ξεκίνημα της άνοιξης. Ακολούθησε, υπήρχαν τώρα συζητήσεις για ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Τελικά μέσα στο καλοκαίρι είχαμε ένα extended play, το Something to be Said. Θεωρώ ότι είναι στα σημαντικότερα καινούργια ονόματα αυτό. Θα το ακούσετε στο ελληνικό ραδιόφωνο όταν θα είναι headliner σε 3-4 χρόνια ίσως στη χώρα μας. Αν το ακούσετε, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά το ελληνικό ραδιόφωνο για άγνωστους λόγους ίσως να απουσιάζει, να ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν. Συμβαίνει δυστυχώς στην χώρα μας αυτό. Για σκεφτείτε ένα όνομα, ας πούμε, που είναι στην κορυφή ενός φεστιβάλ που φιλοξενεί την συγκεκριμένη ημερομηνία, ας πούμε, 20.000 κόσμο. Κι όμως το ραδιόφωνο λείπει.

εξαιρετική προσέγγιση δένουν τα πνευστά στον ήχο στη συνάντηση Progression Hall Jazz Band στο πλάι του συγκροτήματος εδώ των εξαιρετικών My Morning Jacket από το album Heart of Gold, The Songs of Neil Young Volume 2, Out of the Blue. Τα κέρδη τώρα, τα έσοδα από το album αυτό αφορούν άτομα με προβλήματα στην ομιλία. Προσέξτε μια πίθανη σύμπτωση. Όταν ο Νίλ Γιάνγκ έγραψε το τραγούδι που ακούσαμε, το Like a Hurricane, που βρήκε το δρόμο του το 1977 στο καταπληκτικό άλμπουμ American Stars and Bars, το τραγούδι το έγραψε ο Γιάνγκ 2 χρόνια πίσω, το 1975. Την περίοδο εκείνη, μετά από μια εγχείρηση στις φωνητικές του χορδές, δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Έτσι λοιπόν, λέει ο ίδιος, έκανα υπομονή. Βρέθηκα στη σκηνή με τους Crazy Horse την άνοιξη της επόμενης χρονιάς στην Βρετανία το 1976, όταν και επιτέλους παρουσίασα το τραγούδι στο κοινό.

Σχεδόν μισό αιώνα τρέχει το τρένο αυτό. Echo and the Bunnymen, καινούριο άλμπουμ. Κυκλοφόρησε την εβδομάδα που πέρασε, Apples for Isaac. Take Me by the Hand το τραγούδι εδώ και οι Bunnymen βλέπω ότι είναι σε φόρμα. Καλή δουλειά, πολύ καλό άλμπουμ. Πάμε να κλείσουμε τώρα την πρώτη ώρα περιμένοντας το 8ο studio album των Editors. Αυτό είναι το τρίτο single και νομίζω ότι είναι και το πιο ξεχωριστό από την επιστροφή του συγκροτήματος, με τον Tom Smith, τον frontman του group, να δηλώνει ότι συχνά το κοινό μπερδεύει το σκοτεινό κομμάτι του ήχου μας με την απόγνωση, ενώ όλο αυτό είναι μία διαδικασία. Όταν λοιπόν συναντώ ακροατές της μουσικής μας, φίλους του συγκροτήματος, βλέπω ότι αυτό που μένει στους ίδιους είναι η ελπίδα. Και αυτό είναι και το ζητούμενο, ξέρετε.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Πώς μπορείς να ξεπεράσεις ένα άλμπουμ το μη στην ιστορία του rock and roll όπως είναι το ντεμπούτο των Stooges πίσω στα 1969? Ένα άλμπουμ 10 στα 10. Μπορείς με ένα άλμπουμ 11 στα 10. Είμαστε μετά τις 8 στο δεύτερο θεματικό κομμάτι της εκπομπής. Fun House, το δεύτερο άλμπουμ των Stooges από την αρχή μέχρι το τέλος.

έχει προηγηθεί το ντεμπούτο των Στούτζες το 69 σε παραγωγή του Τζον Κέιλ. Η εταιρεία του συγκροτήματος, η καταπληκτική Elektra, θεωρεί ότι το σχήμα των MC5 από τη γειτονιά των Στούτζες και εκείνη, το Michigan, είναι πιο γερό χαρτί εμπορικά. Έτσι λοιπόν θυμάται ο Iggy Pop, είμαστε σε μια κατάσταση ευλογημένου, σε ελεύθερη μετάφραση, house. Μέσα από την περίοδο εκείνη, η επιλογή του Don Gallucci είναι ο κιμπορδίστας των Kingsmen. Στην παραγωγή φέρνει στα πλάνα μας μια καινούρια κατάσταση. Αποφασίζουμε ότι πρέπει να μπούμε στο στούντιο και απλά να είμαστε ο εαυτός μας.

Los Angeles, Μάιος του 1970. Για σχεδόν δύο εβδομάδες στο στούντιο της Elektra, οι Stooges. Αυτό που προσπάθησε, θύμα τον Don Gallucci, ο παραγωγός, στο Fun House, το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος που βλέπουμε μετά τις 8, ήταν να πιάσω την αίσθηση της μπάντας στη σκηνή επάνω. Έχοντας δει live το συγκρότημα, κατάλαβα ότι εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Τους άφησα λοιπόν να παίζουν δυνατά. Τους άφησα να έχουν την ταυτότητα που θέλουν, χωρίς να επεμβαίνω.

δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά δεν χρειάζονται και περισσότεροι. Είναι όσοι πρέπει οι κριτικοί που πιάνουν αληθινά το νήμα και δεν μένουν όχι στην επιφάνεια απαραίτητα, αλλά σε μια τυπική προσέγγιση. Βλέπω εδώ μια κριτική, ας πούμε, απολύτως στο κόλπο. Ένα punk jazz αριστούργημα. Αυτό ακριβώς είναι το Fun House, το δεύτερο άλμπουμ των Stooges, με τον Ron Asset να λέει ότι ήταν ένα εγχείρημα τόσο τολμηρό, μέσα από ένα πνεύμα αυτοσχεδιασμού, έντασης και μιας θέλησης, μιας επιθυμίας να γεννήσουμε κάτι. Τι ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού του Iggy, στην ερμηνεία και βαθιά μέσα στην καρδιά του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος, ο Howling Wolf. Αυτό το τεράστιο κεφάλαιο του blues, σε μια συνάντηση για τη μουσική που πραγματικά η ενέργεια, η ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά του rock and roll δεν θα μπορούσαν ποτέ ξανά να είναι τα ίδια.

Μετά τις 8 βλέπουμε το Fun House, το αριστούργημα των Stooges, δεύτερο άλμπουμ για το σχήμα από το Detroit. Βλέπω κάποιες κριτικές εδώ. Ο Lenny Kay, για παράδειγμα, το χαρακτηρίζει σαν ένα μανιασμένο απόλυτο αριστούργημα. Το Melody Maker αναφέρει, χωρίς σκέψη, είναι το σημαντικότερο rock and roll album στην ιστορία της rock μουσικής. Σε μια υπερβολή προσδεκτή που όμως δεν είναι μακριά από την αλήθεια. Επίσης, μια άλλη κριτική εδώ που σου φέρνει χαμόγελα. Διαβάζω. Πραγματικά μετανιώνω για το ότι χρησιμοποίησα όρους όπως δύναμη, ενέργεια, αυθεντικότητα, περιγράφοντας ηχογραφήσεις του rock and roll που προηγήθηκαν του Fun House. Αυτό εδώ είναι μια ατομική βόμβα.

1970, Down the Street, Loose, TVI, Dirt, τα τραγούδια που προηγήθηκαν στην, καθώς ξεφυλίζουμε μια ολόκληρη εποχή στην ουσία, μέσα από τον ήχο του Fun House, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να πούμε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Η Radio Birdman, μαζί με τους Sense, πολύ αγαπημένοι του Cave, υπήρξαν απόλυτα πρωτοπόροι στη σκηνή της Αυστραλίας και επηρέασαν καθοριστικά πράγματα. Πήραν το όνομά τους από το τραγούδι που ακούμε. Όταν μπέρδεψαν ένα στίχο, το Radio Burning Up Above, που αναφέρει εδώ η Γη, στο τραγούδι αυτό, ακούστηκε διαφορετικά στα αυτιά τους. Έτσι λοιπόν γεννήθηκαν οι Radio Birdman. Αξίζει να γυρέψει κάποιος την επανακυκλοφορία στη Rhino Records το 1999. Εύκολο σήμερα με τη τεχνολογία και την πρόσβαση, πανεύκολο. Στη συλλεκτική έκδοση του box set, να ανακαλύψει εκεί στο κομμάτι της παραγωγής, για παράδειγμα, είναι 17-18 ηχογραφήσεις του Down on the Street. Κάθε μία έχει τη δική της ταυτότητα. Είναι το ίδιο τραγούδι, αλλά και δεν είναι.

Ο Jack White έχει φέτος ένα από τα 10 καλύτερα άλμπουμ για τη χρονιά. Ο Jack White των White Stripes. Σχολιάζοντας το Fun House των Stooges που ακούμε, μιλά για ένα άλμπουμ που χαρακτηρίζει το ροκ στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο ίσως κανένα άλλο άλμπουμ. Είναι σημαντικό ότι το συγκρότημα στο Old Morris Party στο 2005 έπαιξε το άλμπουμ ολόκληρο, όπως θα ακούμε σήμερα από την αρχή μέχρι το τέλος, με τον Νίκη να δηλώνει ότι το άλμπουμ αυτό δεν έχει εποχές.

Θέλω να το αναφέρω αυτό και να μην φύγει, να μην περάσει. Το αφήσω, μην ξεχαστεί. Λέμε συχνά γιατί ο Μάικλ Τζιρά, για παράδειγμα τον Σουάνς, είναι τόσο σημαντικός και μαγεύει το κοινό στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τα live των Σουάνς είναι κάτι μοναδικό και το βλέπουμε και στις κριτικές αυτό με υπέροχα κείμενα συχνά. Και μπράβο. Στα ονόματα που ξεχωρίζουν τον Funhouse σαν ένα από τα πιο αγαπημένα τους άλμπουμ είναι ο Nick Cave, ο Jack White που είπαμε πριν, ο Henry Rollins βέβαια, ο Mark Smith, ο Joey Ramone που δεν είναι πια στη ζωή, αυτοί οι δύο, και ο Τζιρά, ο Μάικλ Τζιρά των Σουάνς επίσης. Είμαι στο soundcheck του Τζιρά πριν από μερικά χρόνια, εγώ, εκείνος και ο ηχολήπτης, κάποια στιγμή σε ένα μικρό διάλειμμα. Σχολιάζω κάτι για τον τρόπο που αποδίδει στο soundcheck τη μουσική του και η σύντομη εκείνη κουβέντα πηγαίνει γύρω από τους Stooges με αφορμή μια συνέντευξη που είχα στην εκπομπή από τον κιθαρίστα των Stooges, τον James Williamson. Φτάσαμε να διακόψει το set και να κουβεντιάζουμε για περίπου 20-25 λεπτά. Γιατί το αναφέρω αυτό? Η μουσική είναι αυτή που τους κάνει ονόματα όπως το Μάικλ Τζιρά και τους υπόλοιπους να στέκονται στο χρόνο. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η μεγάλη αγάπη του συγκεκριμένου, για παράδειγμα, για τους Stooges και τους Doors, μέσα στο χρόνο ταξιδεύει και θυμάμαι μου είπε χαρακτηριστικά πώς επιστρέφει στα άλμπουμ εκείνα, ακόμη και όταν βρίσκεται σε περιοδία.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Stooges Funhouse 1970, το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος. Ο Jack White, να αναφέρω ότι συμπληρώνοντας τα όσα ήδη είπαμε για τα σχόλια του γύρω από το άλμπουμ που ακούμε, λέει πως είναι ένα άλμπουμ που κανένας δεν μπορεί να ξεπεράσει. Τίποτα από ό,τι συνέβη στη ΣΥΠΑ και στην Βρετανία λίγο μετά, λίγα χρόνια μετά, δεν θα είχε γίνει χωρίς τα πρώτα δύο άλμπουμ των Stooges. Υπάρχει ένα συνδετικός κρυκός, το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Οι ηχογραφίες του θα ακούσουμε μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής, μένοντας τον ήχο της μπάντας ως τις 9. Μιλά βέβαια για το Raw Power του 1973. LA Blues, τελευταίο τραγούδι από το Funhouse των Stooges. Ο Δημήτρης Μορφέσης ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φίτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς.
3: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
4: Στον επόμενο τόνο
5: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
2: Κανάλι 1, 90,4.

αλλά μουσικά. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. 7 λεπτά μετά τις 9. Καλώς ορίσατε στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1 του 90,4. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τα του ήχου και ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του. Η συνάντησή του με τους φίλους του, όλους εσάς εκεί έξω. Είναι βραδιά Πέμπτης, είναι 24 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός διαφορετικός, γλυκιά. Δεν τη λες φθινοπορεινή νύχτα. Κοντομανικάκι. Ευχαριστά. Ελπίζω η μέρα σας να πήγε καλύτερα από ό,τι περιμένατε. Ελπίζω η βραδιά σας να κυλάει όσο καλύτερα γίνεται. Ήρεμα θέλετε, έντονα θέλετε. 6-9-51-904-904 Viber μηνύματα. Το ταξίδι μας ξεκίνησε, η βραδιά είναι μπροστά μας. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά.

Ένα θέμα που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Warm Crawl. Στο ξεκίνημα του ταξιδιού μας, στο ξεκίνημα της βραδιάς μας. Κάθε βράδυ μαζί από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή. Ξεκινάμε λίγο μετά τις 9. Συναντιόμαστε, ταξιδεύουμε. Θυμόμαστε, σκεφτόμαστε, ονειρευόμαστε. Αυτό μας κάνει η μουσική. Γι' αυτό ακούμε μουσική άλλωστε. Και ακούγοντας ραδιόφωνο βρίσκουμε τη μουσική. Δεν μας βρίσκει εκείνη. Τη βρίσκουμε, την ανακαλύπτουμε. Ξαφνιαζόμαστε, συμφωνούμε,

Ένα ζεστό γκρίλισμα, αν μπορείς να πεις τι σημαίνει το θέμα. Ένα ζεστό ήχος θα πω εγώ. Μια ζεστή βραδιά φινάλε καλοκαιριού. Δεν μ' αρέσουν οι ταμπέλες. Γλυκιά, όμορφη βραδιά. Ραδιοφωνική. Βραδιά παρέα με φίλους. Στο νέο πρόγραμμα για το ραδιόφωνο του Πειραιά που ξεκίνησε 14 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί, Ντίνο Ιφαντή, αμέσως μετά Γιώργος Σαραντάκος, Κωνσταντίνα Πετούση, Κατερίνα Πρίφτη, Κατερίνα Μαρία, Κάτια Ταραμπάγκο, τα παιδιά του αθλητικού. Πολλές όμορφες μεσημεριανές εκπομπές και στις 5 ξεκινάμε εμείς. Ο Γιώργος Πατριάρχης μέχρι τις 7. 7 με 9 εναλλάξ. Ο Νίκος Ξανθάκος και ο Δημήτρης Αντωνόπουλος στη Rock Zone. Και λίγο μετά τις 9, τι να λέμε. Απόψε Πέμπτη, μετά τις 11, Active Member με το Ραμόν.

Πήγε κιόλας 10 παρά 25. Recall. Εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Βραδιά Πέμπτης. Καλησπέρα στο Γιώτα Βίτα. Ξέρει εκείνος.

Είμαστε μαζί όπως κάθε βράδυ. Σας θυμίζω ότι μετά τις 11 οραμών από τους active member στο Low Bap 2 ώρα που έχουμε τη χαρά να έχουμε στους 90,4. Μια ιστορική ραδιοφωνική διαδρομή που πλέον τη σκυτάλη την έχει ο Ραμόν. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Μακάρι να περνάμε όμορφα και απόψε. Αυτός είναι άλλος ο σκοπός μας. Να σας κάνουμε συντροφιά όπου και αν έχετε επιλέξει να είστε.

τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είσαι φαντασία, ακούγοντας τον τίτλο του θέματος. Από την άλλη μπορούμε να πούμε ότι σε φαντάζομαι ή σε έχει φτιάξει η φαντασία μου. Ή σε φαντάζομαι. Ποιος ξέρει. Τώρα βέβαια θα μου πεις ότι η πραγματικότητα έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό τη φαντασία. Όλα αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει, εμείς δεν μιλάμε για αυτή την πλευρά. Μιλάμε για την πλευρά, ξέρετε, την πιο βελούδινη. Να πετάμε από συννεφάκι σε συννεφάκι. Το έχουμε ανάγκη κι αυτό. Μετά την υπερέκθεσή μας σε μια πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί σαφώς και με τη δική μας ευθύνη.

αλλά έχουμε και την ανάγκη, όπως λέω, να παίρνουμε τις ανάσες μας, να μένουμε λίγο με εμάς, να ακούμε τις μουσικές μας, να έχουμε τις συντροφιές μας, να ακούμε ραδιόφωνο, να αποφορτιζόμαστε.

horizon, radiant with the light of only dead dreams.

μας προσφέρουν αυτό ακριβώς, όπως και τα social που δημιουργείς έναν καλογιαλισμένο διαδικτυακό εαυτό, αλλά όχι πραγματικό. Έτσι είναι και αυτό. Το περίεργο και το πρόβλημα και η διαφορά είναι το αν καταλαβαίνεις τι κάνεις ή όχι. Η αλλαγή της εποχής είναι εκεί. Έχουν χαθεί οι κώδικες, έχουν χαθεί οι κανόνες του παιχνιδιού και αυτό είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι σου απάντησα. Αναμένοντας το Ραμόν, τα λέμε τις Πέμπτες. Ένα ημιωράκι, έτσι λέμε τα δικά μας, για μουσικές. Κουβέντα που σε κάποιους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Εμείς όμως μεγαλώνοντας με αυτές τις συζητήσεις, ατέλειωτες ώρες να μιλάμε για μουσική. Λοιπόν, και αυτό θα το στείλω στον Γιάννη. Ένα πολύ ωραίο θέμα. 6-9-51-904 για ό,τι θέλετε να μας πείτε.

ποτέ. Καλώς τον ναι. Αυτό θα το στείλουμε συστημένο στον Ντεό. Λίγο πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα της διαδρομής μας, θα πάμε στο μικρό διάλειμμα των 10 και αμέσως μετά επιστρέφουμε Ραμόν μέχρι τις 10.30. Μετά αφήνουμε το μισάωρο της προσαρμογής. Και ο Ραμόν, βλέπω στο βλέμμα του απόψε ότι έχει πάρα πολλά να πει στην εκπομπή του. Σε λίγο και πάλι εδώ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Με φεγγαράδα μου λέει εδώ ο Δημήτρης και σε δύο μέρες πανσέλινο. Επίσημα και στο φθινόπωρο από χθες. Δημήτρη, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, αδελφέ μου. Το καθιερωμένο ημίωρο με Ραμόν και Μπάμπη εδώ κάθε Πέμπτη 10 με 10 και μισή. Τι λέει Ραμόν?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Κάτσε, γιατί πρέπει κάτι να κάνω εγώ τώρα. Εδώ πρέπει να είσαι. Είσαι εδώ?
1: Λογικά είμαι, αν με ακούς εκεί.
0: Είσαι εδώ. Ραμόν. Είσαι εδώ, είναι εδώ.
1: Όπως λέγανε και από το 2004, Ραμόν Λομπάμπ, τι κάνε μας τη χάρη.
0: Τι γίνεσαι, πώς πάμε?
1: Είμαι αρκετά καλά. Κανονίζονται πολλά πράγματα, οπότε είμαι λίγο σαν τον αστυνόμο Σαΐνι. Αλλά αυτό το μήνυμα δεν θα αυτοκαταστραφεί. Αυτό το μήνυμα θα παραμείνει. Είμαι αρκετά καλά.
0: Ελπίζω
1: να είσαι και εσύ.
0: Τι νέα από τους Active?
1: Τα νέα είναι ότι έχουμε, χθες ήμασταν σε μια πάρα πολύ κατανεκτική και συγκινητική παράσταση στον μπλόκο της Κοκκινιάς για ένα project που κάνει ο πατέρας μου με εκλεκτούς συναδέλφους του, να το θέσω έτσι, και κάποιους μουσικούς όπως ο Στέλιος ο Κόλγκαρης, που είναι παγκοσμίου φήμης και είναι από τα μέρη μας, είναι Πειραιώτης. Το project αυτό λέγεται Μπλόκο και έγινε μια παρουσίασή του εκεί στην επίμαχη περιοχή, οπότε καταλαβαίνεις ότι και το φασματικό πεδίο εκεί το κάνει πολύ πιο συγκινησιακό το περιβάλλον από ότι θα μπορούσε να είναι άμα το ακούς σπίτι σου το κομμάτι. Έχει κυκλοφορήσει λοιπόν αυτό. 2 του Οκτώβρη, συγγνώμη, έχουμε το Live στο Arts, που είναι η αρχή των εορτασμών για τα 35 χρόνια. Και έρχονται κάποια πράγματα σπουδαία σε όλη την Ελλάδα και κάτι που ετοιμάζουμε πολύ μεγάλο για το καλοκαίρι, το οποίο θεωρώ ότι αν κλείσει, όπως το έχουμε στο κεφάλι μας, θα είναι, και κράτα το αυτό που σου λέω, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν αυτά και ξέρω ότι δεν λέω για να πω, θα είναι ίσως η πιο συμβολική συναυλία που θα γίνει για το ελληνικό hip hop. Εκεί που θα γίνει και 35 χρόνια μετά, εκεί που θα γίνει κτλ. Θα σου πω όταν ανακοινωθεί, για να υπάρχει και λίγο η ωραία ίντριγκα αυτή.
0: Πολύ όμορφα. Και,
1: και πολλά μουσικά που έρχονται.
0: Έβλεπα και μία παράσταση με μία ορχήστρα και επανεκτέλεση των τραγουδιών σας.
1: Ναι, αυτό που έγινε στην Πάτρα, λες.
0: Ήταν μαγικό.
1: Ναι, αυτό ήταν όντως μαγικό και κυνηγάμε να το ξαναδούμε. Απλά ξέρεις, είναι άλλο τώρα εγώ και ο πατέρας μου με τα μπλιμπλίκια μας που λέμε και δύο μικρόφωνα, και άλλο να πάρεις αυτό, 50 μουσικούς.
0: Αυτό που μπορεί να το δουν κάποιοι όλο, υπάρχει, έχει...
1: Η πρώτη του ώρα έχει βγει στο YouTube, στο κανάλι των Active Member, που μπορείς να το δεις.
0: Αξίζει, παιδιά, μπείτε στο κανάλι των Active Member, θα δείτε πραγματικά απίστευτες εκτελέσεις, ατμοσφαιρικές, που θα σας συναρπάσουν. Εγώ αυτό που μου αρέσει, Ραμόν, με τα άλμπουμ σας και τα δικά σου αλλά και των Active,
1: ναι,
0: είναι ότι βουτάω σε αποκλειστική ακρόαση. Δηλαδή με συνεπέρνει και το ακούω όλο το άλμπουμ. Σαν παραμύθι.
1: Αυτό που ζούσαμε ανέκαθεν. Σαν παραμύθι. Μουσική. Δεν διαλέγαμε το 5 και το 9 και όλος ο δίσκος.
0: Κοίταξε, πάντα το ξέρεις πολύ καλά ότι οι εταιρείες έλεγαν ότι το 1 και το 3.
1: Ναι,
0: όταν υπήρχε το βινήλιο έλεγαν α1, β1.
1: Ναι, να πλασάρουν κάποια hit για να γίνουν πολύ.
0: Υπήρχαν
1: ναι,
0: κάποια, ναι, κάποια παρότρινση. Αλλά από εκεί πέρα το όμορφο με τη μουσική ήταν όταν μπορούσες να ακούσεις όλο το άλμπουμ.
1: Ναι, γιατί τότε και που το λέγανε οι εταιρείες, δώστε έμφαση σε αυτά, εσύ είχες δίψα να ακούσεις όλο το άλμπουμ σερί, πώς το δούλεψε ο μουσικός να ακούσω από το ένα, από το intro του, από το introduction του δίσκου μέχρι το τέλος. Ο κόσμος τώρα δεν την έχει αυτή την...
0: Καθαρά κόντρα με την εποχή. Νομίζω ότι
1: ναι,
0: είναι ως και πρόβλημα να μην μπορείς να ακούσεις ένα ολόκληρο τραγούδι και ένα ολόκληρο άλμπουμ.
1: Ναι, είναι σίγουρα. Σημείο των καιρών, αν μη τι άλλο, σίγουρα. Ξεκάθαρα.
0: Και ιδίως οι Active Member, θεωρώ ότι όλα τους τα άλμπουμ δεν γέμιζαν με τραγούδια στην τύχη. Και ακόμα και ο Μιχάλης, ο οποίος βρίσκεται
1: σε έναν... Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω.
0: Αν νομίζω πως ναι. Και από την άλλη, ο Μιχάλης και αυτό το διάστημα, ο οποίος βρίσκεται σε έναν οργασμό δημιουργίας από το ένα άκρο στο άλλο, με κοινωνικό τραγούδι και με βαθιά συναισθηματικό τραγούδι. Δεν ξέρω που τέμνεται το ένα με το άλλο, αλλά σε ένα τραγούδι που ανέφερε πολλά παλιά τραγούδια, αναρωτιόμουν τελικά αν ήταν ένα συναισθηματικό θέμα αυτό, βιωματικό ταξίδι, ή αν αυτό το τραγούδι ήταν το βαθύτερα κοινωνικό τραγούδι που έχω ακούσει από τον Μιχάλη.
1: Πολύ ωραίο να έχεις όμως και τέτοιο δίλημα.
0: Ξέρεις ποιο λέω?
1: Ναι, ναι, ναι. Το μνημοραπτικό, το μόνιμο,
0: ναι,
1: λες.
0: Το μνημοραπτικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέγα τελικά τι γίνεται. Ιδίως εκεί που λέει το θηρίο τελικά είναι στη φάση όλη και κάνει κουμάντο το θηρίο.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, λέω παιδιά κάτι γίνεται εδώ.
1: Αυτό το θεριό είτε το πεις σιωπή είτε το πεις ναι, με 1010 τρόπους.
0: Ναι.
1: Ή το κρατάμε ή μας κρατάει εκεί, ναι.
0: Είμαστε σε μια περίεργη εποχή και νομίζω ότι αν κάνεις ένα βήμα πίσω και ψύχρεμα,
1: ναι,
0: δεις κάποια πράγματα προσπαθώντας να βγεις και από τους active member και να γίνεις ένας ακροατής.
1: Εγώ το έχω αυτό.
0: Ένας
1: πάντως
0: τεχνικός ηχού.
1: Και μ' αρέσει αυτό.
0: Ένας τεχνικός ηχού. Ένας ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ένας λάτρης του ηχού.
0: Γιατί έχεις πολλούς ρόλους.
1: Ναι, μου φορέθηκε και αυτός ο ρόλος που τον είχα πάντα στην άκρη του μυαλού μου και μ' αρέσει. Γιατί το ραδιόφωνο είναι μαγεία. Πραγματικά.
0: Θέλω να θέσω ένα ερώτημα.
1: Και όπλο.
0: Στο Ραμούν.
1: Με την καλή έννοια.
0: Ο οποίος οι active member παράγουν. Παράγουν, όχι. Λάθος λέξη, συγγνώμη. Δημιουργούν εδώ και χρόνια ελληνικό τραγούδι.
1: Εδώ και 35 χρόνια.
0: Εδώ και 35 χρόνια. Έτσι, δημιουργούν ελληνικό τραγούδι. Δισκογραφούν ελληνικό τραγούδι. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Εξαιτίας αυτού του τραγουδιού, γιατί ξέρεις ότι το μυαλό μας λειτουργεί συνειρμικά. Βγαίνοντας όμως από τους active.
1: Ναι.
0: Όντας ένας ακροατής. Και ορμωμένος και από την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου λαϊκού τραγουδιστή.
1: Από τα μέρη μας κιόλας.
0: Από τα μέρη μας, Νικαιώτης, Κοκκινιώτης. Τι είδες να συμβαίνει και πόσο αγαπήθηκε από τον κόσμο. Με ό,τι είχε συμβεί για ένα χρόνο πριν την απώλειά του, πριν το θάνατό του ή πριν τη δολοφονία του, όλη αυτή την κίτρινη δημοσιογραφία και αναφορές πριν, πού βλέπεις ότι κινείται σήμερα η ελληνική μουσική?
1: Εντάξει, αυτό που με ρωτάς είναι σαν να βλέπω ένα καράβι και να προσπαθώ, ενώ δεν είμαι ναυπηγός ας πούμε, να πω λοιπόν με βάση τις μοίρες και με βάση το... Άρα την αίσθησή μου θα σου πω, όχι το αυστηρό που πάει, εγώ πώς το εισπράττω.
0: Βγαίνοντας όμως από τους active members.
1: Καλά, φυσικά, σαν
0: το λέω και ναι, το ξαναλέω.
1: Ναι, ναι, μα...
0: Γιατί, ξέρεις,
1: μα
0: γίνεται...
1: Εδώ δεν συνειδητοποιώ πότε μπαίνω σε αυτό το πλαίσιο, επειδή... γιατί θεωρώ πάντα ότι είμαι έξω
0: γιατί,
1: και απ' έξω.
0: Γιατί επιμένω. Ναι. Γιατί επιμένω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί οι active member στην 35χρονη δημιουργία τους και πορεία τους ήταν το μαύρο πρόβατο της ελληνικής δισκογραφίας.
1: Κακώς βάζεις παρελθοντικό χρόνο. Το ήταν
0: και είναι
1: και θα είναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται
1: μάλιστα,
0: ιδιαίτερη γενναιότητα.
1: Συγκεκριμένη αναφορά έχει πει ο πατέρας μου από τα πρώτα κομμάτια που είχε γράψει. Από τα πρώτα, ναι, όταν έκανε πλατινένιους δίσκους, ότι είμαι το μαύρο πρόβατο στην καλλιτεχνική φυλή σας.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή,
0: γι' αυτό λοιπόν
1: όταν με σουρανούσαν.
0: Χρειάζεται μεγάλη γενναιότητα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για να μπορέσεις να κάνεις μια παρατήρηση. Δηλαδή, ο Μιχάλης είχε κάνει μια πάρα πολύ σκληρή δήλωση, την οποία ήταν από τα πρώτα πράγματα που σε ρώτησα.
1: Ναι.
0: Φιλόρεση, Ραμόν. Πολύ σκληρή δεν ήταν η δήλωση του Μιχάλη για το έντεχνο.
1: Ναι, okay.
0: Στο μουσικό κουτί.
1: Ναι,
0: ξέρεις,
1: ναι.
0: Είναι σκληρή η δήλωσή του. Και πολύ αληθινή όμως. Πολύ καρδιακή.
1: Η γνώμη του και.
0: Ήταν όμως active member.
1: Δεν θα το έλεγε άμα δεν είχε συναναστραφεί ή άμα δεν είχε επαφή. Δεν συνηθίζει να αναλύει κάτι που δεν γνωρίζει.
0: Ήταν ο Μπίτι Φόξμορο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, εγώ σου ζητώ,
1: ναι,
0: να φύγεις από αυτό.
1: Φυσικά. Εδώ σπάνια σου λέω συνειδητοποιώ ότι μπαίνω και νιώθω τόσο για μένα τυχερός και το γουστάρω αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι η ελληνική μουσική από τη στιγμή που δεν προσπαθεί να βάζει τον ελληνικό λόγο μπροστά και το γλωσσικό φαινόμενο μπροστά, δηλαδή να γράφει στίχους επειδή έτσι τους θέλει να τους γράφει και όχι επειδή θα πουλήσουν ή επειδή είναι αρεστή. Άμα το πάμε στο στίχο, γιατί το ότι την κάνει η ελληνική μουσική το κάνει ο στίχος και όχι η σύνθεση. Θεωρώ ότι όταν ακούς τριγύρω κομμάτια ή βλέπεις τι ακούνε οι νέες γενιές που οριακά μιλάνε, όπως η αγγλική γλώσσα που είναι περιγραφική, λένε boom, λένε knock knock, την πόρτα κατάλαβες, δεν λένε κουρούω τη θύρα, λένε knock knock the door. Περιγραφικά το λένε, οριακά για το κεφάλι κάνει ζημιά αυτό. Άμα είναι bro και στουκθουμού και μπρόθκι και όλο το πράγμα με το συμπάθειο, ή βλέπεις τα κομμάτια που για νεωτερισμούς οι μισές λέξεις είναι στα αγγλικά, γιατί είναι πιασάρικο, κάτσει, όπως το λένε οι παραγωγοί, θεωρώ ότι έχει περάσει τη σκύλα και πάει για τη Χάριβδη. Βέβαια ξέρουμε ότι περνώντας τη σκύλα και τη Χάριβδη, μακάρι να έρθει το ανοιχτό νερό που θα πάμε να πάει το καράβι. Αλλά αν ήταν καράβι, θεωρώ ότι την έχει περάσει τη σκύλα και βλέπει τη Χάριβδη στα 10 μέτρα και αρχίζουν όλοι και κοιτιούνται τι κάνουμε. Ξέρεις. Και πάντα κάποιος επωφελείται που από μακριά το βλέπει αυτό το καράβι και πηγαίνει εκεί. Και θα πει κάποιος, τι θεωρία συνωμοσίας είναι αυτή με αλληγορική προσέγγιση? Όχι, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Θεωρώ ότι αυτό που κάποιοι συνεννοούμαστε και το λέμε σύστημα, αλλά αν ρωτήσεις 10 άτομα από εμάς, α πούμε κάτι διαφορετικό, τέλος πάντων αυτή η γενική ιδέα, θεωρώ ότι επωφελείται από αυτό. Το ότι οι νέοι ακούνε πράγματα τα οποία δεν τους βάζουν σε καμία, όπως είπες εσύ, σκέψη, η παραγωγή σκέψης ή επαγωγικό ή παραγωγικό συλλογισμό. Ότι είναι απλά ντουπου, ντουπου, ντουπου και περνάει η ώρα.
0: Να πω κάτι. Εύχομαι να μην και εγώ είμαστε,
1: ναι,
0: με την κουβέντα που κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Θεωρώ πως όχι.
0: Το αν πας Τρίκαλα, πήγατε πρόσφατα Λάρισα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει μια ιδιαίτερη προφορά εκεί στο λόγο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αυτό
0: από ό,τι λένε, ναι, οι γλωσσολόγοι.
1: Ναι.
0: Οι γλώσσες, τα ελληνικά και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν να κάνουν με πολλούς παράγοντες. Δηλαδή, ακόμα και με το που μιλάμε κάπως, ίσως για να γλιτώνουμε και θερμίδες όταν κάνει κρύο. Οπότε μετατράπηκε και λίγο ο τρόπος που μιλάμε.
1: Σίγουρα.
0: Μήπως όλο αυτό που περιγράφεις, αυτή η νέα γλώσσα που περιγράφεις, η περιγραφική, έχει να κάνει με όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί στο κεφάλι μας?
1: 100%. Όταν έχεις information overload ή στα ελληνικά υπερβολική τοποθέτηση πληροφορίας στα ερεθίσματά σου, είναι λογικό να προσπαθείς να επικοινωνείς και λίγο, ναι, όχι, ok, κομπλέ, σούπερ, πάμε, έλα,
0: λολ,
1: ας πούμε, ναι. Που και το, ακόμα και το lol, ακόμα και το lol και αυτά, το laugh out loud, ας πούμε, ξεκαρδίσου στο γέλιο, είναι και πιο ωραίο από το να είναι, ξέρεις,
0: έχουμε μπιφ εδώ, Ίκα, έχουμε μπιφ εδώ, ναι, έτσι.
1: Έχουμε μπιφ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει το μοσχάρι, αλλά μου αρέσει να λέω μόσχος.
0: Ναι.
1: Το μπιφ είναι λίγο...
0: Ξέρεις, είναι λίγο...
1: Παράξενο.
0: Είναι λίγο περίεργο αυτό που συμβαίνει. Έχεις να διακρίνεις, δεν θέλω να μου πεις όνομα, αλλά μιλήσαμε για μια απώλεια.
1: Ναι.
0: Ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε ζήσει πολλές απώλειες τώρα τελευταία και Ελλήνων καλλιτεχνών, αλλά και καλλιτεχνών της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.
1: Ναι.
0: Στην παγκόσμια μουσική σκηνή, χωρίς να λέμε ονόματα, νομίζω ότι βγαίνουν προσωπικότητες με τις οποίες ασχολούμαστε και έχουν ένα σχετικό ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα αναπληρώνονται οι προσωπικότητες.
1: Θα σου πω ένα πράγμα και μου αρέσει πολύ η ερώτηση αυτή, γιατί το είχα πρόσφατα συζήτηση και αυτό είναι ωραίο που συγχρονιζόμαστε. Δεν θεωρώ ότι αναπληρώνονται στο βαθμό που κάποιος μπορεί να πει χρειάζεται, έτσι, αν υπάρχει κάποιο τέτοιο μέτρο συζήτησης και μέτρα και σταθμά. Απλά, αν το πάμε ανθρωπολογικά, κάθε ένας από τα δισεκατομμύρια που υπάρχουμε θα έχει το ενδιαφέρον του, είτε μας κάψει ο ίδιος και το προβάλλει στον άλλον, ήταν να ψάξει ο άλλος να του το βγάλει το ενδιαφέρον. Αλλά επειδή αντικειμενικά κάποιοι άνθρωποι είναι πιο έντονες προσωπικότητες, επειδή το διάλεξαν, επειδή τους έτυχε, δεν με ενδιαφέρει ο τρόπος. Η συγκεκριμένη προσωπικότητα που ανέφερες κιόλας, που κουβαλούσε και τα μέρη που μεγάλωσε και ενώ όλα ακουγόντουσαν εναντίον του, λειτουργούσε με το δικό του τρόπο. Ακόμα και ας ήταν για κάποιους εριστικός, εγώ δεν έχω θέμα με τους βλάσφημους και τους εριστικούς και τους αιρετικούς για την ακρίβεια, γιατί η αιριστική ίσως να είναι και λίγο ενοχλητική. Δεν νομίζω ότι, αν πάμε στο συγκεκριμένο πράγμα, εκείνος είχε προλάβει και τη χρυσή εποχή που του γράφε τραγούδια, του γράφανε μεγαθύρια τραγούδια, και τώρα μπορεί κάποιος από αυτούς που θα του έδινε στίχους να συμβουλευόταν την τεχνητή νοημοσύνη αν η στίχη είναι καλή. Κατάλαβες πως το λέω? Άρα ίσως και ανθρωπολογικά και με αυτό που κάποιοι λένε εξέλιξη, αλλά εγώ το θεωρώ σε κάποια πράγματα μετάλλαξη, να μην επιτρέψει στις προσωπικότητες καινούργιες να είναι όπως θα μπορούσαν να είναι.
0: Τώρα, χωρίς να γίνουμε, μήπως Υπάρχουν, αλλά δεν τους βλέπουμε. Δηλαδή δεν έρχονται στα αυτιά μας.
1: Εγώ προσωπικά.
0: Δεν ενημερωνόμαστε. Δηλαδή,
1: να σου μιλήσω στο μετερίζι μου. Υπάρχουν.
0: Μπράβο.
1: Πολλά παιδιά.
0: Επειδή εσύ τις προάλλες δισκογράφησες και κυκλοφόρησες το Low Bap Season.
1: Το 4.
0: Το 4.
1: Και ετοιμαζόμαστε και για το επόμενο.
0: Και το άκουσα.
1: Φωνές που δεν θα τις άκουγες ποτέ.
0: Άκουσα φωνές που δεν τις άκουσα ποτέ. Παιδιά με τα οποία μίλαγες με τα καλύτερα λόγια, μιλώντας για τους χαρακτήρες τους και το τι είναι ο ένας και το τι είναι ο άλλος. Και με αυτόν έχουμε κάνει εκείνο, έχουμε κάνει τ' άλλο. Και με τίμησες, βάζοντάς με σε αυτό το παιχνίδι, ακούγοντας ένα-ένα τα τραγούδια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: γιατί φτιάχνω τους αλλιώς
0: γίνονται πέμπτη με πέμπτη που ερχόσουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άκου και αυτά τα δύο, υπήρχε τα ακούγα μέσα στο γραφείο. Ναι,
1: και τα Αμερικά,
0: και ναι. Ξέρεις, άρα κάποιος προσπάθησε, βάζοντας και λίγο στην άκρη τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσες να κάνεις ένα άλμπουμ μόνο σου και τα λοιπά. Αλλά έβαλες και κάποιος άλλος στο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, 5 άτομα, 10, 15, 100, 200, 500 άκουσαν κάποιους νέους ανθρώπους. Μήπως συμβαίνει αυτό με όλα τα είδη και για κάποιο λόγο δεν φτάνει στα αυτιά μας.
1: Θες να σου πω, τα παιδιά αυτά δεν θα δισκογραφούσαν αφενός αν δεν τους το ζητούσα εγώ, σαν χάρη ακόμα και σε κάποιους, γιατί απεχθάνονται το όλο κόλπο. Αυτό το κόλπο που κάποτε ο πατέρας μου το ονόμασε το μεγάλο κόλπο όταν μπήκε, ρε παιδί μου, στη δισκογραφία. Που και τότε ήταν ωραία τα πράγματα στη σχέση, έτσι. Φαντάσου. Δεν τους άρεσε, ας πούμε, αισθητικά. Δηλαδή, οι μισοί από αυτούς είχαν πει δεν θα ξαναραπάρω. Άμα το ράπ είναι έτσι πια και οδηγεί τον κόσμο σε τέτοια πράγματα που το οδηγεί. Ας το τραπ που είναι αυτό το παρακλάδι το οποίο λέμε το ραπ. Γιατί δεν με νοιάζουν τα παρακλάδια. Από τη στιγμή που ραπάρουν όλοι άσχετα αν κάποιοι μου γκρίζουν, μουρμουράνε ή τέλος πάντων. Και οπότε χάρηκα που εγώ τους είπα, παιδιά, αφού για σας το κάνετε, ελάτε να το κάνουμε πιο οργανωμένα. Και όχι σε τόσο home κατάσταση και σπιτική. Να το κάνουμε με ωραίες μίξεις, με ωραίες παραγωγές, να επενδύσουμε χρόνο και όπου πάει, για μας. Αφού έτσι κι αλλιώς φτιάχνουμε τη μουσική που θέλουμε να ακούμε εκεί έξω.
0: Και εκεί ανακάλυψες ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι.
1: Χρυσορυχία, ρε εσύ. Δηλαδή. Ναι. Δεν, και επειδή είναι αδέλφια μου όλοι, απλά θα αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τον LSR, ένα παιδί που ενώ στα live κοιταζόμασταν τις μούρες μας έναν-έναν, τον ανακάλυψα δημιουργικά και η χρόνη του είναι απίστευτη. Δηλαδή, του λες, θέλω ρε εσύ μπορείς αύριο και του στέλνεις τη μουσική Τρίτη και Τετάρτη στο έχει ολοκληρωμένο. Παιδιά σαν ένα παιδί των Escape που κοινός μας συγγενής, επειδή είναι εξαχιστίας για εκείνον τέλος πάντων το λέω έτσι, μας γνώρισε και είχε στο τευτέρι του 50 τραγούδια έτοιμα, απλά δεν τα έβγαζε γιατί και δεν έβρισκε κάποιον να συνεννοηθεί και όλα τα άλλα που προανέφερα. Τον Ισοβίτη, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοντά στα 40, η παλιή, αν μας ακούει κανείς που άκουγε hip hop το 2002 μέχρι 5 στις πλατείες, ήταν αυτό που εγώ έλεγα ο πρίγκιπας της φάσης τότε, αν θεωρούταν φάση. Τον τρέμανε όλοι, τον αποφεύγανε όλοι. Πήγαινε σε ανοιχτά μικρόφωνα που έτσι λέμε εμείς στον κώδικά μας συναυλίες που μπορείς να αναφέρεις πράγματα και δεν του δίνανε χώρο να ανέβει γιατί σου λέει θα μας ξεφτυλίσει. Και αυτό το συχάθηκε αυτό το πράγμα. Σου λέει πώς το μετράνε, τι εγωισμός είναι αυτός και τι μούρι και δεν δίνουμε φωνή σε κάποιον. Το συχάθηκε. Μην τα πολύ αναλύω. Και είναι το πρώτο του κομμάτι που δισκογραφήθηκε καινούριο μετά από 15 χρόνια. Και το χαίρομαι που του δίνω κίνητρο και τον έχω, πώς να σου πω ρε παιδί μου, σαν ένα συντονιστή θεωρώ τον εαυτό μου. Γιατί θα ήθελα κι εγώ άμα ξενέρωνα κάποιος να μου λέγει αφού για μας το κάνουμε. Προσπαθώ δηλαδή να κάνω αυτό που θα ήθελα να μου κάνουν.
0: Άρα λοιπόν σε επίπεδο στίχου, σε επίπεδο μουσικών, σε επίπεδο ποιητών, μουσικών, δημιουργών και όλα αυτά.
1: Υπάρχουν μια πληθώρα.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει από τη μία ο γλυκός καλλιτεχνικός εγωισμός, από την άλλη κλειστές πόρτες που δεν δίνεται η δυνατότητα για την εξέλιξη.
1: Και από την άλλη έχει φτάσει τόσο πολύ το πράγμα ότι μπορείς άμα έχεις ένα οργανωμένο στούντιο σπίτι σου με κάποιες ορισμένες πλατφόρμες που τις λέμε διανομής πλέον,
0: ναι,
1: που λειτουργούν όπως λειτουργούσαν κάποτε οι εταιρείες, διανέμουν το υλικό σου είτε σε πλατφόρμες είτε σε διάφορα μέσα, μπορείς να το κάνεις από το σπίτι σου. Εγώ ας πούμε έχω το label μου μόνος μου. Το Conscious Relevance έχω τσάπου παρέα, το έχουμε κάνει label. Και θα βγει η δεύτερη του δουλειά τώρα.
0: Να πάρουμε μια ανασούλα γιατί έχω ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ και το μεταδίδω μόνο κάθε Πέμπτη γιατί παίζω άλλα θέματα.
1: Οκ.
0: Παιδιά, αυτό θέλω να το ακούτε όλοι. Για τη ζωή σας. Ξέρετε, όχι μόνο για τη μουσική. Θέλω να το ακούσετε για τη ζωή σας. Δηλαδή, για ό,τι σας πάει πίσω, και για ό,τι σας μιζεριάζει. Θέλω να το πάμε να τα ακούσουμε λέξη-λέξη.

να μιλήσω λοιπόν. Τι να ζητήσω. Γκρεμίζονται γύρω μου όσα

0: ξεσπάσουν από μέσα μου. Θα έχουμε κλάματα.
1: Εγώ στο γάμο, έτσι.
2: Το
1: κοιτάει
2: για να κάνει. Κάνε κάτι καλό.

Active Member. Πίσω δε γύρισα. Θυμάμαι.

0: Τηλεγκληματούμε τώρα που κόβουμε το θέμα, αλλά μου αρέσει να παίζουμε και πάνω από τα θέματά σου. Γιατί νομίζω ότι είναι ωραίο στους ανθρώπους που ακούνε τη διαδρομή μου να συστηθούμε και λίγο. Να ξανασυστηθούμε που λέμε και να ακούσουμε και τις μουσικές του φίλου του Ραμόν που έχουμε εδώ.
1: Να σε καλά.
0: Γιατί
1: να
0: μπορεί κάποιο να. Απλά γιατί μιλάμε, για ποιο πράγμα μιλάμε,
1: ναι,
0: για αυτά.
1: Κατάλαβα.
0: Για αυτά μιλάμε, για αυτές τις μουσικές. Ακούσατε λίγο BD Foxmoor, ακούσατε και λίγο το Ραμόν. Βέβαια το Ραμόν εδώ τον δολοφονούμε λιγάκι γιατί μιλάμε πάνω του. Στο χάρι του Λομπάπ, είναι από το Λομπάπ Season.
1: Σιγά,
0: αλλά
1: θα
0: το,
1: θα
0: επόμενο δίωρο, το επόμενο δίωρο είναι. Είναι με τα παιδιά, είναι με τους, με την ιστορική ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία έχει περάσει από όλα τα ραδιόφωνα σύμβολα της
1: μουσικής.
0: Ναι,
1: είμαστε σαν να λέμε ένα, η εκπομπή η δικιά μας είναι παιδί της εκπομπής του ονειρολογίου, το ονειρολόγιο έτσι λέγονταν.
0: Έτσι.
1: Κουβαλάμε αυτή την παρακαταθήκη σίγουρα.
0: Ρε εσύ, Ραμόν.
1: Παγαό!
0: Για πες μου λίγο.
1: Γιατί το είχαμε σοβαρέψει πολύ, κατάλαβα.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Το. Καλά, εγώ πιστεύω ότι είναι ακόμα.
1: Οκ. Okay.
0: Αλλά μπορεί κάποιος να πει ότι είναι στο μυαλό μου. Okay. Το δέχομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Το low bap ήταν πάντα πάρα πολύ δυνατό. Ψιλοστράβωσα λίγο. Και σε αυτή την εποχή σας, όταν είδα ότι ο Μιχάλης.
1: Ναι.
0: Νομιμοποίησε και πάλι ιντερνετικές τηλεοπτικές εκπομπές ανθρώπων που λένε ότι ξέρουν μουσική. Συνέβαινε αυτό πάντα από τη μία.
1: Ναι.
0: Ότι όταν κάποιος προσέθεται στο θυσάκι των εμφανίσεων το Μιχάλη Μητακίδη, έπαιρνε ένα γαλονάκι. Αυτό που με προβλημάτιζε όμως είναι ότι συνέβαινε και σε δημοσιογραφικές εκπομπές.
1: Okay.
0: Παίζει μία στο εκατομμύριο οι active member να μετάνιωσαν για κάποια εμφάνισή τους, είτε στην τηλεόραση, είτε στο ίντερνετ, είτε οπουδήποτε. Έχω την αίσθηση, γιατί γνώρισα και έχω πλέον άποψη, ότι και ο Ραμόν αλλά και ο Μιχάλης, αν τους προσκαλέσεις στο καπηλιό σου να πεις δύο κουβέντες, δεν είναι απαραίτητο να κεράσεις. Εδώ νερό έχουμε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δεν έχουμε μεζέ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αυτή την αίσθηση μου δίνουν οι active member.
1: Κοίτα, θα σου πω εγώ είμαι ο μόνος σαν active member και το μόνο μέλος που δεν έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση. Δεν έχει τύχει. Άρα δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Απλά θεωρώ ότι ο πατέρας μου πάντα λειτουργούσε σαν media assassin, μια λογική που ξεκίνησε κάποτε ένας Σόκλη, ένας παραγωγός, όπου είπε ότι όποτε θα βγαίνω, θα δημιουργώ τι κλίμα θέλω εγώ. Και όχι φορετός στο εκάστοτε κλίμα που θέλει να δημιουργήσει ο προσκαλών. Αυτό, σαν απάντηση μπορώ να σου πω, ότι σίγουρα δεν έχω ακούσει τουλάχιστον εγώ κάποιο μετάνιωμα.
0: Αυτό εισέπραξα και εγώ. Ότι πάντα έπαιζε με τους δικούς του κανόνες.
1: Σίγουρα. Και το γνωρίζανε, είναι, θεωρώ όλοι,
0: το
1: ότι,
0: θέμα είναι ότι
1: δεν
0: πάντα,
1: είναι και ένας ελεγχόμενος τύπος.
0: Πάντα έβγαινε σε πολύ συγκεκριμένες εποχές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, όντως. Και για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Σε πολύ συγκεκριμένες εποχές και σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και το περίεργο πάντα είναι ότι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που πολεμιέται τόσο πολύ και η μουσική του φημώνεται.
1: Ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες εποχές για να σηματοδοτήσει συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες αλλαγές σελίδων. Αυτό δεν θα το καταλάβω ποτέ, αδελφέ, όσο για να μου το εξηγήσει.
1: Εγώ έχω ένα στιχάκι που το είχαν γράψει τότε κάποια παιδιά για να το πει ο Ισοβίτης που ανέφερα πριν, όταν ήταν 16 χρονών σε ένα demo. Θα σου πω μόνο αυτό, ότι εγώ θα κάνω σαματά σε μάχη άνηση, κάθε φορά θα σε ξαφνιάζω και πάλι. Εγώ θα κάνω σαματά και κάθε νέα μου εμφάνιση θα είναι μια έκπληξη μεγάλη. Αυτό μου θυμίζει, ότι δεν πάει να δημιουργείτε εσείς τους όρους, εγώ το θα σκάω μύτη. Θα είναι το πράγμα, κατάλαβες. Εκρηκτικών.
0: Λοιπόν, θα πω καληνύχτα για να ακούσουμε τις μουσικές μέχρι τις 11 που ξεκινάς.
1: Καλό.
0: Όμως, με μια τελευταία ερώτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τώρα, σε λίγα, δεν ξέρω, έκανε πρεμιέρα, θα κάνει πρεμιέρα η ταινία Νίβο.
1: Οκ. Okay.
0: πιστεύεις ότι οι Going Through αγκαλιάστηκαν από το hip hop ή ήταν και αυτοί κάτι άλλο?
1: Όταν ξεκίνησαν ήταν σίγουρα κάτι άλλο. Όταν έγραφε στίχους για εκείνους ο πατέρας μου και ήταν σαν ένα acid jazz rap πράγμα το 94-95 από αυτά που έχω ακούσει, ήταν σίγουρα κάτι δικό τους. Μετά κάνανε κάποιες επιλογές και συνεργασίες με εταιρείες που ήταν το πράγμα τελείως κονσεπτικό και ότι οι γυναίκες έχουμε βεντέτες και τα λοιπά. Εντάξει, πήρανε σίγουρα αυτό που θέλανε από το πράγμα. Φτιάξανε μια πίτα δικιά τους. Αυτό θα σου πω. Χωρίς να έχω ποτέ πολλές επαφές, έτσι από όσο το παρατηρούσα.
0: Πάντα όμως, πάντα πιστεύω ότι ήταν κάτι άλλο εκτός από hip hop. Μετά έγινε και το La Sagrada Familia, ένα λαϊμπελάκι εκεί. Ναι, πάντα όμως δεν.
1: Ναι, Family the Label το έλεγε το label. Ναι.
0: Λάθος.
1: Ήταν LP το La Sagrada Familia. Και μάλιστα είχε, όταν μου το στέλνανε που ήμουν από Τσιρικάς, είχε κάνει και κάποιες ωραίες συμμετοχές με κάποια ωραία ονόματα παγκόσμια.
0: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι.
1: Για να τα λέμε κιόλα έτσι.
0: Κάποιοι καλλιτέχνες, κάποιοι δημιουργοί του είδους σου.
1: Ναι.
0: Που έχουν καταφέρει και έχουν ταξιδέψει τον χρόνο. Και όταν αναφέρεσαι σε αυτούς,
1: ναι,
0: έχουν ένα βάρος δικό τους και ένα δικό τους κομμάτι. Τα Μισκούμπρια, ας πούμε.
1: Okay.
0: Υπάρχουν ακόμα. Εκεί αυτό που έκαναν και είναι εκεί που είναι.
1: Ναι, ξαναλειτουργούν.
0: Και άλλοι. Ναι, και άλλοι.
1: Και αρκετοί, ναι.
0: Έχω την αίσθηση ότι going through. Δεν τους αγκαλιάσει το hip hop καθόλου?
1: Όχι, όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Υπήρχαν και κάτι εποχές που έκανε ένα συγκεκριμένο rap party ο Βρυλιώτης που ανέφερες που γίνονταν χαμός. Δεν νομίζω, όχι, όχι. Απλά όπως δημιουργούνται κόμπλεξ για επιτυχημένους ανθρώπους, όπως δημιουργήθηκαν και για τον πατέρα μου, έτσι κάποιοι και για αυτούς και για όλους τους άλλους. Και συνήθως αυτό προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάτι δικό τους και δεν γουστάρουν που κάτι που κάνει κάποιος πετυχαίνει. Αλλά είναι και με τι κριτήρια θες να πετύχει. Είμαι σίγουρος ότι τα εισοδηματικά κριτήρια, άμα το πάμε έτσι, είχαν πετύχει φουλ. Κάνανε και πλατινένιους, κάνανε και τα event τους, κάνανε. Απλά δεν ήταν. Δεν για κάποιους.
0: Τραπάρανε λίγο.
1: Όχι, μωρέ, όχι. Κάνανε ένα πράγμα.
0: Ήτανε σπαρυφές του τραπ.
1: Κάνανε ένα πράγμα για μένα, αν θες τη γνώμη μου, μεταξύ rap και R&B. Σαν να ακούς, ναι, τον R. Kelly και σαν να ακούς,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τον R. Kelly με μια συμμετοχή του 50 Cent. Μπράβο. Να το κάνουμε και λίγο, μπράβο, πιο rap να τραβήξει.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν τραπάρανε τώρα, με την πιντό προς Θεού. Και νομίζω, χωρίς να το γνωρίζω αυτό που θα σου πω, ότι αν μίλαγες με τον Βουρλιώτη και του έλεγες, έλα πες τη γνώμη σου πραγματικά για το τραπ και όχι για να μην φανείς επιθετικός απέναντί του, αφού δεν σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Όχι τώρα δίνουμε μια συνέντευξη να το παίξουμε καλή σε όλους. Άμα σου λέει, του λέγες πες μου ακριβώς πως νιώθεις για το τραπ, κατάλαβες. Εντάξει. Απλώνεται. Τόσο θα γεμίσουν μάθημους δειλούς. Κι όσο η πρεμιέρα

0: Ραμονάρα, ευχαριστώ για την κουβέντα.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς που μας ακούσατε. Βέβαια, γνωρίζω ότι είναι λίγο ψηλό.
1: Θα νομίζουν ότι σε πληρώνω.
0: Ψηλό, όχι, βρε. Και θα γυρίσω πάλι και σε αυτό που έλεγα τις προάλλες. Ρε haters. Ρε haters, εδώ πέρα. Είναι κάποιες φορές, Ραμόν μου, γιατί το φέρνω βαραίος. Εγώ δεν έχω μάθει τηλεοπτικές και διαδικτυακές παρουσίες και εξαιτίας των
1: active member. Καλύτερη fan είναι η hater, θα ξέρεις. Σε παρακολουθούν πιο πολύ από κάποιον που σ' αγαπάει.
0: Τον active member. Κάναμε δύο τηλεοπτικές. Στη δεύτερη, θέλω να εξηγήσω ότι όποιος δεν έχει πάει βόλτα στο μοναστηράκι με την κοπέλα του και να φύγει η κοπέλα του από το μοναστηράκι γιατί αυτός έψαχνε βινήλια.
1: Για να πας βόλτα με κοπέλα πρέπει να έχεις κοπέλα.
0: Λοιπόν, όποιος δεν έχει πάει βόλτα στο μοναστηράκι με κοπέλα και να φύγει η κοπέλα από το μοναστηράκι επειδή ο τύπος έψαχνε βινήλια και κόλλησε στο 7-7 και σε άλλα που δεν υπάρχουν πλέον.
1: Μίστερ Βινήλιος,
0: λοιπόν, πάει. Δεν μπορεί να καταλάβει τη χαρά σαν μικρό παιδί όταν βρίσκεις έναν ομόσταυλο που μπορείς να μιλήσεις μαζί του για μουσική. Γιατί εμείς έχουμε φάει τη ζωή μας ακούγοντας πρωτίστως και μεταδίδοντας μουσική. Και είμαστε τύποι οι οποίοι αυτό που κάναμε είναι να αμολάμε μουσική και όχι αετό. Γιατί εμείς ανακαλύπταμε τη μουσική, δεν μας έβρισκε η μουσική όπως συμβαίνει τώρα. Δεν είχαμε καμία σχέση με τον αλγόριθμο. Και το κάθε κομμάτι που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας, δηλαδή τις προάλλες έπαιζα ένα θέμα και έλεγα ότι μου θύμισε ένα τραγούδι που έλεγε «Σκληρή καρδιά γιατί να σε αγαπήσω», ένα ελληνικό τραγούδι πολλών δεκαετιών πίσω.
1: Okay.
0: Όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία έχουν φωλιάσει μέσα στο μυαλό μας και τα λόγια είναι κομμάτια στιγμών, είναι κομμάτια που μας θυμίζουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Άρα λοιπόν ο σκληρός μας μπορεί να μην είναι τέρα, αλλά είναι αρκετά γίγα. Και για να εξηγήσω λίγο στους haters, που στο ραδιόφωνο δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά σε αυτούς τους τύπους, ότι ναι, υπάρχουν στιγμές που με το Ραμόν ή εγώ στο Ραμόν ή εκείνο σε μένα, ευελπιστώ, γεννάμε πράγματα και ενθουσιαζόμαστε σε μια κουβέντα. Και είτε καμιά φορά μιλάμε τεχνικά, γιατί και εκείνος τώρα που θα φύγει, που θα αλλάξουμε θέση, θα βάλει το κοστούμι του παραγωγού και θα κάνει το διορό του. Εδώ όμως, σε αυτό το μισάωρο, δεν είναι ο ραδιοφωνικός παραγωγός, είναι ο Ραμόνος καλλιτέχνης. Και μπορεί λοιπόν και εγώ να τον κάνω να χαμογελάει ή να προβληματίζεται. Μπαίνουμε σε μια κουβέντα που μπορεί να γίνεται παραπάνω τεχνική και μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα, όπως τώρα για το Βουρλιώτη, την ταινία, το Μιχάλη, αυτή την αφελή ερώτηση που ενδεχομένως έκανα εγώ. Τι παίχτηκε με το Μιχάλη που εμφανιζόταν σε εκπομπές τηλεοπτικές συγκεκριμένων δημοσιογράφων κτλ. Μια κουβέντα όμως που είναι απίστευτα αυθόρμητη και εδώ είναι ο Πυραιώτης φίλος. Δεν υπάρχει σκαλέτα σε αυτή τη συζήτηση.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Έρχεται ο Γιάννης, το ρωτάω πότε έρχεται ο Ραμόν και έχουμε καθιερώσει αυτό το μίνι μισάωράκι.
1: Ναι.
0: Που όπως έλεγα και προηγουμένως, μπορεί σε άλλους να αρέσει και μπορεί σε άλλους να μην αρέσει. Μπορεί άλλοι να το περιμένουν.
1: Δεν μπορεί να μας αρέσει.
0: Μπορεί άλλοι να το κλείνουν και να προσπαθούν να ακούσουν τον Ραμόν μετά ή εμένα. Απλά ήθελα να το πω αυτό.
1: Καλά έκανε, ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι αυτές οι κουβέντες και αφήσαμε και ένα αναπάντητο ερώτημα που θα το πω την άλλη Πέμπτη. Τι γίνεται στην ελληνική μουσική?
1: Ναι, γιατί νομίζω κάπως το κάλυψα, αλλά θα το αναλύσουμε.
0: Το υποφαινόμενος εδώ πέρα είναι ένας τύπος ο οποίος. Πόσο χρόνο είναι, αγόρι μου?
1: 35. Του 92.
0: Συν 4 παίζω μουσική.
1: Ναι, okay.
0: Συν 4 παίζω μουσική, οπότε είναι και μια κουβέντα. Γιατί ρε, εσύ ο Μπάμπης που έχει υπηρετήσει τόσο

Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Ραμόνα από τους Active Member και αυτή είναι η εκπομπή Lob Obsession στο κανάλι Ένα του Πειραιά. Καινούριο σήμα και αυτό έχει φτιαχτεί επί τούτου για την εκπομπή. Πέμπτη 24 του μηνός. Σιγά σιγά μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Για όποιον θέλει να στείλει το μήνυμά του στο Viber του σταθμού στο 6951-904-904 και στα social, είσαι σημασμένη, τα γνωρίζετε. Ή παπάκι ή at, τέλος πάντων, στη Λέσσα Καραμών, σε όλες τις πλατφόρμες. Κάποια στιγμή θα οργανώσουμε και το να μπορούμε να μιλάμε, να βγαίνουν γραμμές. Έχουμε μιλήσει και με τον σταθμό και θα γίνει. Με τη σειρά μας να απολαύσουμε και εμείς το ηχητικό που τα ακούμε. Και το πρώτο κομμάτι που θα μπει είναι το «Θα με δικάσει» στο remix που έχει κάνει ο Beauty Fox μου και έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα μέσα στο καλοκαίρι. Καλώς ήρθατε λοιπόν, η δεύτερη εκπομπή της δεύτερης σεζόν, κάπως έτσι. Γεια σου ρε Κουτοκούτιδη, έστειλε. Γεια σου Λάρισα λοιπόν, και ο Κώστας από Αμερική και ο Νίκος. Πάμε γερά. Περιμένω τη γνώμη σας για το ηχητικό, το σήμα, παιδιά.

μακριά μεγαλούν τα αστέρια και στην άγκια σου

γενικά τα σήματα που θα παίζουμε στην εκπομπή θα είναι δικά μας, όπως όλα, απλά θέλαμε έτσι να είναι ακυκλοφόρητα για να είναι έκπληξη για όλους. Σε αυτό το σημείο να θυμίσω ότι θα τρέξει ένας διαγωνισμός σύντομα, όπως έχουμε πει, από το Conscious Relevant Studio. Να πούμε και κάποια νέα τα οποία σχετίζονται με την κατάσταση του Blow Bap. 2 Δεκάτου σας περιμένουμε όλοι στο Arts να ξεκινήσουμε τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια και έχουν ανακοινωθούν και άλλα πράγματα σύντομα. Έχει κυκλοφορήσει το 35 σε τετραπλό βινήλιο. Είναι μια κασετίνα γεμάτη με καλούδια, όπως μου αρέσει να τη λέω. Τι άλλο έχουμε, Γιάννη? Έχουμε, όπως είπαμε, συναυλίες που θα ανακοινωθούν, έχουμε διάφορα πράγματα. Σωστά, 9 του Δεκάτου σας περιμένουμε όλη η παρέα των Conscious Relevant στο DJ set που θα κάνουμε στο

και την Κράνη στα Εξάρχεια. Ξαναξεκινάμε τα hip hop και τις party δηλαδή. Σήμερα θα είναι το δεύτερο μέρος, θα συνεχίσουμε να παίζουμε κομμάτια τα οποία ζητήσατε και τα είχαμε όλα γραμμένα στο τευτέρι μας. Μπαίνουν με τυχαία σειρά. Και από τις επόμενες θα ξεκινήσουμε κάποιες θεματικές εκπομπές. Καθιερωμένοι χαιρετισμοί σε όλους όσους ακούνε, όσους στηρίζουν. Όπως έλεγε και ο Μπάμπης πριν, και στους haters, γιατί συμπλήρωσα εγώ ότι είναι καλύτερη φαν και θα έχει πάρα πολύ φαν με γιου άμα ανταμώσουμε. Μακάρι όχι δηλαδή, αλλά εντάξει. Τους χαιρετισμούς μας στα παιδιά που μας θέλουν από όλο τον κόσμο, που είτε μας ακούνε στη δουλειά τους, είτε μας ακούνε στο χώρο τους. Χαιρετίσματα στον Άρη, στο ζαχαροπλαστείο Διωτήμα, τον αδελφό μας, στα παιδιά από το No Man's Land και κυρίως στον Νίκο τον Προβιά. Ξέρει αυτός. Στα αδέλφια μας, τους Mind the Hack που στηρίζουν. Στα παιδιά από Ρόδο, τα αδέλφια μας εκεί που στέλνουν συνέχεια. Από Θεσσαλονίκη, από Λάρισα, από Κρήτη, από Σαν Φρανσίσκο, από Μαϊάμι και όπως λέμε και στο σποτάκι, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο εδώ στο κανάλι 1. Σε περίπου ένα λεπτό θα μπει το ένας λιγότερος από την Χιπχόπολη του Μπίτι Φόξμουρ, του ανθρώπου που κάποιοι δεν είχαν ποτέ την ψυχή να μπουν στη θέση του, όπως μου αρέσει να λέω και όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος. Πάμε να τα ακούσουμε.

αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ με τη Χιχόπολη είναι ότι κουβαλάει αυτή την αίσθηση που είχαμε το 2005. Μιλάμε για 21 ολόκληρα χρόνια πίσω, παιδιά. Και είναι τόσο διαχρονικά και τόσο όμορφα φτιαγμένα, και αυτός ο δίσκος γενικά με τις συνεργασίες, και θα βάλουμε και ένα πιο μετά με τους Foreign Beggars που είχε ζητηθεί από τον φίλο τον Ντάσο. Και το κομμάτι που έρχεται είναι Hip Hop Αναμνήσεις. Ένα κομμάτι που αν κάποιος δεν είναι μοιημένος τόσο πολύ σε αυτόν τον κώδικα, αν τσεκάρει τραγούδια από τα συγκεκριμένα ονόματα που αναφέρει ο πατέρας μου, νομίζω θα είναι σαν να έχει κάνει είτε ένα χρονοταξίδι, είτε σαν να έχεις πάρει τα βασικά, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, τα βασικά ή η εισαγωγή στη φυσική που λένε κάτι βιβλία. Η εισαγωγή στον ήχο που είχαμε εμείς στη σχολή όταν πήγαινα. Οπότε είναι σαν να λέμε έτσι ένα introduction στο hip hop. Πού μπορούμε να βρούμε εισιτήρια για το live στις 2 του μήνα, με ρωτάει εδώ ο Παναγιώτης. Μπορείς να βρεις στο more.com, πληκτρολογώντας εκεί στο search που έχει active member, και είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, είναι 35 χρόνια low bap συνείδησης.

0: έχουν περάσει τα πρώτα 15 λεπτά της εκπομπής και έχουν περάσει σαν νεράκι, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μας λείψανε Γιαννάρη εκπομπές, έτσι δεν είναι?
1: Άστε να πάνε, αδερφέ.
0: Και περιμένουμε και πώς το live. Σε αυτό το σημείο να πούμε χρόνια πολλά στον αδελφό μου τον Γρηγόρη. Έχει τα γενέθλια του σήμερα, να ζήσει ό,τι ποθεί να του συμβεί και να προσέχει τον πατέρα του, τους γονείς του γενικά, ρε παιδί μου, εντάξει. Μη φάνουμε και μονόπλευροι. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Και πάμε, hip hop αναμνήσεις.
2: BD Fox μου, Kane Tala από το New Jersey.

Πάλι καλά που αυτές οι συμβουλές δεν συνέβησαν. Και πάμε, Foreign Beggars και BT Fox Moore στη ρότα της φωτιάς. Αφιερωμένο σε όσους ταξιδεύουν και είναι στη θάλασσα αυτή τη στιγμή.

0: και από τους Foreign Beggars και το ταξίδι αυτό που αναφέραμε για τη Χιπχόπολη. Θα το συνεχίσουμε λίγο παραπάνω και θα βάλουμε το «Αν ονειρεύεσαι» που το είχατε ζητήσει επανειλημμένα στην τελευταία εκπομπή.
1: Αν ονειρεύεσαι για αυτά

0: κι αυτά. Αν ονειρεύεσαι,
1: μέρη κρυφά να ξεχνιέσαι και να χάνεσαι.
0: Αν ονειρεύεσαι κι αυτά. Αν ονειρεύεσαι,
1: γι' αυτά μαλάκας πιάνεσαι.
2: Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και στην οικογένεια Τσανάκα, η οποία απέκτησε καινούριο μέλος. Να σου ζήσει, αδελφέ μου, να κρατήσει από τη ζωή ό,τι γουστάρει και να προσέχει και να ζει. Αφαίρω μόνο αυτό λοιπόν, μιας που μπήκε στη νέα ψυχή, και να συμπληρώσει όπως γουστάρει εκείνη την ακροστοιχίδα της

0: αγαπάω, παίζοντας με τη στενή μου ακροστιχίδα.
1: Εδώ μου θυμίζει και ο Γιάννης τι ωραία έχουμε περάσει σε αυτό το κλιπ που ήμουν με τον πατέρα μου, και να είναι καλά και ο Ξάντερ. Θα τον βρείτε ως Ξάντερ Ρωμανόφ στα social αν δεν τα έχει αλλάξει, που το έχει τραβήξει. Είχαμε περάσει απίστευτα. Μπορεί να μην να έχουμε χαθεί πια, αλλά δεν ξεχνάμε. Να είναι καλά ο Ξάντερ.

0: όμως που τελειώσαν οι σπουδαίοι. Ή σαν την παγκή μοιάζουν αναγκαίοι κορυφαίοι. Το ξέρω, αδερφό μου, εγώ καμώθηκα τα όχι μου. Τους αγέννητους χρωστάω τη συγγνώμη μου. Κι αν δεν βγω ποτέ από αυτή τη μαύρη καταιγίδα, θα πάω παίζοντας με τη στενή μακροστιχίδα.
1: Το επόμενο κομμάτι μπορεί να πάει σε πάρα πολλές πλευρές. Επειδή είναι και πριν τις 12, θα το προσφωνήσω ως αρσενικές τάνες που. Και δεν χρειάζεται νομίζω να πω παραπάνω. Την αγάπη μας.
0: Που με πας, που με σέρνεις, τύραννα μου. Ποια σκιά σε τρέφει απ' τη ντροπή στα βάθη. Εδώ πανθούν οι δειλοί, αντάμα με τα λάθη. Έχε μικρό καλάθι κι όλη την προσοχή σου. Στην πιο μοιχεία σιωπή νεκρού να αρκίσω. Όταν γίνω όλη τη πάλι θα χάθει το ρίγος. Σαν απ' τις έρημες στέρνες όταν περνάει ο ήλιος. Εδώ στα μέρη μου οι απλές κουβέντες είναι αγιαστικές. Δεν βρίσκουν να φωλιάσουν όχι έντρες αρσενικές. Απ' την τρόπη τρώει η ζωή και δεν χορταίνει. Σε κάθε άντρα δίπλα που ξέρει γιατί πεθαίνει. Απέναντι στην ορθότητά σου και τις πλάνες. Ακού λοιπόν ποιους λένε εδώ αρσενικές πουτάνες. Ξεκινάω με αυτούς που στα δύσκολα τη δουλεύουν. Και πάντα βρίσκουν τρόπο και τη βολεύουν. Αυτούς που βγάζουν τη ζωή τους πίσω από τις γριές. Αυτούς που χαιρόνται όταν διαλύονται οι φαμίλιες. Αυτούς που νοιάζονται μέχρι να λαδώσει το αδερό τους. Και με το διαόλο μοιράζονται κάθε όνειρό τους. Αυτούς που εύκολα μιλάνε, που εύκολα θα παρατάνε. Αυτούς που πάντα δεν γυρνάνε και όσους εύκολα ξεχνάνε. Όσους δανείζονται ευχές, μαγαρίζουν προσευχές. Αυτούς που αφήγησης απλώνουνε και διδαχές. Έχω μπει με σαπατόφια αρσενικά λεβέντες. Άντρες λίγο μπήλοι τους παλιές καραβάνες. Μα τους δίθεν τους περίπου και τα προδοτικά. Εδώ στα μέρη μας τους λέμε αρσενικές πουτάνες. Δεν φοβάμαι στο σκοτάδι να έρθω να σαν ταμώσω. Ούτε τις πλάνες σου τις νέες τις μεγάλους κι αν είναι μόνο. Στα παιδιά μου δικαιούμαι να κακιώσω. Αν δεν μάθουν να ξεχωρίζουν τις αρσενικές πουτάνε.

Αν η αρσενική με ρεύει ο τόπος, όταν ξεπερθούν πάει χαμένος κάθε κόπος. Είδα μιλιάδες και μεγάλωσα από δάφτους κάποιους. Λίγους τιμώ, ξεγνώστους άπιους. Φτάσανε να λένε για μας οι μεγαλωμένοι στα βελούδινα, αγγελώντας σε γερτήρια μέσα από τα βούκινα. Πως αφού δεν βρίσκουν βάθος τα σκαντάγια, είμαστε εμείς ξυλαμένα, παροπλισμένα στα μουράγια. Λόγια απ' τα πλάγια από κάθε κερατά και απίθανο για μας τους ξορκισμένους. Με το να πήγανε μαγιά νερούσα οι αδερφοί μας, όλες τις πικρολαλιές τις ξεδράζεις τις βραχόδετες του Πειραιά. Ακροκαλιές κι όσα κι άλλες, μην ξεχνάς όπου η μοίρα κι αν σε πάει, ότι στο μεσουράνι κάποιος τους αλήτες αγαπάει. Κι ότι δεν φτάνει που τα νιά η αρσενική σου, για να περάσεις στο πλάτι ποτάμι πάνηξη ντροπή σου. Όσο τιμούνα τη ζωή, μόνοι γερνάνε στο Πειραιά της γειτονιές τουλάχιστον. Πάντα έτσι θα είναι. Έχω δει με σαπατόφια αρσενικά λεβέντες άντρες, λίγο μπύλοι τους παλιές καραβάνες. Μα τους δίθεν τους περίπου και τα προδοτικά. Εδώ στα μέρη μας τους λέμε αρσενικές πουτάνες. Δεν φοβάμαι στο σκοτάδι να έρθω να σ' ανταμώσω, ούτε τις πλάνες σου, τις νέες, τις μεγάλους κι άνες. Μόνο στα παιδιά μου δικαιούμαι να κακιώσω, αν δεν μάθουν να ξεχωρίζουν τις αρσενικές πουτάνες. Τα πλάγια από κάθε

0: να περάσεις το πλάτι που τα μη πανίξει η τροπή σου. Έχω μνήμες από ατόφια αρσενικά. Λεβέντες άντρες λίγο μίλητος, παλιές καράβανες, μα τους δίθεν τους περίπου και τα προδοτικά. Εδώ στα μέρη μου τους λέμε αρσενικές πουτάνες.
1: Το επόμενο είναι αφιερωμένο στην Πολίνα που μας είχε στείλει στα social. Το είχε ζητήσει σε αυτό το μίξ, είχαμε το βάλουμε σε πάρα πολλές εκπομπές. Ήρθε η ώρα να μπει έτσι πρώτη φορά για φέτος από το μίξ της Χιπχόπολη. Δεν μετανιώσαμε.

Και επειδή το ζητήσατε και το ζήτησε ένα παιδί, ο Δημήτρης, που δεν το άκουσα λύσει στο τέλος στην προηγούμενη εκπομπή, το βάζουμε. Αλλά είναι το μέρος δεύτερο. Αχ, αυτή η τύχη τράβηξη.

0: Don't forget.
1: Μπίτι Φόξ μου και Σαμπάκ. Έτσι δεν ήταν, Τσάλι.
2: Μπίτι Φόξ μου και Σαμπάκ. Έτσι δεν ήταν, Τσάλι. 2005. Από το πέραμα για όλο τον κόσμο. Όπως εμείς από τον Πειραιά για όλο τον κόσμο. Τι όμοια που σιωπάτε από την ενότητα του Μπίτι Φόξμουρ, το σκριπτόριο. Αφιερωμένο στο Μάριο που το ζήτησε.
3: Όσο με σκιάζει αυτός αναπαμός, δεν υπακούν οι ώρες μου στο μέτρημα. Όπου σημώνω βραχώνει κάθε στόχασμο. Σκηνάφαντα τα ξέμπλεκα ή μερικώς διαθέσιμα. Στοιχίζω στιγμές για να με βρω. Στα σπαραγμένα μας βαθίζω όσο ξεχνάτε. Δίπλα στον δίψυχον το κλάμα το βουερό. Τι όμοια που σιωπάτε.

Συνηθίσατε και τη σταφές στη σιωπή. Βλέπεις η Αντιγόνη για όλους σας ξεχρέωσα. Για τους άμαθους αιώνια προπομπή. Τα δάκρυα της νιώβης και ο θρήνος που πέτρωσε. Τα μάτια τα δάκρυστα όμως ξέρω τι κρύβουν. Δεν θα μπω σε τελείως ορφανός μου ορίζοντας.

τη όμοια που σιωπάτε. Μη μου κακιώνετε λοιπόν, έζησα και δικό σας χρόνο ξεφυσώντας. Μαραγκιάζα τη σκέψη μου χάριν των απαθών και την τέχνη της άρνησης ασκώντας. Δεν ξανάδα τόσο φόβο περισεβούμενο κι ούτε πήρα ποτέ μου τη μοναξιά μου ως ποινή καταφυγή μου. Να γιγαντώνω το απαξιούμενο κι ό,τι τις λεύτερες φωνές παρακινεί.

0: Ήτανε προοικονομία που πριν είχα πει για τον άνθρωπο που κανείς δεν είχε την ψυχή να μπει εύκολα στη θέση του. Αφιερωμένο στον πατέρα μου, τον Beatty Foxmore από Chuck D. Weber και το θείο μου που συνηθίζω να λέω, το Rodney P.
1: Έτσι. Wouldn't do the things you do.

0: Και τώρα έρχεται το πριν από τις ευχές και μάλιστα το Αλίβας Μίξ, όπου χαιρετίζει ο αδελφός μας ο Ανδρέας. Και κάπως έτσι καβαλήσαμε την πρώτη ώρα. Πάει 12. Νεράκι περνάνε, Γιάννη, ε.
1: Νερό.
0: Και νερό και ευχάριστα και μας είχε λείψει. Έχεις να πεις πουθενά χαιρετίσματα?
2: Τα χαιρετίσματα και εγώ στο Χρήστο τον Ερευτή. Και να του ζήσει, να πω και εγώ με τη σειρά μου, το νέο μέλος της φαμίλιας.
0: Να είναι καλά.
2: Και με το καλό να ανταμώσουμε με όλα μας τα αδέρφια πάλι στο Arts όπως την προηγούμενη φορά.
0: 2 Οκτώβρη. Εδώ να πω ότι έχουν βγει και μπλουζάκια. Στείλτε στο bdfox.papakilobab.com και θα έχουμε και στιγμή να τα πούμε και σε λίγο. Πριν από τις ευχές, Αλίβας Μίξ. Στα μάτια.

κάτι χίλια μέτρα, πάνω στο χώμα δέντρο, πάνω στην πέτρα πέτρα, βρόχημα αέρα, ωραία μέρα, βουβί ομίχλη, πέρα ως πέρα, γνωστό μαδιαβάτο μικρό μονοπάτι που κατάληγει στο πιο όμορφο φράγμα του γερακιού, δεν το πιάνει το μάτι. Είναι το μόνο που αντίκρισα θαύμα. Είναι ιερό κομμάτι της γης που σταματάει οι ευχές και κατάρες. Τι να σου πω αν δεν το δεις. Τώρα πια δεν έχει μονάχα κιθάρες. Έχω ένα φίλο εκεί που είναι μάγος της φωτιάς. Γητευτής είναι του ανέμου και της νύχτας αδερφός. Έχει για σπίτι τα σωθικά μιας βελανιδιάς. Γερνάει τόσο όμορφα, τόσο απλά σαν το φως. Ζει με ένα γκρίζο γεράκι και μια σημαίνια λεπού. Μου λέγει ότι φτιάχνει τον τάφο του, όμως δεν ρώτησα πού. Έχω ένα φίλο εκεί

0: Και μετά από την πανέμορφη κοιλάδα που είχαμε και εδώ μια συζήτηση με τον Γιάννη, τι εικόνες μας προκαλεί το κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε το τότε και τώρα, το μίξ από το Σαμπλετέρα και να το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Τάσο που το ζήτησε. Πω πω, αυτό το κομμάτι το θυμάσαι το Γκαγκάριν, Γιάννη? Τι γινότανε που καθόμασταν όλοι όσο χωρούσαμε ο κλαδόν και το παίζε τότε ο Άκης με την κιθάρα και...
1: Το μπάσο έχει μείνει χαρακτηριστικό.
0: Ναι, το μπάσο σου σκέφτονται. Αφιερωμένο σε όλους σας εκεί έξω που αντιστέκεστε.
2: Παίζεις μουσική και εμβατήρια. Να φτύνεις αίμα στα κρατητήρια. Να φωνάζεις και από τα δικό να πνίγεσαι. Να πεθαίνεις, να αντέχεις, να αγωνίζεσαι. Να ονειρεύεσαι. Να ονειρεύεσαι. Και τώρα να σιωπάς, να πουλάς και να δίνεσαι. Να σαπίζεις, να ξερνάς και να αφήνεσαι. Να κυβερνάς, να χτυπάς, να υποκλίνεσαι. Να κονομάς, να εμπλογάς και να μείνεσαι. Να γράφεις απλώς, να περνάει ο καιρός. Να δικάζεις σαν να είσαι Θεός. Να σιωπάς, να πουλάς και να δίνεσαι. Να σαπίζεις, να ξερνάς και να αφήνεσαι.

και από την ετοιμιγορία του συμπεράσματος τότε και τώρα, πάμε στο πραγματικό κομμάτι με τίτλο Ετοιμιγορία. Αφιερωμένο σε όλους όσους το ζήσαμε τότε στον αέρα, όταν πρωτοβγήκε, και σε αυτούς φυσικά που το πέτυχαν πιο μετά. Για πάμε. Αυτή η μουσική παραγωγή. Πα, πα, πα, πα.

στάχτες και ήρωες, στάχτες και ανάματα ντροπής. Άρματα στα χέρια, οι πένες χαρισμένες στο μηδέν και στη λασπή βουτυγμένες στείνουν για να κλείσουν. Χαραμάδες και ρήγματα, μήπως γεμίσει ο βόθρος. Κρίματα, λύματα, κύτατα της εξουσίας. Παραπατήματα, γουστάρω. Αν σκεφτώ, τώρα εκδίκηση θα πάρω. Κουφάλες να ζήσουμε, ήρθε η σειρά μας. Έκανε κύκλο η ντροπή και ξεψυχάει μπροστά μας. Χαρά μας, το νεκροφίλημα δικό μας να είναι. Κι οι ψυχές μας πουλιά πάνω από το λάκκο πετάνε, κοιτάνε.

0: ναι σε όλους. Πολύ κουρασμένος αξεμαθαίνεις το παράξενο τραγούδι της ζωής. Τότε στα αλήθεια σε πολύ γελασμένος. Αν το παραπονό φοράς στο λαιμό σου, φιλιά, δεν θα βρεις ποτέ το μαστορά σου. Αν το βουλώνεις και δεν βγάζεις μιλιά, χάνεις τα λίγα που απομείναν δικά σου.
1: Χάνεις τα λίγα.
2: Χάνεις τα λίγα.

0: ξεμακραίνεις.
1: Κακό φαίνεται.
0: Αν ξεμακραίνεις.
1: Κράτας και κάτι από την καρδιά
0: αν
1: σου.
0: Αν δεν αντέξεις.
1: Και πνίξεις τη μιλιά σου.
0: Χάνεις τα λίγα που μείναν δικά σου.
1: Βρήκα την άκρη η ντροπή να μην μπορεί να αντέξει πλάι μου. Στιγμή κι απ' τα σκουλικιά της κανένα να μην βρει ρογμή. Στο όνειρό μου το καλύτερο σημείο. Στο διάβα μου που τις ρήμες φτιάχνει.

δρόμο μπροστά μας. Με τις ψυχές τα λιγοστά υπαρκόντα μας. Χαρά μας, το τέρας της ντρόπης πεθαίνει. Σπαρταράει εδώ και εκεί βαριά να σένει. Δεν επιμένει το παιχνίδι κάπου εδώ. Τέλειωσε το ατσάλι, έπεσε μόνο του με στη φωτιά μας. Τέλειωσε, μας ένωσε, μας θύμισε απ' τη βολή να βγούμε. Αξιοπρέπεια.

0: φαίνεσαι σ' όλους. Πολύ κουρασμένος θα ξεμαθαίνεις το παράξενο τραγούδι της ζωής. Τότε στα αλήθεια σε πολύ γελασμένος. Αν το παραπονό φοράς στο λαιμό σου, φιλιά δεν θα βρεις ποτέ το μαστορά σου. Αν το βουλώνεις και δεν βγάζεις μιλιά, χάνεις τα λίγα που απομείναν δικά σου.
1: Χάνεις τα λίγα,
0: χάνεις τα λίγα,
1: χάνεις τα λίγα που απομείναν δικά σου. Αν το βουλώνεις, αν το...

Το επόμενο είναι αφιερωμένο στον αδελφό μου τον Νίκο τον Προβιά και στη σχολή του No Man's Land. Την αγάπη μας αδέλφια. BD Fox more low back cool. You know how we do. We're in some utopian vibes, you know. As we take the blessings we receive for this microphone and put it in one place, call it you Micah.

0: This is no man's land, cause it's everybody's land for real.
1: Τους χαιρετισμούς μας στον αδελφό Γιώργο από Κυψέλη. Θα τη συνηθίσουμε την καινούργια ώρα, αδελφέ, 11 με 1. Μισκάς. Και σου αφιερώνουμε το γέφυρα από την Αρμάριμα.

γυρίζω μια φορά. Πίσω μου άφησα σπάνιες στιγμές, ένα χείρα κι όλα τα λόγια μου τα μονίμως βλαβερά. Μα ευτυχώς γκρεμισμένη ήταν η γέφυρα και με χαρά γύρισα πίσω στα ανθυρά.

0: εκκλησίες. Τις αιμονές σου χτίζεις εκκλησίες.
1: Πήρα μαζί τις αιμονές μου και τις έσυρα και είπα να περάσω από την άλλη την πλευρά. Έκλεισα το στόμα και το βλέμμα μου έγκυρα και είπα δεν βαριέσαι, ας το ζήσω μια φορά. Πίσω μου άφησα σπάνιες στιγμές ενέχειρα κι όλα τα λόγια μου τα μονίμως βλαβερά. Μα ευτυχώς γκρεμισμένη ήταν η γέφυρα και με χαρά γύρισα πίσω στα ανθυρά.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σας πω και μια ιστορία για το επόμενο κομμάτι. Αρχικά να το αφιερώσω στον αδελφό μου, γιατί εκείνος τώρα κλείνει τα 14. Εγώ αυτό το συγκεκριμένο το χωράψα τέλος του 11ου χρόνου και καλοκαίρι εκεί στα 12. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να τελειώνω τα γαλλικά που έγινα τότε εδώ Καλλίπολη, γιατί πάντα θα εκπροσωπούμε την Καλλίπολη. Και τηλεφωνεί ο πατέρας μου, τότε πρώιμα κινητά, ξέρετε αυτά τα ωραία, χίλιες φορές καλύτερα από αυτά τώρα που μας καταστρέφουν την όραση, εν πάση περιπτώσει, και μου λέει θα ηχογραφήσουμε σήμερα. Λέω τι θα ηχογραφήσουμε σήμερα. Μου λέει είχες φτιάξει αυτή τη μουσική, έβαλα λίγα μπάσα κτλ. Το βγάλα από το MPC το 2000, τα stems τέλος πάντων μου τα λέμε, τα κανάλια, track όπως το λέει στο MPC, και μου λέει θα γράψουμε το Παράσταση Σιωπής. Τότε είχα το βιβλίο, το Χρωσέντα και αυτά στη φωτιά, και λέω κάτσε, κακό, το είχα μαζί μου, διάβαζα, γιατί διαβάζαμε τους στίχους έτσι για πάρτι μας, αλλά λέω είναι στο πρώτο, το πρώτο δεν το είχα τότε μαζί μου. Και μέσα στα πολυλογώ πάμε και μπήκε στο Χιπχόπολη τελικά. Ένα από αυτά που για παιχνίδι φτιάχνονται και μπήκανε στη Χιπχόπολη. Ουσιαστικά μια από τις πιο ωραίες αναμνήσεις της ζωής μου. Δεν θα το ξεχάσω, είχε έρθει ο πατέρας μου και με πήρε από το φροντιστήριο. Με ένα παιδί το Γιάννη τότε, ελπίζω να είναι καλά. Στο πράσινο το αμάξι. Ο Ροζέας από τους Φάμπο 888 και μετά ο Σκουραβίστα, δεν ξέρω, έχουμε χαθεί. Καλά να είναι. Είναι από τα παιδιά που χανόμαστε και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Να είναι καλά όμως όλοι, και εκείνος και η παρέα του όλοι. Μπορεί να τα φέρει ζωή να ξαναβρεθούμε, μπορεί και όχι. Εμείς δεν ξεχνάμε, και μακάρι ούτε αυτοί. Πάρα πολύ ωραία στιγμή. Θυμάμαι μετά, θυμάμαι και τη βόλτα μετά. Είχαμε πάει όλοι μαζί σινεμά. Πολύ ωραίες εποχές. Όταν το ζεις στην εφηβεία και προεφηβεία, όταν ζεις αυτές τις στιγμές, πώς να τις ξεχάσεις. Πάρα πολύ γοητευτικά χρόνια, πάρα πολύ έντονα χρόνια, συναυλίες συνεχώς, όχι ότι χρειάζεται να ξαναγίνονται συνεχώς, χρειάζονται να γίνονται για μένα παραπάνω, και αυτό προσπαθώ να κανονίζω και να συνεννοούμε. Μη μακρηγορώ όμως, θα έχουμε χρόνο να είμαστε καλά στη σεζόν αυτή, να πούμε διάφορα. Πάμε να ακούσουμε το Παράσταση Σιωπής, Ramon Remix από τη Χιπχόπολη, αφιερωμένο στο Γρηγόρη, το Λιόπετρο, που έχει τα γενέθλιά του, είχε τα γενέθλιά του μάλλον, πριν μπει 25η του Σεπτέμβρη, 24 του μήνα. Έχει σχολείο, δεν θα ακούει την εκπομπή, καλά που τσιχογραφούμε όμως, να του μείνει μια παρακαταθήκη άμα θέλει να το ψάξει. Πάμε, χρόνια πολλά.
1: Μάρτιος του 2005, BD Foxmoor και Ramon στο πέρασμα. Παράσταση σιωπής ξανά, Ramon Remix.

0: ρε! Σε παράσταση σιωπής!
1: Με αφορμή είχα φτιάξει και αυτό το σήμα. Λοιπόν, και επειδή ουδέν κρυπτών από τον Ήλιον και ουδέν κρυπτώ από την παρατήρησή μου στο ότι διαβάζω όλων τα μηνύματα, σε κάποιους απαντάω, σε κάποιους νομίζω δεν χρειάζεται καν απάντηση, γιατί είναι τους ευχαριστώ μόνο, είτε για τα καλά είτε για τα κακά τους λόγια. Δεν τους χαρίζομαι, τους ευχαριστώ, είναι διαφορετικά πράγματα. Το θέμα είναι ότι αφιερωμένος σε ξυπνάκηδες το επόμενο που θα πω, και στους κακοπροαίρετους και σε αυτούς που τελικά είναι πιο μεγάλοι θαυμαστές από ό,τι και εμείς για το έργο μας, πετάγονται και λένε τα διαδικαστικά και πώς φτιάχτηκαν οι παραγωγές και πώς και με το AI τώρα ότι γίνεται χαμός και τα λοιπά. Παιδιά, ό,τι είναι με AI αρχικά δεν βγαίνει στις πλατφόρμες, οπότε ψάξτε το αυτό γενικά. Ή αν βγει, βγαίνει με ένα label ότι έχει χρησιμοποιήσει AI. Ή κάποιοι λένε για τα scratch συγκεκριμένα, που μάλλον δεν έχουν πιάσει MPC στη ζωή του, για να ξέρουν ότι αν βάλεις σε ένα MPC μια συγκεκριμένη φράση και το Q function είναι σαν να σκρατσάρεις, γιατί έχει silence και ήχο. Οπότε τείχο, μη σας πετύχω κάποιους. Και δεν είναι απειλή αυτό, γιατί θα τα πούμε με βάση τις γνώσεις μας ή το πόσο καιρό έχουμε φάει όλοι πάνω σε αυτό που κάνουμε. Και το κακό είναι ότι όσοι στέλνουν όλα αυτά, και απαντήστε μου αν είστε της ίδιας γνώμης ή αν συμφωνείτε όλοι, είναι ότι όσοι τα στέλνουν αυτά είναι από κάτι προφίλ Προβελέγγιος Άγιος Αναστάσιος. Δεν λέει δηλαδή επώνυμα. Εγώ ας πούμε τώρα είμαι ο Σωτήρης ο Μητακίδης, ο Ραμών, από τους active member εσείως, και το, ακόμα και που το λέω πλέον δεν το έχω χωνέψει και το ξέρουν όσοι με ξέρουν. Οπότε έχω επώνυμα, σας λέω τη γνώμη μου, ότι είστε άσχετοι, και ειδικά όταν κρίνετε για συναυλίες δεν έχετε ούτε πάρτι κανονίσει στη ζωή σας, και το λέω με πλήρη ψυχραιμία και χαρά και αστειότητα όπως είστε, χωρίς χαρακτηρισμό την κατάστασή σας, είτε ασχολείστε με το υλικοτεχνικό του πράγματος ενώ δεν έχετε φτιάξει ούτε σε Fisher Price πιτσιρικάδες ένα sequence. Άρα, καλά τα σχόλιά σας, στέλνετε μηνύματα, είναι πάρα πολύ ωραίο το να γλεντάς τα τρολάκια, μου αρέσει, οπότε μου δίνετε και την απαραίτητη μικρή δόση αδρεναλίνης που δεν μου έλειπε, απλά δεν είναι κακό να έχουμε λίγη παραπάνω. Και ξέρεις κάτι, επειδή κάπου κάποιος μπορεί να πεθαίνει γι' αυτό, για να μπορεί να μιλήσει, δεν θα σπαταλήσω άλλο χρόνο, γιατί ξέρετε όσοι είστε, ή τουλάχιστον στείλτε επώνυμα. Είναι πολύ ωραίο να στέλνει κάποιος επώνυμα τη γνώμη του. Τι φοβάστε? Ούτε ξυλοδάρτες είμαστε, χωρίς να χρειάζεται. Ούτε τραμπούκι, χωρίς να χρειάζεται. Ξαναλέω, ας πούμε. Και κάποιος μπορεί να ξαναλέει και ο Γκου, που θα έρθει σε επόμενα επεισόδια. Και πάμε να ακούσουμε το αποσπόρι, γιατί κάπου όντως κάποιος ξέρει και κάποιος μπορεί να πεθαίνει γι' αυτό, για να είναι ελεύθερος, να μπορεί να μιλήσει και να συμμετέχει. Αφιερωμένο σε όλους τους καταπιεσμένους δηλαδή. Σίγουρα δεν είναι αφιερωμένο το επόμενο κομμάτι σε αυτούς που κρύβονται πίσω από ψεύτικα προφίλ. Και όποιος θέλει να μάθει τη γνώμη μας για αυτούς, σας δει και βίντεο του Ice-T. Τι έχει πει για αυτούς όλους. Πάμε.

0: Κάποιος πεθαίνει γι' αυτό.
1: Για το επόμενο περισσεύουν τα λόγια. Αφιερωμένο σε όσους έχουν ζήσει μια πολύ σοβαρή απώλεια στη ζωή τους, όπως το να χάνεις τον πατέρα σου. Κάποιους ίσως δεν τον γνώρισαν ποτέ, αλλά ακόμα και αυτοί είχαν απώλεια. Αφιερωμένο στη μνήμη του παππού μου του Μαστροσωτήρη, που αποσκοπώ ότι κάνω ακόμα και με τα λάθη μου να τον κάνω περήφανο. Αφιερωμένο στον πατέρα μου που το έχει γράψει. Και θα αφήσω τα υπόλοιπα να τα ακούσετε. Και μέσα στη γλύκα της ζωής είναι και να συγκινήσει, έτσι δεν είναι? Την αγάπη μου σε όλους εκεί έξω. Και σας ευχαριστώ για την παρέα που κάνουμε κάθε Πέμπτη. Και στην ψυχή που πάνω απολαμβάζουμε όλοι.

Το επόμενο είναι αφιερωμένο στο Σωτήρη από το Αγρίνιο, τον Professor Sorrow, που έκανε την παραδοχή ότι αυτό και αν είναι κομμάτι. Του αφιερώνουμε αυτό λοιπόν, γιατί γι' αυτό και αν είναι κομμάτι. Και το είναι νωρίς, αδελφέ μου, αλλά τώρα και αυτό. Αφιερωμένο σε όλους σας εκεί έξω. Στίχο προς στίχο.

Στις δανεικές τις προσευχές δεν πιάνουν το πόη ευχές. Ένα σου γίνονται φωνές και συνηθίζεις με το χθες. Τις δανεικές τις προσευχές.

Στις δανεικές τις προσευχές κουμαντοκάνουν οι ενοχές. Και στον αγγέλων τις γιορτές οι κλεμμένες οι στιγμές. Πάντα θα μοιάζουν με ευχές. Ψέμα όπως θες. Στις δανεικές τις προσευχές πρέπει για όλες είναι αυτές. Κάποιοι σου λέγαν πως αυτές ξεπλένονται οι ψυχές. Με τις δικές τους προσευχές γεράσες να κλαις.

0: Και όπως πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, επειδή οι σκυλογοί πάντα θα έχουν φωνή και καβάντζα και ξεδιψάν από την ίδια την πηγή, καλή τους όρεξη, καλή τους ξεδίψα και μια χαρά. Δεύτερη εκπομπή της σεζόν, να είμαστε καλά. Εδώ με το Native από Conscious Relevance θα πούμε την καληνύχτα μας. Γιάννη, πού θα είμαστε 2 δεκάτου?
1: 2 δεκάτου θα είμαστε στο Arch, live active member για τα 35 χρόνια.
0: Και θα ξεκινάμε τις γιορτές μας από εκεί.
1: Σωστά.
0: Και πολλά που θα ανακοινωθούν σύντομα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ετοιμάζω ένα δίσκο με τον Κέρι, τον παραγωγό του Νημένη Άλτο από Ρουμανία, με πολλές συμμετοχές, ωραία πράγματα, και θα βγει μέσα Δεκέμβρη. Αυτό είχαμε ξεχάσει να αναφέρουμε, αλλά πώς θα αναπροτοπείς. 9 δεκάτου θα είμαστε στο Dirty Grand στα Εξάρχεια για ένα DJ set. Και μπορεί να γίνει και κάτι άλλο, μια παρουσίαση ενός project που ετοιμάζουμε σε Conscious Relevance μέσα του μήνα. Μια ακρόαση για 50 άτομα να το φτιάξουμε. Αυτά. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Ευχαριστούμε ακόμα και αυτούς που στέλνανε ότι. Κάπως έτσι είναι στα αυτιά μου και στα μηνύματα. Καλοί είναι και αυτοί. Παρατηρούν, μιλάνε, μοιράζονται τα νέα. Ησυχία τους, γιατί έχουν να πιούν το γάλα τους, το κακάο τους τώρα και να πέσουν στο κρεβάτι να κοιμηθούν. Σίγουρα έχουν να πούνε ένα παραμύθι στον εαυτό τους. Τώρα αν το παραμύθι έχει να κάνει με τη δική μας ζωή, δεν πειράζει. Ησυχία, τσόκο, γάλα κτλ. Για τέλος, Γιάννη, γιατί και εσύ ζεις την έκπληξη, δεν βλέπεις τα κομμάτια, το έχεις διαλέξει, τα σημειώνουμε μετά στα πρακτικά όταν ακούμε κάτι. Ζήτησε ένας φίλος, ο Παναγιώτης, ένα κομμάτι που και εγώ είχα ξεχάσει, όχι την ύπαρξή του, την αίσθησή του. Είναι το «Κάνε μου τη χάρη» και στέλνει το ο ράπτης και παραμύθι από την Αΐτο. Ξέρει αυτός. Πού να μη σπάσω τα μπροστά μου σκάς αυτό. Ωραία, και θα μπει το «Κάνε μου τη χάρη».

λοιπόν σαν φινάλε. Σε ένα μίξ που είμαι σίγουρος δεν θυμάστε. Καλό ξημέρωμα με το κάνε μου τη χάρη και πάμε για την επόμενη εκπομπή. Τα σέβη μου, εισηγείαν και πάμε να τα ακούσουμε.

0: γιατί όπως λέει και ο σοφός,
1: γιατί όπως λέει και ο σοφός,
0: όταν του ήλιου βγει το φως,
1: όταν του ήλιου βγει το φως,
0: φίδι, ας το μονάχο να σ' έρθει,
1: ας το μονάχα να σ' έρθει,
0: μη το βοηθάς,
1: μη το βοηθά.

Όσα σου είχα τα ξανά, τα θυμάσαι. Κάνε μου τη χάρη. Με τον αμάδι ανοιχτό να κοιμάσαι. Κάνε μου τη χάρη. Να μιλάς δυνατά όταν φοβάσαι. Κάνε μου τη χάρη. Και να σ' ακούω.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Citizen.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος του Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1 90,4. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.